Παρακολουθήσε με φίλη μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε, καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι. Πιστεύω ότι μας χαροποιεί αυτή η συνάντηση, ότι μας αναπαύει, ότι κάθε φορά όλο και κάτι καινούργια έχουμε να πούμε, αν και φαίνεται ότι μερικά θέματα επαναλαμβάνονται. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνείτε, ότι τελικά τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας, τα θέματα που αφορούν τη δική μας εκπαίδευση, έτσι δεν λέμε, επιμόρφωση, μαθαίνω να είμαι γονιός, λέγεται η εκπομπή, λες και είναι ατέλειωτα. Μόλις νομίζεις ότι ολοκλήρωσες ένα θέμα, το προσέγγισες, το φώτισες, το ανέλυσες, το έψαξες και ίσως να πιστεύουμε ότι το αφομοιώσαμε και όλα, αμέσως ξεφυτρώνει ένα άλλο θέμα, είτε σαν συνέχεια του προηγουμένου θέματος, είτε σαν ένα που φαίνεται να μην έχει σχέση, αλλά είπαμε ότι τίποτα δεν υπάρχει άσχετο όσον αφορά τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας και γενικά τις διαπροσωπικές και ανθρώπινες σχέσεις. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αναγκαστικά και για λόγους πρακτικούς, τα έχουμε εξηγήσει, χωρίζουμε μερικά θέματα. Αλλά πάλι δεν τα χωρίζουμε με την έννοια ότι τα απομονώνουμε, γιατί απλούστατα δεν απομονώνονται. Γιατί απλούστατα όλοι μας είμαστε πολυσύνθετοι, πολυεπίπεδοι, πολυεδρικοί, πολυενδιαφέροντες. Βάλτε το πολύ σε όσα άλλα επίθετα θέλετε, ή χαρακτηριστικά, έτσι για να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όλα αυτά. Και αυτό έχει και το ενδιαφέρον του, γιατί δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, ολοκληρώσαμε την επιμόρφωσή μας ή ολοκληρώσαμε τις ενέργειές μας ως γονείς και τώρα μπορούμε να καθίσουμε. Αν και εδώ που τα λέμε θα θέλαμε λίγο να μας δώσει κάποιος άδεια, έτσι δεν είναι, μεταξύ μας. Δηλαδή άδεια με την μέρημνα που έχουμε και την αγωνία που έχουμε πολλές φορές και πολλές φορές είναι υπερβολική αυτή η αγωνία, όπως και το άγχος να λειτουργούμε συνεχώς και μονίμως σαν γονείς. Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι θέλουμε ένα μικρό ρεπό. Βλέπετε, σε κάθε υποχρέωση υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις μία διακοπή, να σταματήσεις για λίγο, να αποστασιοποιηθείς, να μπορέσεις να ηρεμήσεις, να μπορέσεις να ξεκουραστείς, να μπορέσεις να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά, γιατί όχι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, και μην νιώθουμε ενοχές αν κάποια φορά θέλουμε πραγματικά να περάσουμε ένα 24ωρο, ένα 48ωρο ή ακόμη και 2 και 3 μέρες χωρίς τα παιδιά μας. Μην νιώθουμε την αγωνία και τις ενοχές ότι δεν είμαστε καλοί γονείς. Γιατί τελικά κάθε φορά ανανώνεται μέσα μας αυτή η σκέψη και αυτός ο προβληματισμός. Ποιος προβληματισμός? Αυτή η γενική τάση και αγωνία που υπάρχει και το άγχος, αν είμαστε ή όχι καλοί γονείς, που είναι κάτι πιο καινούριο, που ίσως ταλαιπωρεί πιο πολύ τις νεότερες γενιές. Ίσως οι παλιότεροι, όπως λένε μερικές φορές, δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια να αναρωτηθούν για κάτι τέτοιο, γιατί ίσως επικεντρωνόντουσαν πάρα πολύ στα απολύτως απαραίτητα. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που, μολονότι περνώντας την κρίση, φαίνεται ότι πάλι αρχίζουμε να προσανατολιζόμαστε ή να επικεντρωνόμαστε στα απολύτως απαραίτητα, και πολλοί πολλοί αδερφοί μας περνάνε πολύ πολύ δύσκολα, και όσο πολύ θέλετε προσθέστε εσείς για να χαρακτηρίσετε την κατάσταση ανάλογα με τις εμπειρίες μας, με τις παραστάσεις που έχουμε, με τις γνωριμίες, με αυτά που εισπράττουμε από γύρω μας. Παρ' όλα αυτά ζούμε σε μια κοινωνία που έχει δώσει άλλη μορφή, άλλη έκταση, άλλες παραμέτρους όλα αυτά, και τελικά μέσα στην πολύ καλή, ευλογημένη, αγιασμένη επιθυμία μας να λειτουργήσουμε σωστά ως γονείς, καταλήγουμε να αυτοπαγιδευόμαστε, να μπαίνουμε δηλαδή μέσα στην παγίδα από μόνοι μας που στείνουμε, το αν είμαι καλός ή όχι γονιός. Και βέβαια θα έχετε προσέξει ότι πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά, και νομίζω με τις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε, αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ρόλο, να παίξουμε σωστά το ρόλο του γονιού, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν πειράζει να το θυμίσουμε, είναι μια βασική αλήθεια και θεμελιώδης,
και είναι και μία βασική προοπτική του προσανατολισμού μας και του πρίσματος μέσα από το οποίο βλέπουμε τα πράγματα, ότι δεν έχουμε ρόλους γονιού, αλλά έχουμε ιδιότητα γονεϊκή, την ιδιότητα του γονιού που μας ευλόγησε ο Θεός να αποκτήσουμε, και λειτουργούμε ως γονείς, δρούμε ως γονείς, μιλάμε ως γονείς, ζούμε ως γονείς, συμβουλεύουμε ως γονείς, καμιά φορά θυμώνουμε ως γονείς, άλλη φορά διαπαιδαγωγούμε ή νομίζουμε ότι διαπαιδαγωγούμε ως γονείς. Αλλά όλα αυτά είναι από αυτό που ζούμε, από αυτό που εκφράζουμε. Γιατί η λέξη και η έννοια ρόλος είναι σαν να αναλαμβάνουμε κάτι που είναι έξω από μας. Στην πολύ καλύτερη περίπτωση θα λέγαμε ότι πολύ καλός ηθοποιός, έτσι δεν λένε και δεν κάνουν τις δηλώσεις. Και τους θαυμάζουμε και εμείς τι ωραία που παίζει το ρόλο του. Πόσο έχει μπει στο πετσί, όπως λέμε, του ρόλου. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν ταυτίζεται με την ιδιότητά του, που κρατάει όσο κρατάει η παράσταση, η ταινία, το σίριαλ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ιδιότητα που τελικά έρχεται και ζυμώνεται και μπαίνει στην κυριολεξία, στην ύπαρξή μας, καθώς σμίγει και με τις άλλες ιδιότητές μας, και έτσι λειτουργούμε και ως γονείς. Δεν λειτουργούμε μονίμως ως γονείς ή δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκφρασής μας. Έχουμε λοιπόν μέσα στα σύγχρονα δεδομένα αυτή την αγωνία ή αυτό το μπλοκάρισμα ή αυτό τον αυτοεγκλωβισμό, σε αυτή την αγωνία είμαστε, δεν είμαστε καλοί γονείς. Με αποτέλεσμα τελικά να προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο, να προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μας, να προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο, ίσως γιατί και εδώ πολλές φορές παρασυρώμαστε και από την επιθυμία μας να είμαστε καλοί γονείς, ουσιαστικά όχι για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας μόνο. Υπάρχει μέσα αυτό το κριτήριο, υπάρχει αυτό το κίνητρο, αλλά και γιατί πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι κρινόμαστε και ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι αξίζουμε να είμαστε γονείς και ότι λειτουργούμε σωστά, για να μας πούν ή όχι, να μας τα αναγνωρίσουν ή όχι, αλλά και κυρίως για να αποδειχθεί από τα αποτελέσματα. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα μπερδεμένα που ακούμε και δεξιά και αριστερά, που συζητάμε με τους φίλους μας, ερχόμαστε τώρα εδώ για να πούμε μήπως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο stop. Πού stop? Μπορεί να σταματήσει η ιδιότητά μας η γονεϊκή? Όχι βέβαια. Μπορούμε να σταματήσουμε να λειτουργούμε ως γονείς? Όχι. Αλλά μήπως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο stop σε αυτή την αγωνία και το άγχος που έχουμε συνέχεια, για να ανταποκριθούμε στα υψηλά μας καθήκοντα όπως νιώθουμε? Μήπως τελικά αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εδώ πέρα συναντήσεις μας και συνάξεις μας, πρέπει να κατεβούμε στην καρδιά μας, να συναντήσουμε εκεί τα παιδιά μας και μετά στη δική τους καρδιά, για να συναντηθούμε μαζί τους, παρακάμπτοντας ή υπερβαίνοντας όλα τα άλλα δεδομένα, είτε αυτά λέγονται πρέπει, καθήκοντα, φόρμες, παράδοση, τακτική, τρόπος, εντολές, μέθοδοι, τα οποία μπορούν να είναι όλα αυτά βοηθητικά. Και εδώ γίνεται επίσης το μπέρδεμα ότι αυτό που είναι βοηθητικό το βάζουμε για Κύριο, χάνουμε το Κύριο και τελικά λέμε να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο stop. Σε ποια παράμετρο? Ένα μεγάλο stop και χωρίς να πληγωθούμε, χωρίς να μας αμφισβητήσει κανείς την προσπάθεια, τις θυσίες, τους κόπους, και είναι πάρα πολλά σε όλα τα επίπεδα, να πούμε ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή, να μάθουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας. Παράξενο, αλλά αληθινό. Ξέρουμε πάντοτε ότι μέσα μας σηκώνεται μια τρικυμία, ένα τσουνάμι θα τολμούσαμε να πούμε μερικές φορές, σε πιο κυκλοθυμικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που έτσι είναι πιο έντονοι στα συναισθήματά τους, στο άκουσμα ότι αμφισβητείται η αγάπη μας για τα παιδιά μας. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα
και να μην δημιουργήσουμε τρικυμίες ούτε στις ψυχές μας, ούτε στο μυαλό μας, ούτε βέβαια στις σχέσεις μας. Δεν θα το θέλαμε ποτέ, γιατί νομίζουμε ότι ωραία περνάμε εδώ που κουβεντιάζουμε, ζητώντας πάντοτε τη φώτιση του Θεού. Να πούμε ότι δεν αμφισβητεί κανείς μα κανείς την αγάπη των γονέων για τα παιδιά. Όπως θα τολμούσαμε να πούμε ότι και εμείς δεν πρέπει να αμφισβητούμε ποτέ την αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Χαμογελάτε, έτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, την αμφισβητούμε μερικές φορές. Και χαρακτηρίζουμε τις καταστάσεις της πράξης ότι δεν μας αγαπούν. Τελικά, μήπως και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την παγίδα να χαρακτηριστούμε και εμείς ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας. Εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Το θέμα είναι αν πρέπει να ξαναρχίσουμε, να μελετήσουμε, να δούμε αν τα αγαπάμε σωστά. Με τον τρόπο που έχει την καλύτερη απόδοση, με τον τρόπο που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, με όσο πιο αυθεντικό, καθαρό τρόπο υπάρχει για να αγαπάει κανείς. Βέβαια, η αγάπη είναι ένα μυστήριο, είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ, είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι το μεγάλο μυστικό της ζωής, είναι η ουσία της ζωής και του νοήματος της ζωής. Θα τολμούσαμε να πούμε αυτά και άλλα πολλά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μόνος ορισμός που δίνεται για το Θεό, τι είναι ο Θεός, είναι τελικά ότι είναι η αγάπη. Προσπαθώντας βέβαια να προσεγγίσουμε αυτό που δεν προσεγγίζεται και αφορά την ουσία του Θεού, αλλά εισπράττουμε βέβαια τις ενέργειες του Θεού. Η αγάπη λοιπόν είναι, σωστά το λένε, τα α και το ω, μια και ούτως ή άλλως είναι τα α και το ω στο ρήμα αγαπώ. Αλλά είναι και ένα μάθημα που το μαθαίνουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας, που μας μπερδεύει, που το μπερδεύουμε, που κάνουμε λάθος, που ένα σωρό. Μήπως. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται κάποιες φορές να πούμε ένα μεγάλο δυνατό stop, να σταματήσουμε, χωρίς την αγωνία αν λειτουργούμε σωστά ή όχι, χωρίς την αγωνία αν είμαστε καλοί γονείς ή όχι. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω τα έχουμε συμφωνήσει, έτσι δεν λέμε, και σε κάποιο τραγούδι. Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε ότι σαν γονείς δικαιούμαστε και είναι αναμενόμενο και είναι φυσιολογικό να κάνουμε λάθη. Το μεγάλο λάθος μας είναι να νομίζουμε ότι δεν κάνουμε λάθη. Αυτό είναι λάθος καταστρεπτικό. Αυτό είναι λάθος βαρύ. Αυτό είναι λάθος που δυστυχώς ακυρώνει, αχρηστεύει, αφήνει χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς καρπούς τους πολλούς μας κόπους, την πολλή μας κούραση, την πολλή μας φροντίδα, πολύ συχνά και τις πολλές θυσίες. Αν θεωρούμε δηλαδή ότι τα κάνουμε όλα σωστά και δεν κάνουμε κανένα λάθος. Αν, από την άλλη μεριά, το άλλο άκρο. Και ξέρετε, εμείς πολύ συχνά είμαστε των άκρων άνθρωποι. Ναι, πάλι θα χαμογελάσουμε ή θα σκεφτούμε ότι και τα παιδιά μας είναι μερικές φορές των άκρων, αλλά στα παιδιά μας το βλέπουμε και το συνειδητοποιούμε πιο εύκολα από ό,τι στον εαυτό μας. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο για τον εαυτό μας. Είμαστε λοιπόν των άκρων. Από τη μία μεριά πιστεύοντας ότι δεν μας χρειάζεται τίποτα, δεν κάνουμε λάθη, και από την άλλη μεριά έχοντας μια έτσι πολύ χαμηλής εκτίμησης εικόνα για τον εαυτό μας, ότι όλα τα κάνουμε λάθη, ότι τίποτα δεν κάνουμε σωστό. Και όπως καταλαβαίνουμε, έτσι μόνο που τα ακούμε τώρα, ήρεμα, χωρίς να είμαστε αγχωμένοι, χωρίς να είμαστε στη διαδικασία ότι κάνω κάτι, απλά πιστεύω ότι εδώ συνυπάρχουμε, είμαστε στην όμορφη αυτή σύναξη και κουβεντιάζουμε χαλαρά αλλά ουσιαστικά, και πιστεύω και καρδιακά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, συμμετέχει η καρδιά μας. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι και το ένα και το άλλο είναι υπερβολικό. Γι' αυτό λέμε γι' αυτό το stop. Να σταματήσουμε για μια στιγμή, να κοιτάξουμε στην καρδιά μας, να κοιτάξουμε την πορεία μας μέχρι τώρα, να κοιτάξουμε τι μας ενοχλεί εμάς από τα παιδιά μας, αλλά να κοιτάξουμε και τι ενοχλεί τα παιδιά μας από εμάς.
να ψάξουμε πού θα βρούμε αυτή την ισορροπία για να είμαστε γονείς, που θα μεγαλώσουμε καλά τα παιδιά μας, που θα τα αγαπάμε. Και όσο και αν φαίνεται κάτι φυσικό, φυσιολογικό, το λέμε, το εξυπνούμε στις τέχνες, στην ποιήση, στη λογοτεχνία, σε όλα, όταν θέλουμε να αναφερθούμε και στη μάνα ειδικά, που θεωρώ ότι κάποιες φορές είμαστε υπερβολικοί και άδικοι έναντι του πατέρα, για να εξυμνήσουμε το έργο της, το θεωρούμε την αγάπη αυτή σαν κάτι δεδομένο. Θυμηθείτε όμως τι έχουμε πει. Ναι, σωστά, ένα από τα μεγάλα μυστικά είναι να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Τίποτα. Δεν έρχεται έτσι από μόνο του. Μπορεί στα στοιχειώδη να λειτουργήσει το μητρικό ένστικτο, όπως έχει αναφερθεί. Αλλά είναι κάτι που λειτουργεί, που εκπαιδεύεται, που μεγαλώνει, που μαθαίνεις να το εκφράζεις, να το τιθασεύεις, να το διαπαιδαγωγείς. Γιατί αυτό απλά μας το μαθαίνει η ίδια ζωή και, όπως λέγαμε πριν, τα ίδια μας τα λάθη. Χρειάζεται λοιπόν να ψάξουμε την αγάπη μας και να την φέρουμε στα ίσια της, όπως λέμε. Και θυμηθείτε που το αναφέραμε και άλλη φορά, απλά χρειάζεται πραγματικά έτσι να το δούμε ακόμη πιο βαθιά και εμπεριστατωμένα. Λέμε πολύ απλά να αγαπάμε το παιδί μας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τις περισσότερες φορές έχουμε μία στάση, μία διάθεση, μία νοοτροπία, μία σκέψη, μία αγάπη της καρδιάς αλλά και του νου, και αλίμονο, όλα συμμετέχουν. Δεν κόβουμε τον άνθρωπο σε κομμάτια. Τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά. Έχουμε μία αγάπη λοιπόν η οποία λίγο πολύ είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, το ομολογούμε μεταξύ μας, καμιά φορά και λίγο έτσι με κάποια μικρή ενοχή, και από την άλλη μεριά λέμε ότι δεν είναι και ανθρώπινο και φυσιολογικό. Αγαπούμε ή φαίνεται να αγαπούμε, ή έστω χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη, μας αναπαύουν, ίσως γιατί μας φαίνεται άδικο να αγαπούμε περισσότερο τα παιδιά που είναι πιο υπάκουα, πιο συνεργάσιμα, πιο βολικά, πιο καλόβολα, που πηγαίνουν καλύτερα στα μαθήματα, που απέναντι στην κοινωνία φαίνονται καλύτερα και που μας κάνουν περισσότερο να καμαρώνουμε, λιγότερο να μας πληγώνουν. Και επειδή ακριβώς νιώθουμε ότι μάλλον αυτό δεν είναι η γνήσια, η καθαρή, η αυθεντική αγάπη, γι' αυτό και έχουμε βρει και κάποιες άλλες λέξεις. Λέμε μας αναπαύει, και χωρίς να το καταλαβαίνουμε μπορεί να κάνουμε και μια διολίσθηση σε περισσότερη αγάπη ή αδυναμία. Ένα διαχρονικό και πολύ συνηθισμένο παράπονο από τα παιδιά: αγαπάς περισσότερο το Γιάννη, αγαπάς περισσότερο τη Μαρία, και ανάλογα. Βέβαια, πολύ συχνά εμείς το ερμηνεύουμε αυτό ως μια παιδική, νεανική, εφηβική ζήλια, που μπορεί να εμπεριέχει και ζήλια. Μπορεί όμως από την άλλη μεριά πραγματικά να είναι και το καθρέφτισμα, το αποτύπωμα, και μερικές φορές αρκετά ανάγλυφο, από αυτή την αγάπη η οποία φαίνεται να λειτουργεί ανταποδοτικά. Όσο ένα παιδί είναι υπάκο, όσο ένα παιδί δέχεται τους κανόνες, όσο ένα παιδί δεν μας ενοχλεί πολύ με την παρουσία του, μην στεναχωρηθούμε με τη λέξη ενοχλεί, αφού είπαμε θα μιλήσουμε έτσι από καρδιάς. Ναι, μερικές φορές μας ενοχλούν τα παιδιά μας. Και δεν χρειάζονται ενοχές για να νιώθουμε έτσι. Χρειάζεται όμως προσοχή πώς θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτή την ενόχληση. Και αν αυτή την ενόχληση την δέσουμε και την φέρουμε σε σχέση και σε εξάρτηση με την αγάπη μας. Γιατί έχουμε κάθε δικαίωμα να ενοχλούμαστε, αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην αγαπούμε αυτόν που μας ενοχλεί. Παράξενο? Λίγο σχήμα οξύμορο? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στη θεωρία, καλά τα λέμε, στην πράξη πώς τα εφαρμόζουμε? Θα συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ δεν είμαστε για να προσπαθήσουμε να μάθουμε και τη θεωρία, αλλά να βρούμε και τον τρόπο να την εφαρμόζουμε. Εδώ δεν είμαστε μαζί για να ξεκαθαρίσουμε, αφομοιώσουμε εντελώς
την θεωρία, ώστε όσο καλύτερα την αφομοιώσουμε, την ξεκαθαρίσουμε, τη φωτίσουμε, τη δούμε και στις λεπτομέρειες, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να λύσουμε τις ασκήσεις μας, δηλαδή να διαχειριστούμε τα προβλήματά μας, τις συγκρούσεις μας σε σχέση με τη θεωρία που αφομοιώσαμε και κατανοήσαμε. Ναι, ερχόμαστε σε συγκρούσεις με τα παιδιά μας. Ναι, ερχόμαστε σε κάποιες καταστάσεις που κάποιες φορές ξεπερνούν και τα όρια. Τα όρια των αντοχών μας, τα όρια της υπομονής μας, τα όρια της υποχωρητικότητάς μας. Ή μήπως εκείνες τις ώρες που αισθανόμαστε δεν ξεπερνούν τα όρια, απλά νιώθουμε και συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας. Ή μήπως κάποιες φορές, καθώς βγαίνουμε από τα ρούχα μας, όπως λέμε, νιώθουμε ότι τελικά δεν ελέγχουμε την κατάσταση, ότι τελικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μήπως από μόνοι μας, μια και μερικές φορές συγχαίουμε την αγάπη και με την εξουσία και κάνουμε εξουσιαστική την αγάπη, ή μια αγάπη η οποία ουσιαστικά επιβάλλεται και θεωρείται ως το παν, το πλέον απαραίτητο, που από αυτό εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος στην κυριολεξία. Μήπως μια τέτοια αγάπη λοιπόν που φαίνεται να γίνεται καταπιεστική, εξουσιαστική, μας μπερδεύει και τελικά δημιουργεί και αυτές τις αντιδράσεις, δημιουργεί έναν αγώνα υπεροχής, έναν ανταγωνισμό, και τελικά εμείς νιώθοντας αδύναμοι μπροστά σε κάποιες καταστάσεις που φαίνεται τα παιδιά να έχουν το επάνω χέρι, να αντέχουν περισσότερο, να μας φτάνουν στα άκρα, να ξεπερνούν εκείνα, να ξεπερνούμε εμείς τις αντοχές μας, αλλά εκείνα να αντέχουν, μήπως τότε τελικά μπερδευόμαστε. Τότε τελικά αυτό που προϋπήρχε ή που φανταζόμαστε ότι υπάρχει ως αγάπη μεταβάλλεται και γίνεται ανταγωνισμός, αγώνας υπεροχής. Κάναμε μια συζήτηση έτσι με μια όμορφη συντροφιά γονέων σε μια από τις συνάξεις έτσι που δίνει τη ευκαιρία και κάνουμε, και το θέμα ήταν γονείς και παιδιά, συνεργάτες ή ανταγωνιστές ή αντίπαλοι. Είμαστε τελικά συνεργάτες? Μήπως τελικά καταλήγουμε να είμαστε ανταγωνιστές? Μήπως τελικά κάθε άρνηση συμμόρφωσης με έναν κανόνα ή ανυπακοή, όπως το λέμε, όπως θέλετε πέστε το, ή κάθε αταξία, που πάλι αυτό σημαίνει ότι βγαίνει από την τάξη, ή κάθε απόρριψή μας που μπορεί να εκφραστεί και με θράσος, με άσχημα λόγια, με άσχημη στάση, μήπως τελικά αυτό φέρνει και στις δικές μας σχέσεις την ανταγωνιστικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί παντού γύρω μας? Μήπως και τα ίδια τα παιδιά που βιώνουν στο δικό τους κοινωνικό περιβάλλον και στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού αυτό τον ανταγωνισμό που είναι πραγματικά εξουθενωτικός, που διαλύει τον άνθρωπο, μήπως τελικά και τα παιδιά μας μεταφέρουν αυτή την ανταγωνιστικότητα και στις σχέσεις τους μαζί μας? Και έτσι και οι δυο καταλήγουμε, αντί να είμαστε συνεργάτες, αντί να είμαστε συνοδοιπόροι, αντί να είμαστε μαζί συναγωνιστές, να γινόμαστε ανταγωνιστές. Γιατί συναγωνιστή σημαίνει ότι στέκεται ένας δίπλα στον άλλο και το παλεύουμε μαζί. Τι θα πει το παλεύω? Τα δύσκολα, χαίρομαι τα εύκολα, αλλά παλεύω και τα δύσκολα. Μήπως λοιπόν αντί για συναγωνιστές γινόμαστε ανταγωνιστές, στεκόμαστε ένας απέναντι στον άλλον, προσδοκώντας, επιδιώκοντας ο ένας να κερδίσει και να νικήσει τον άλλον? Κάποτε πριν μερικά χρόνια, βλέπετε είμαστε πολλά χρόνια βέβαια και γνωριζόμαστε και συναντιόμαστε, είχαμε μιλήσει για αυτές τις στιγμές και για αυτή την αγωγή και για αυτές τις σχέσεις μέσα στο σπίτι και για αυτές τις συγκρούσεις που αναπόφευκτα συμβαίνουν, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε ούτε νικητή ούτε χαμένο. Γιατί δεν το θέλουμε, γιατί δεν μας χρειάζεται, γιατί μέσα στις σχέσεις αγάπης δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Δεν είναι πιανού περνάει. Ακόμη δεν είναι καν αν γίνεται το σωστό ή όχι.
αλλά μέσα από τις σχέσεις που δημιουργούνται και τις συγκρούσεις και τις καλές στιγμές και τις άσχημες στιγμές, εμάς μας ενδιαφέρει να διασώσουμε την αγάπη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτή την αγάπη, η οποία δεν επηρεάζεται από τις συγκρούσεις, από τους καυγάδες, από την απόρριψη, αλλά παραμένει από καρδιά σε καρδιά. Και όλα τα άλλα τα βλέπει περιστασιακά. Δεν ταυτίζει δηλαδή την πράξη, την κατάσταση, την ανυπακοή, την... Τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας δημιουργούν, γιατί ίσως λέγοντας αυτές τις λέξεις το μυαλό μας πηγαίνει στις μικρές ηλικίες, υπάρχουν όμως και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται με τα μεγάλα μας παιδιά, που ωστόσο έχουμε μάθει, έχουμε εξασκηθεί, και είναι θέμα εξάσκησης, να μην ταυτίζουμε αυτό που κάνει ένα παιδί με το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, βεβαίως να μας ενοχλεί η πράξη του, αλλά το ίδιο το παιδί δεν μας ενοχλεί. Βεβαίως να μας θυμώνει η επιλογή του, αλλά το ίδιο το παιδί δεν μας θυμώνει. Εξακολουθώ να τον αγαπώ, να την αγαπώ, χωρίς να ταυτίζω το παιδί με την πράξη. Χωρίς να χαρακτηρίζω και να εγκλωβίζω το παιδί σε μία κατάσταση, την οποία μετά γενικεύω και τελικά εγκλωβίζουμε κι εγώ σε αυτή την άποψη, σε αυτό το χαρακτηρισμό, σε αυτή την επιγραφή. Και άλλη φορά μιλήσαμε και είπαμε το σύνθημα κατεβάζουμε κάτω τις επιγραφές. Δεν κρατάμε ταμπέλες. Απαγορεύονται οι ταμπελίτσες, οι χαρακτηρισμοί. Γιατί μας εγκλωβίζουν μέσα σε αυτό. Και μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δεν είναι προϊόν τα παιδιά μας. Δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι καν πράγμα. Είναι ένας και μοναδικός άνθρωπος και είναι το παιδί μας. Αν μπορούσαμε και στα μικρά μας παιδιά αλλά και στα μεγαλύτερα, εκεί που δοκιμάζεται πιο πολύ τελικά η αγάπη μας, γιατί είναι πιο δύσκολες οι καταστάσεις, γιατί σιγά σιγά βλέπουμε και να αναπτύσσεται απέναντί μας κάποιος που καθώς διεκδικεί την ισοτιμία, δηλαδή το σεβασμό και την αγάπη μαζί, εμείς υποσυνείδητα μπορεί να φοβόμαστε ότι τελικά διεκδικεί και αμφισβητεί τη δική μας εξουσία, που εμείς ούτε καν θα έπρεπε να την έχουμε ως εξουσία, αλλά ως υπευθυνότητα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να νιώθεις υπεύθυνος γονιός, όχι αγχωμένος, υπεύθυνος γονιός, και άλλο να νιώθεις γονιός εξουσία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, μια πολύ μεγάλη τέχνη να μάθουμε να αγαπούμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν. Προσέξτε, να αγαπούμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν. Να μην μετριέται δηλαδή η αγάπη μας ανταποδοτικά. Πήρες καλούς βαθμούς, αγαπώ. Βλέπετε, από μικρά μάθαμε να λειτουργούμε με αυτές τις ανταποδοτικές αγάπες. Κάτι χρησιμοποιώντας την αγάπη μας ως δωροδοκία, χρησιμοποιώντας την αγάπη μας κάποιες φορές ως ένα φακελάκι, σύγχρονη ορολογία βλέπετε, χρησιμοποιώντας την αγάπη μας κάποιες άλλες φορές εκβιαστικά, από πολύ μικρά, δεν σε αγαπάει η μανούλα αν κάνεις έτσι, και επομένως έχοντας αφήσει να μπουν μέσα σε αυτή τη σχέση όλα αυτά τα παρατράγουδα, όλα αυτά τα ζεζάνια, όλα αυτά τα μικρόβια θα λέγαμε. Και μετά σιγά σιγά παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες της αγάπης. Και εμείς υποφέρουμε και τα παιδιά υποφέρουν και πονάμε και θυμώνουμε και βρισκόμαστε σαν αδιέξοδα. Το ξαναλέμε, είναι δύσκολο. Δύσκολο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζεις το γεγονός από το πρόσωπο και πρέπει να αγαπάς το πρόσωπο ό,τι και αν κάνει, αλλά να μην αγαπάς αυτό που κάνει όταν είναι καταστροφικό. Και εδώ πάλι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Προσπαθώντας να αγαπήσουμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν, τελικά καταλήγουμε να συμφωνούμε με αυτά που κάνουν. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, να συμφωνούμε με αυτά που κάνουν, γιατί νομίζουμε ότι έτσι
τους αγαπάμε σωστά. Ότι έτσι ξεπερνάμε τις δικές μας απόψεις, τα δικά μας πιστεύω, παραβλέπουμε τους κανόνες, γιατί πρέπει να αγαπώ το παιδί μου. Ναι, τα παιδιά μας πρέπει. Και όσο σκληρό και αν φαίνεται αυτό το πρέπει, γιατί μας κάνει λίγο να αντιδρούμε. Δεν χρειάζεται να μου πούνε ότι πρέπει να αγαπώ το παιδί μου. Είναι παιδί μου, δεν το αγαπώ. Παρόλα αυτά, χρειάζεται και να το θυμόμαστε. Όσο λοιπόν σκληρό και αν φαίνεται, ναι, τα παιδιά μας να τα αγαπούμε. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξη και αυτή είναι η έκφραση της γονεϊκής μας σχέσης. Με αυτά που κάνουν όμως πάρα πολύ συχνά, να μην συμφωνούμε, να μην προσυπογράφουμε, να μην δίνουμε την άδεια για να γίνονται αυτά. Ξέρω ότι ίσως σας έχω μπερδέψει τώρα. Λίγο έτσι, λίγο μπερδεμένα, λίγο όχι πολύ ξεκαθαρισμένα. Πού σταματά το ένα, πού αρχίζει το άλλο. Δεν πειράζει. Και άλλες φορές δεν έχουμε μπερδευτεί. Δεν είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάντοτε να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί χρειάζεται όλα αυτά να τα σκεφτούμε. Να το αφομοιώσουμε. Δεύτερον, γιατί όταν δεν τα ξεκαθαρίζουμε όλα, μας δίνει την ευκαιρία να τα συνεχίσουμε και στην άλλη μας συνάντηση. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν βιαζόμαστε να τελειώσουμε ένα θέμα. Εντάξει, είμαστε μαθαίνω να είμαι γονιός, αλλά το έχουμε πει κι άλλες φορές. Εξετάσεις δεν θα δώσουμε στο τέλος της χρονιάς, μην ανησυχείτε. Διδακτέα ύλη δεν έχουμε, ούτε γράφουμε στο βιβλίο τι διδάχτηκε, αλλά είμαστε εδώ χαλαρά. Για να μπορούμε όσο το δυνατόν πιο με παραδείγματα, πιο ξεκάθαρα, να πούμε πράγματα που φαίνονται ότι είναι θεωρητικά, αλλά είναι απολύτως πρακτικά και απολύτως καθημερινά. Και το ερώτημα παραμένει πώς μπορούμε να λειτουργούμε ως γονείς και να είμαστε συνεργάτες με τα παιδιά μας, όχι ανταγωνιστές. Το ερώτημα παραμένει πώς μπορούμε να αγαπούμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν, όποιο δρόμο και αν έχουν επιλέξει, όσο και αν έχουν ξεστρατήσει, αλλά να μην συμφωνούμε με αυτό που κάνουν. Και επειδή τα ερωτήματα παραμένουν, αλλά επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα αναλύσουμε και να τα προσεγγίσουμε πιο πολύ, δεν πειράζει. Πρώτα Θεός, την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντησή μας, εδώ, στο 4Ε βέβαια, έχουμε την ευκαιρία, θα μας δώσει πρώτα ο Θεός την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μας. Δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, ας τα σκεφτούμε αυτά που είπαμε και ας είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη συνάντησή μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Οι λέξεις μας έχουν ακρίβεια και δυναμική. Κρύβουν μέσα τους πλούτο μοναδικό. Αυτόν τον θησαυρό προσεγγίζουμε στην εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη.

Η ρηπή μας φέρει εις εν αλλομόριζον. Η ρηπή γενική της ρηπίδος, της ιδίας ρίζης από το ρήμα ρήπτο. Η ρηπή της ρηπίδος. Τι εστίν η ρηπή της ρηπίδος? Είναι ο ανεμιστήρι τρόπον την άρχη. Είναι το φυσιτήριον. Εκεί στα τζάκια της συγχρόνου εποχής υπάρχει εκείνο το εξάρχημα το οποίον ακριβώς χρησιμοποιείται για την έξαψη της φωτιάς, για την ενίσχυση της φωτιάς. Είναι εκείνο ο φυσιτήρας τροποντινά, ώστε η ρηπή της ρηπίδος είναι ο φυσιτήρ, ο οποίος δημιουργεί φύσιμα για να εξαφθεί το πυρ, για να ανάψει, για να ενισχυθεί το πυρ. Είναι επίσης η βεντάγια, το φυσερό που λέμε. Αλλά υπάρχει και το υποκοριστικό αυτού εδώ. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ρηπίδιον, ώστε η ρηπή της ρηπίδος, το υποκοριστικό του, το ρηπίδιον, είναι αυτό με το οποίο κάποιος ρηπίζει, ενισχύει πάλι ενδεχομένως το πυρ, αλλά και εκείνο με το οποίο απομακρύνουμε, αυτή τη στιγμή δημιουργείται αέρας. Θα λεχθεί με τη σημερινή. Είναι η μυγοσκοτόστρα. Έτσι λέγεται. Και θα αποδειχθεί από τα κατωτέρω. Ώστε και εδώ, και εδώ στο αποκοριστικό έχουμε ενίσχυση του αέρος. Είναι ο ανεμιστήρ, είναι το φυσιτήριο, το οποίο δημιουργεί αέρα, άνεμον τέλος πάντων, είτε για να ενισχύσει το πυρ, είτε για να εκδιώξει αυτά τα ενοχλητικά έντομα. Και μία αναφορά εις το ιστορικό αυτού του ρηπιδίου. Τα ρηπίδια αυτά αρχικώς χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση και εξαφάνιση αυτών των ενοχλητικών εντόμων, δηλαδή των μυών. Δηλαδή με αυτά διώχνουμε τις μύγες. Ας προσέξουμε την περαιτέρω πορεία. Κυρίως όταν αυτά τα έντομα έρχονται και επικάθενται στο Άγιον Ποτήριον της Θείας Μεταλήψεως, επάνω στην Αγία Τράπεζα δηλαδή. Και προκειμένου να τα εκδιώξουν χρησιμοποιούσαν ρηπίδια. Είπαμε μικροσκοτώστερες τρόποντινά, για να μην μολύνουν την περιοχή εκείνη της Αγίας Τραπέζης. Ώστε δι' αυτών των λόγων χρησιμοποιούνται αρχικώς, για να εκδιώξουν τα σμία, όπως λέγει κάποιος, για να μην επικάθυνται στα Άγια Ποτήρια και μολύνουν την Θεία Μετάληψη. Αυτό συνέβαινε κυρίως στην Αίγυπτο, διότι εκεί υπήρχαν πολλές μύγες. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κάποιο διάλειμμα της Θείας Λειτουργίας για να εκδιώκονται αυτά μέσω των ρηπιδίων. Και από τι κατασκευάζονταν? Κατασκευάζονταν από φτερά. Αλλά αργότερα κατασκευάζονταν ή από ασημή ή από χρυσάφι. Δηλαδή από πολύτιμα μέταλλα. Και ήσαν τοποθετημένα επάνω στην Άγια Τράπεζα. Όπως σήμερα τοποθετούνται ορισμένα άλλα εξαρτήματα, τα εξαπτέρυγα παραδείγματος χάρη.
Αυτή η ιστορία του ρηπιδίου, υποκοριστικών της λέξεως η ρηπής της ρηπίδος, το ρηπίδιον, η αρχική χρήση προς εκδίωξη, εξαφάνιση των ενοχλητικών μειών, κοινώς ημιγοσκοτόστρα, και η πρώτη κατασκευή από πτερά πτηνών για να εκδιώκονται από την Αγία Τράπεζα και για να μην μολύνουν το περιβάλλον και ιδίως τα Αγία Σκεύη. Αργότερα όμως αντικαθίστανται με τα μεταλλικά ρηπίδια. Ερχόμεθα τώρα εις μία άλλη περίπτωση. Πάλι η ρήψ, γενική της ρηπός, είναι η ψάθα. Και αυτό ομόριζον προς τα προηγούμενα. Είναι πλέγμα από καλάμια ή από βούρλα και χρησιμοποιείται όπως και σήμερα για την αντιμετώπιση ή υποκατάσταση κάποιου στοιχειώδους σκαμιού, ας το πούμε, ή επί του εδάφους. Η λέξη αυτή έχει και μία ποιητική μεταγενεστέραν. Εδώ θα μας απασχολήσει ο ρήπος, που είναι και αρσενικών και ουδέτερων. Τι είναι δηλαδή η ρήψ της ρήπος, ή ο ρήπος ή και το ρήπος και αρσενικών και ουδέτερων? Είναι πλέγμα από καλάμια, είναι οι καλαμωτές οι λεγόμενες, η ψάθα όπως τις λέμε.

Θα γράψω τώρα το ομόηχον του ρήπος. Ουδε μία σχέση έχουν όμως με αυτό εδώ. Εδώ αν τοποθετηθεί έναντι θα τοποθετηθεί και το ομόηχον. Ρήπος λοιπόν και αρσενικών και ουδέτερων είπαμε ότι είναι η ψάθα από το ρήμα ρήπτο, από το ηρυπή, από το ηρύπτης ρηπός. Δεν θα μας απασχολήσει τόσο αυτό όσο αυτό εδώ. Ο ρήπος όλοι γνωρίζουμε τη λέξη αυτή. Ακούεται και σήμερα στην χρήση την καθημερινή, ο ρήπος των καυσαερίων. Τι σημαίνει ρήπος? Ακαθαρσία. Για τούτο έχουμε τα ομόηχα, τα οποία ή τα ομόριζα, τα οποία απομακρύνουν τον ρήπον, το απορρυπαντικόν. Άρα το ρήμα είναι ρηπάνιο ρηπαίνω, ας το γράψουμε, ρηπάνιο εδώ έχουμε το φαινόμενο της επενθέσεως πάλι, το G μεταξύ του α και του ν θα δημιουργήσει αι, ρηπάνιο ρηπαίνω. Η ρήπανση, αυτά τα γραφόμενα εδώ δεν έχουν σχέση με το ρήπτο και την ρηπίδα και την ρηπίν, αλλά επιλέγονται από το ρήπος, το οποίο είναι ομόηχον προς ουδέτερον το ρήπος και το οποίο είπαμε σημαίνει ψάθα. Ρηπάνιο, ρηπαίνω. Η ρήπανση, τα απορρυπαντικά

Θα έρθουμε εδώ πάλι. Το ρήμα ρίπτο, το σύνηθε δηλαδή, και το ρήμα ρίπτο πάλι με ύψιλον. Τι σημαίνουν αυτά? Βλέπετε τα ομόηχα πώς μας βοηθούν κατά την διδασκαλία. Ρίπτο. Οι ρήψεις, το απόρριμα, τα απορρίμματα, το ρήπος, όπως είπαμε εδώ, η ρήπη, αλλά και εδώ. Ρήπτο σημαίνει καθαρίζω, καθαρίζω. Πλύνω. Και μάλιστα οι αρχαίοι, όταν αναφέρονται σε αυτό το ρήμα, αναφέρονται στην παρουσία σαπουνιού και παλαιότερων με την χρήση στάκτης, της στάχτης. Εγώ ενθυμούμαι από διηγήσεις ότι κατά τη διάρκεια πλησίματος των διαφόρων σκευών χρησιμοποιείται και η στάκτη από την τέφρα, το ξύλο δηλαδή, η οποία αποτελούσε από ρυπαντικό της εποχής εκείνης. Αυτό σημαίνει ρήπτο. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Καθαρίζω με σαπούνι ή και με στάκτη. Έχουμε όμως και το μέσον του ρήπτο. Θα το γράψω εδώ. Ρήπτο με. Μήπως δεν έχουμε και μέσον του ρήπτο με. Μέσον ομόηχων του ρήπτο με εδώ εις το ρήπτο. Με γιώτα. Ρήπτο με. Ερήφθη, εδώ παραδείγματος χάρη, ο κύβος ερήφθη. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Του τονίζω ότι τα ομόηχα είναι μια ειδική περίπτωση της ελληνικής γλώσσης, η οποία προσφέρεται προδιδασκαλία με ενδιαφέροντος, διότι όταν ακούει κάποιος το ρήπτομε και δοθεί παραδείγματος χάρη να το γράψει κάποιος μαθητής, θα το γράψει με γιώτα. Ρήπτο, ρίχνω, στα νέα ελληνικά. Αλλά πού να φανταστεί το ρήπτομε με ύψιλον ότι προέρχεται από το ρήπος, και το οποίο σημαίνει καθαρσία. Τι σημαίνει ρήπτομε λοιπόν με ύψιλον? Λούζομε. Λούζομε σημαίνει το ρήπτομε. Ας επαναλάβουμε. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Ακούετε. Το ρήμα λοιπόν ρυπάνιο, ρυπάνσης από εδώ με την επένθεση ρυπαίνω, ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο ρυπαρός, ακούετε, ρυπαρός και τρισάθλιος δια κάποιον.

Υπάρχει μια παροιμία στους αρχαίους. Παροιμία. Έχουμε δώσει παλαιότερον και την ετυμολογία της λέξης παροιμία, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αυτή είναι η παροιμία. Εξ ότου, εννοείται χρόνου, εξ ότου είναι η αναφορική αντωνυμία, η οποία έχει άλλη μορφή, η όστις δηλαδή, όστις, ούτινος και ότου. Ο άλλος ο τύπος δηλαδή είναι αυτός εδώ, να καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει. Ούτινος, με περισφωμένη, και μία παρέκβαση επιβάλλεται εδώ. Μη πείτε ευθύς εξ αρχής ότι η προπαραλήγουσα δεν περισπάται. Δεν είναι προπαραλήγουσα, είναι δύο λέξεις. Ως της ου δια τούτο περισπάται. Επανερχόμεθα. Εξότου γω ρίπτομαι.

η αφαίρεση η λεγόμενη. Διότι ο αρχηγός δεν λέγει εγώ έλεγον, εγώ λεγόν. Δεν λέγει εγώ έπεμπον το στράτευμα, εγώ πεμπον. Ώστε η αφαίρεση είναι η αφαίρεση του ακολουθούντος βραχαίος φωνήεντος του έψιλον στην προκειμένη περίπτωση όταν προηγείται μακρόν. Είναι το αντίθετον, ο αντίπους της εκθλίψεως. Τι σημαίνει λοιπόν εξότου γω ρίπτομαι. Αυτή στιγμή εξυπακούεται εδώ εξότου χρόνου, εξ ούτινος χρόνου εγώ ρίπτομαι, από τον χρόνο που εγώ άρχισα να λούζομαι, δηλαδή από την βρεφική ηλικία. Αυτό σημαίνει από τις παιδικής, της βρεφικής ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε ένα παράδειγμα. Με αυτόν τον κύριο γνωρίζομαι εγώ εξότου γω ρίπτομαι. Είναι τρόπον και να μια υπερβολή. Αλλά λέγεται και μεταφορικός. Είναι εκείνο το οποίο λέγουμε, να δώσουμε και κάτι ανάλογο, εκείνο το παιδιώθεν. Παιδιώθεν. Κάτι ανάλογο είναι με αυτό εδώ. Από τότε που εγώ είμαι παιδάκι. Το ίδιο περιεχόμενο με αυτό εδώ. Και είπαμε ότι το θεέν είναι η προέλευση από τις παιδικής ηλικίας. Πολλά θεέν, ουρανόθεν, ακούεται στους χαιρετισμούς. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, αλλά και εντός των ύμνων των χαιρετισμών γήθεν. Έρχονται αυτά όλα εδώ συνειρημικώς. Όχι ότι έχουν σχέση με αυτό εδώ. Οίκοθεν, εκείθεν, άλλοθεν, παιδιώθεν, γήθεν. Τι σημαίνει γήθεν? Από την γην. Από την γην προς τον ουρανό. Κάπου αλλού ακούεται πάλι στους χαιρετισμούς εις ύψος ήρθιμεν του ρήματος έρωμε, εις ύψος ήρθιμεν. Και εκεί ο ιεροψάλτης επιστρατεύει την έντονο φωνή του για να ανεβάσει και το εκκλησίασμα εις των ουρανών. Ναι, δεν είναι τυχαίον αυτό εδώ. Γήθεν εις ύψος ήρθιμεν η άρσης, δηλαδή εις των ουρανών. Αλλά έχουμε και κάτι ανάλογο εδώ πάλιν, εκείνο το εξ απαλών ονείχων. Είναι όλα ανάλογα αυτά, δηλαδή εξότου γω ρίπτομαι από της παιδικής ηλικίας. Αυτή στιγμή εγώ από της παιδικής ηλικίας λούομαι. Το παιδιώθεν και το άλλο εξ απαλών ονείχων. Τι σημαίνει πάλι αυτό μεταφορικός? Όταν οι όνυχες, τα νύχια είναι απαλά, είναι τρυφερά, δηλαδή από τις παιδικής ηλικίας, από τις τρυφεράς ηλικίας ή και της νηπιακής ηλικίας, πάλι μεταφορικός, με αυτόν γνωριζόμεθα εξ απαλών ονείχων, όταν είμαστε ακόμη παιδάκια, βρέφη. Κάποια άλλη ερμηνεία είναι λάθος. Αυτό είναι το ορθόν. Όταν τα νύχια είναι απαλά.

Κυριάκο Χρυσοστομίδη. Οι λέξεις μας είναι ψηφίδες στο πανέμορφο μοσαϊκό της ελληνικής γλώσσας. Στην εκπομπή αυτή γνωρίζουμε τις ρίζες τους για να χρησιμοποιούμε με ακρίβεια τον λεξιλογικό μας πλούτο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ιστορία μας. Γιατί λαός που γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να καθορίσει πιο σωστά και το μέλλον του. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, πάντοτε με την βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικού και συγγραφέως, εδώ σε αυτή τη συχνότητα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε λοιπόν, μαθαίνοντας το παρελθόν, το μέλλον αυτής της πατρίδας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί Αγγελικοί, για την επικοινωνία μας αυτή και για την ευκαιρία βέβαια που μας δίνει ο αγαπημένος μας σταθμός της Λιδίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός, να επικοινωνούμε με τους ακροατές μας και να συζητάμε για θέματα από την ιστορία μας, από την εθνική μας ιστορία, από τις διάφορες περιόδους της. Τώρα είμαστε, νομίζω, αυτό το διάστημα συζητάμε για την περίοδο της λεγόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο επηρέασε την εθνική μας ιστορία αυτή η μεγάλη περίοδος, η υπερχιλιετής περίοδος. Μην ξεχνάμε, άρχισε η ιστορία αυτής της μεγάλης περίοδου από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, από τον Μέγα Κωνσταντίνο έως τον 15ο, τα μέσα του 15ου μετά Χριστόν αιώνα, με έναν άλλο Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο, που γράφτηκε ο επίλογος αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας.
0: Ναι, ήταν και η τελευταία μας έτσι εκπομπή που αφορούσε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο
1: Βραχάτση. Ναι,
0: ναι. Τώρα, κύριε Παπαλαζάρου, έτσι αυτή την περίοδο πάλι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε πολλά γεγονότα ιστορικά.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και πολλούς λαούς, οι οποίοι εμφανίζονται από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και επηρεάζουν φυσικά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε πολλά θέματα. Έτσι, σήμερα θα μιλήσουμε, νομίζω δεν έχουμε αναφερθεί στις επιδρομές που υπέστη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην κάθοδο και στην εγκατάσταση των βουλγαρικών και των σλαβικών φυλών στα Βαλκάνια και φυσικά σε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Μάλιστα, ναι, να το ακούσουμε.
1: Έτσι. Θα μιλήσουμε για την κάθοδο λοιπόν και την εγκατάσταση των Βουλγάρων, ας αρχίσουμε από αυτούς, στα Βαλκάνια. Οι Βουλγαροί είναι οι κοντινοί μας γείτονες, ζουν εδώ και πολλούς αιώνες δίπλα μας, στα βόρεια σύνορά μας. Ιστορικά βέβαια οι διαμάχες των Βουλγάρων με τους Έλληνες υπήρξε ένα φαινόμενο αρκετά συχνό, το οποίο μέχρι πριν από 80 περίπου χρόνια βρισκόταν κατά καιρούς σε εξάρσεις. Οι πιο πρόσφατες προστριβές Ελλήνων και Βουλγάρων συναντώνται κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908, του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου 1913 και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1944. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με τη Βουλγαρία βρισκόμαστε σε μια περίοδο καλών και στενών ειρηνικών σχέσεων, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι όμως ακριβώς αυτοί οι γειτονές μας, πώς και πότε εμφανίστηκαν μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε των Βαλκανίων και της Ευρώπης, έχει ενδιαφέρον να τους γνωρίσουμε.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Οι Βούλγαροι, αγαπητοί ακροατές, κατάγονται από την Κεντρική Ασία και ανήκουν στην τουρκο-αλταϊκή γλωσσική οικογένεια. Στις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ή γνωστοί συμβατικά ως πρωτοβούλγαροι, κατοικούσαν βόρεια της Αζωφικής θάλασσας και ήταν υποτελείς των Αβάρων. Οι Άβαροι, πρέπει να ξέρουμε, ήταν ένας νομαδικός λαός ευρασιατικής προέλευσης από την περιοχή της Κασπίας και ο οποίος από τον 6ο έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα κατέλαβε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, κάπου στην περιοχή της Ουγγαρίας και τις περιοχές γύρω από τον Δούναβη. Η παρακμή λίγο αργότερα των Αβάρων στις αρχές του 7ου μετά Χριστόν αιώνα επέτρεψε στους Βουλγάρους να δημιουργήσουν δικό τους ανεξάρτητο κράτος, το γνωστό ως Παλαιά Βουλγαρία, το οποίο εκτινόταν κάπου στη Νότια Ρωσία, στις στέπες της Νότιας Ρωσίας, ανάμεσα στον ποταμό Δνίπερο και στην Αζωφική θάλασσα. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, ο Κουβράτ, διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και μάλιστα βαφτίστηκε ο ίδιος χριστιανός, αν και οι ομοεθνείς του παρέμειναν για πολύ καιρό ακόμα ειδωλολάτρες. Μάλιστα ο αυτοκράτορας Ηράκλειος απένιμε στον Κουβράτ τον τιμητικό τίτλο του Πατρικίου. Ο Κουβράτ λοιπόν, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, πέθανε πιθανότατα στα 650 μετά Χριστόν. Κάτω από την πίεση των Χαζάρων, οι Χαζάροι, οι Χάζαροι, είναι και αυτός ένας λαός τουρκοασιατικής καταγωγής, ο οποίος από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα εγκαταστάθηκε μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Νοτιοδυτικής Ασίας. Οι Βούλγαροι λοιπόν υπό την πίεση των Χαζάρων διασπάστηκαν. Ένα τμήμα τους παρέμεινε στις περιοχές αυτές, μια μεγάλη ομάδα τους όμως με αρχηγό τον ηγεμόνα τους τον Ασπαρούχ, που ήταν ένας από τους γιους του Κουβράτ, μετακινήθηκε δυτικά και εγκαταστάθηκε στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, που τότε αποτελούσαν οι εκβολές αυτές το βόρειο σύνορο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι πόλεμοι μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων ξεκίνησαν με την εμφάνιση των Βουλγάρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, οι οποίοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκαν και αυτό βέβαια αποτελούσε κίνδυνο για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Η εμφάνιση των βουλγαρικών φυλών στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναστάτωσε, όπως καταλαβαίνουμε, την Αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής που ήταν ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος. Ο ηγεμόνας της βουλγαρικής αυτοκρατορίας, ο Ασπαρούχ, κατάφερε γρήγορα να επεκτείνει το νέο κράτος του μέχρι τα σημερινά Σκόπια, τα οποία μάλιστα έκανε και πρωτεύουσά του για ένα διάστημα. Γύρω στο 680 μετά Χριστόν, ο Ασπαρούχ διέσχισε τον Δούναβη και κατέλαβε τα εδάφη ανάμεσα στον Δούναβη και στην οροσειρά του Έμου, δηλαδή στην περιοχή όπου εκτείνεται σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της σημερινής Βουλγαρίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα ζούσαν φυλές Σλάβων, τους οποίους οι Βούλγαροι ενσωμάτωσαν στις δυνάμεις τους και αύξησαν έτσι σημαντικά την στρατιωτική τους ισχύ. Οι Βυζαντινοί αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον των Βουλγάρων, αλλά οι πολεμικές αποτυχίες τους οδήγησαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Τέταρτο να συνθηκολογήσει το 681 μετά Χριστόν με τον Ασπαρού. Ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος αποδέχτηκε έτσι την κυριαρχία αυτού του νέου κράτους και θεώρησε μάλιστα σωστό να τους δίνει και ένα ετήσιο φόρο για να συντηρηθεί ως κράτος, το κράτος των Βουλγάρων. Ο αυτοκράτορας υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει σιωπηρά, θα λέγαμε, την εγκατάσταση αυτού του κράτους στα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας του και να υποσχεθεί, όπως είπαμε, και κάποιες χορηγίες για το μέλλον. Αυτό, κατά τους ιστορικούς, αποτελεί και μια πράξη σύνεσης, γιατί στην περιοχή αυτή είχαν διεισδύσει και άλλες σλαβικές φυλές με συνέπεια να έχει αποσπαστεί ουσιαστικά από τον έλεγχο της αυτοκρατορίας, να κινδυνεύει να χαθεί τελείως η περιοχή. Το έτος αυτό τώρα που συνήφθη αυτή η συμφωνία και η ειρήνη με το Βυζάντιο θεωρείται και ως η αρχή της κρατικής οντότητας της Βουλγαρίας. Η συμφωνία με τους Βουλγάρους αργότερα ανανεώθηκε. Οι Βούλγαροι μάλιστα βοήθησαν τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Λέοντα τον Τρίτο, όταν ήρθε αντιμέτωπος με Άραβες επιδρομής, τον βοήθησαν να τους αντιμετωπίσει και όταν είχαν μάλιστα φτάσει οι Άραβες επιδρομές στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ενθαρρυμένοι τώρα οι Βούλγαροι ξεκίνησαν τις εκστρατείες τους με ένα νέο ηγέτη τους, τον Κρούμο. Μπήκαν μέσα στα εδότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στον χώρο της Ελλάδος, έφτασαν ως την Κατερίνη και πολύ σύντομα ως την περιοχή του σημερινού Βόλου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έπειτα από συνεχείς έτσι ανεπιτυχείς προσπάθειες να τους αναχαιτήσει, ξεκίνησε μια καινούργια αντεπίθεση. Οι αυτοκράτορες ο Λέων ο Έκτος και ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος οργάνωσαν εκστρατείες, κατάφεραν σύντομα να ανακτήσουν τόσο τη Θεσσαλία όσο και τη Μακεδονία και να επαναφέρουν την ησυχία στην περιοχή. Οι Βούλγαροι ταυτόχρονα άρχισαν να αντιμετωπίζουν και κάποιες εσωτερικές ταραχές τους. Τον 8ο αιώνα ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος προσπάθησε με αλλεπάλληλες εκστρατείες να καταλύσει το βουλγαρικό κράτος. Η διεξαγωγή ενός πολέμου που επιχείρησε δεν ήταν τόσο επιτυχής για τους Βουλγάρους, γιατί αντιμετώπιζαν μια μεγάλη εσωτερική πολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση δύο παρατάξεων που είχαν δημιουργηθεί μέσα στη Βουλγαρία, η φιλοβυζαντινή παράταξη και η αντιβυζαντινή παράταξη. Η εξασθένιση τώρα των Βουλγάρων, αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής αναταραχής και σύγκρουσης, συνέβαλε στην αποκατάσταση της βυζαντινής υπεροχής στην Βαλκανική Χερσόνησο, αλλά ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, δεν εκμεταλλεύτηκε τα γεγονότα και δεν μπόρεσε να πετύχει τους σκοπούς του. Με τον νέο τώρα τσάρο τους, τον Κρούμο, η Βουλγαρία ισχυροποιήθηκε σημαντικά περί τον 9ο αιώνα, όταν προσάρτησε ορισμένα αβαρικά εδάφη. Οι Άβαροι, όπως είπαμε, είχαν φτάσει στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε παιδινές εκτάσεις της σημερινής Ουγγαρίας. Εδάφη λοιπόν αυτών των περιοχών κατέλαβαν οι Βούλγαροι και ισχυροποιήθηκαν σημαντικά. Τις εχθροπραξίες τώρα ανάμεσα στους Βουλγάρους και τους Βυζαντινούς ξεκίνησε, εγγενίασε θα λέγαμε, ο τσάρος, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Κρούμος, με την κατάκτηση της Σαρδικής. Η Σαρδική είναι η σημερινή Σόφια, η σημερινή πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Το 809 λοιπόν μετά Χριστόν ο Κρούμος κατέλαβε την Σαρδική, τη σημερινή Σόφια. Αυτοκράτορος Νικηφόρος ο πρώτος εξεστράτευσε εναντίον των Βουλγάρων, προχώρησε μέσα στη βουλγαρική επικράτεια, αλλά δυστυχώς η επιχείρηση είχε τραγική έκβαση για αυτόν. Στα περάσματα τα ορεινά του αίμου, ο στρατός του δυστυχώς δεν άντεξε και σχεδόν διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Ο ίδιος Αυτοκράτορας έπεσε στο πεδίο της μάχης. Έτσι σύντομα ο τσάρος των Βουλγάρων Κρούμος επανέλαβε τις επιχειρήσεις του κατακτώντας λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο. Η εμφάνισή του μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολεως αποτέλεσε θα λέγαμε και το αποκορύφωμα των επιθετικών ενεργειών του. Όμως ο Βούλγαρος ηγεμόνας Κρούμος πέθανε ξαφνικά το 814 και έτσι το Βυζάντιο απαλλάχτηκε από έναν ισχυρό αντίπαλο. Ο διάδοχος του Κρούμου, ο Μουρτάγ, συνήψε μια συνθήκη ειρήνης, μάλιστα 30 ετής διάρκειας, με τους Βυζαντινούς. Μετά τη σύναψη αυτής της ειρήνης επικράτησε σχεδόν ως τα τέλη του 9ου αιώνα μια αδιατάρακτη ειρήνη. Ας δούμε λίγο τη δομή και την οργάνωση του Βουλγαρικού κράτους. Το Βουλγαρικό κράτος ως τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν χαρακτηρίζεται από την διαφορετική συμμετοχή στην κυβέρνηση της χώρας δύο φυλετικών στοιχείων που συνέθεταν τον πληθυσμό του. Τα στοιχεία αυτά ήταν οι πρωτοβούλγαροι, οι παλαιοί Βούλγαροι που είχαν έρθει από την Ευρασία όπως είπαμε, και ήταν και οι σλαβικές φυλές που είχαν εγκατασταθεί στην επικράτεια της Βουλγαρίας και είχαν οργανωθεί σε γνωστές ομάδες πληθυσμιακές, τις λεγόμενες σκλαβινίες ή σλαβινίες, οι οποίες διατηρούσαν μια ορισμένη αυτονομία και συμμετείχαν ως ένα βαθμό και στη διοίκηση του κράτους. Στη διάρκεια του 9ου αιώνα ενισχύθηκε η κεντρική εξουσία, ενώ σταδιακά υποχώρησε η δύναμη αυτών των σλαβικών σχηματισμών, των σλαβικών ομάδων, των σλαβινιών. Από την άλλη πλευρά, η αριθμητική υπεροχή των Σλάβων είχε ως αποτέλεσμα κυρίως τον γλωσσικό εξσλαβισμό των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι, δηλαδή πρέπει να το τονίσουμε αυτό, από τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα εξσλαβίζονται ως προς τη γλώσσα. Κατά τα άλλα έμειναν ένα συμπαγές έθνος. Σχετικά τώρα με τους Βυζαντινούς με τους Βυζαντινοβουλγαρικούς πολέμους θα κάνουμε μια έτσι καλύτερη ανάλυση, που ήταν μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της πρώτης Βουλγαρικής και της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας από το 681 μετά Χριστόν έως το 1395 μετά Χριστόν. Οι πόλεμοι αυτοί ξεκίνησαν με την εμφάνιση βέβαια των Βουλγάρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, οι οποίοι όπως είδαμε επεκτάθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό βέβαια ήταν ο μεγάλος κίνδυνος για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έπειτα από 685 χρόνια περίπου οι πόλεμοι αυτοί έληξαν με την αποδυνάμωση και βέβαια με την κατάκτηση των δύο αυτοκρατοριών, τόσο της Βυζαντινής όσο και της Βουλγαρικής, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την εγκατάσταση τώρα των Βουλγάρων στα Βαλκάνια έχουν ενδιαφέρον κάποια στοιχεία. Η εμφάνιση του βουλγαρικού φύλου στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναστάτωσε, όπως είπαμε, την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής, τον Κωνσταντίνο τον Τέταρτο. Ο ιδρυτής της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας, ο Ασπαρούχ, τον είδαμε να καταφέρνει πολύ γρήγορα να επεκτείνει το νέο κράτος μέχρι τα Σκόπια, που την έκανε και, και πρωτεύουσά του, ενώ ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος αποδέχτηκε την κυριαρχία αυτού του νέου κράτους και θεώρησε βέβαια σκοπό και να τους ενισχύσει και να τους συντηρήσει. Ενθαρρυμένοι οι Βούλγαροι ξεκίνησαν εκστρατείες με τον Κρούμο, έφτασαν όπως είδαμε στην, μέχρι την κεντρική και την κεντρική Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία, με τις αντεπιθέσεις τώρα του Λέοντα του Έκτου και του Κωνσταντίνου του Έβδομου αποκαταστάθηκε η τάξη και επανήλθε η κυριαρχία του Βυζαντίου σε αυτές τις περιοχές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ένας νέος ηγεμόνας των Βουλγάρων, ο πανίσχυρος αυτός ηγεμόνας ο Σιμεών ο πρώτος, και ποια ήταν τα γεγονότα που ακολούθησαν από πλευράς των Βουλγάρων. Ενώ τα πράγματα λοιπόν είχαν ησυχάσει για κάποιο χρονικό διάστημα, οι Βούλγαροι με τον ηγεμόνα του Σιμεών τον πρώτο ξεκίνησαν νέες εκστρατείες και νέες επιδρομές. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ο Ρωμανός ο πρώτος, και έπειτα μετά από αυτόν ο Ρωμανός ο δεύτερος, τους αντιμετώπισε, αλλά δεν κατάφεραν να τους, και δεν κατόρθωσαν τίποτα το αξιοσημείο του. Ο Βόρης, ο τσάρος των Βουλγάρων, Βόρης ο πρώτος, έφτασε την πρώτη βουλγαρική αυτοκρατορία του στο απόγειο της ακμής της, κάνοντάς την μάλιστα μία από τις υπερδυνάμεις των Βαλκανίων. Μετά από πολλές στρατιωτικές συγκρούσεις, ο γιος του Βόρη, του πρώτου, ο Σιμεών Πέτρος, αναγνωρίστηκε από τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον πρώτο, τον Λεκαπινό, ως βασιλεύς των Βουλγάρων. Στα βουλγαρικά είναι τσάρος, που προέρχεται από το λατινικό τσέζαρ ή το ελληνικό κέσαρ. Αργότερα, και ενώ οι δύο αντίπαλοι αυτοκράτορες, ο Πέτρος ο πρώτος της Βουλγαρίας και ο Νικηφόρος Φωκάς του Βυζαντίου συνεχίζουν τις μάχες, πεθαίνουν και οι δύο τον ίδιο χρόνο, ενώ δύο διαδοχικές εισβολές σημειώνονται από μία καινούρια δύναμη από βορρά, τον Ρος ή των Ρώσων όπως ξέρουμε. Ρος ήταν το παλαιό τους όνομα, Ρώσοι είναι γνωστοί σήμερα. Αυτοί λοιπόν σημειώνονται οι εισβολές των Ρώσων, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Ρώσοι να καταλάβουν την Βουλγαρία μετά από πρόσκληση. Μάλιστα τους Ρώσους τους κάλεσαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, επειδή υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της Βουλγαρίας, κάλεσαν τους Ρώσους, τους οποίους είχαν συμμάχους σε ένα διάστημα, για να εισβάλλουν στη Βουλγαρία. Έτσι εισέβαλαν οι Ρώσοι στη Βουλγαρία και ο Βυζαντινός στρατός κατέλευε μάλιστα και την πρωτεύουσά τους το 971, που ήταν τότε η πρωτεύουσά τους, ήταν η Πρεσλάβα. Τα επόμενα χρόνια τώρα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης ο Τσιμισκής μαζί με τους στρατηγούς του, τον Πέτρο Φωκά και τον Βάρδα τον Σκληρό, κατατροπώνουν τους Βουλγάρους και τους Ρώσους, τους Ρώσους δηλαδή, στο 971, στις μάχες της Αρκαδιούπολης. Η Αρκαδιούπολη είναι μια πόλη στην Ανατολική Θράκη, προς την Κασπία, προς την Μαύρη Θάλασσα, και της Μεγάλης Πρεσλάβας, που είναι επίσης πόλη επί της, κοντά στη Βάρνα. Και το Δωρίστολο, μια άλλη μεγάλη βουλγαρική πόλη, που είναι η σημερινή πόλη Σιλίστρα πάνω στον ποταμό Δούναβη. Όλη λοιπόν η Ανατολική Βουλγαρία ενσωματώνεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λίγα χρόνια αργότερα στην Δυτική Βουλγαρία ξεσπάει μια επανάσταση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να ανακτηθούν κάποια τμήματα της Ανατολικής Βουλγαρίας υπό τον Τσάρο Σαμουήλ. Η Βουλγαρία είχε ως αποτέλεσμα ανέκαμψε από κάτω από αυτές τις επιθέσεις και κατόρθωσε να καταλάβει η Βουλγαρία τμήματα της Σερβίας και της Αλβανίας, ενώ με επιδρομές του Σαμουήλ οι Βούλγαροι κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι τη Λάρισα και μέχρι τη Βιωτία. Αλλά αυτή η άνοδος τερματίστηκε όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο γνωστός ως Βουλγαροκτόνος, τον έχουμε γνωρίσει σε παλαιότερη εκπομπή, κατατρόπωσε οριστικά τον τσάρο των Βουλγάρων, τον Σαμουήλ, στη μάχη του Σπέρχιου και στην τελική μάχη στο Κλειδί που έγινε εδώ στην Μακεδονία το 1014, τότε ήταν που πήρε και το προσωνύμιο Βουλγαροκτόνος. Ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ πέθανε λίγο μετά τη μάχη αυτή το 1018 και οι Βυζαντινοί κατέλησαν την πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία. Έτσι τελείωσε και η πρώτη σειρά των πολέμων μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βασίλειος τώρα ο δεύτερος, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος, απέτρεψε πολλές τοπικές εξεγέρσεις στη Βουλγαρία, διατηρώντας στη διοίκηση των τοπικών ομάδων των ευγενών και αναγνωρίζοντας την αυτοκεφαλία της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας. Μετά τον θάνατο του βασιλείου Βουλγαροκτόνου, οι τοπικές πολιτικές των Βυζαντινών άλλαξαν βέβαια τον τρόπο και ξέσπασε στη Βουλγαρία μια νέα σειρά από αποτυχημένες εξεγέρσεις. Το 1185... εσωτερικές εξεγέρσεις. Το 1185 οι ευγενείς των Βουλγάρων που κατάγονταν από τη δυναστεία του Ασέν, της μεγάλης βασιλικής οικογένειας των Ασέν, ο Ιβάν Ασέν ο πρώτος, ο Πέτρος ο τέταρτος, οργάνωσαν μια μεγάλη εξέγερση με αποτέλεσμα την επανίδρυση του Βουλγαρικού κράτους. Ο Ιβάν Ασέν και ο Πέτρος Ασέν έβαλαν τα θεμέλια για την δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα το Τίρνοβο. Όμως όλα έχουν κάποτε κάποιο τέλος, έτσι και η πτώση της Βουλγαρίας αρχίζει τμηματικά να επέρχεται. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν μέχρι το 1185 υπήρξαν πολλές απόπειρες επαναστάσεις των Βουλγάρων χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 1185 οι Βούλγαροι επαναστάτες κέρδισαν και ίδρυσαν τη δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία με αρχηγό και πρώτο αυτοκράτορά τους τον Πέτρο τον Τέταρτο από την οικογένεια Ασέν. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ισάκιος ο δεύτερος ο Άγγελος δεν κατάφερε να καταπνίξει την επανάσταση αυτή και αναγκάστηκε τελικά να αναγνωρίσει την κυριαρχία αυτής της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας. Μετά τον θάνατο του Πέτρου του Τέταρτου της Βουλγαρίας ξεκινάει μια νέα γενιά για τη δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία με αυτό τον βασιλικό οίκο τον Ασέν. Οι Βούλγαροι έκαναν νέες εκστρατείες στον ελλαδικό χώρο και ανέβασαν τη δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία στο απόγειο, θα λέγαμε, της ακμής της και εδαφικά και πολιτικά. Κατά την περίοδο όμως της ηγεσίας των Βουλγάρων από τον Ιβάν Ασέν τον δεύτερο και στο Βυζάντιο ήταν τότε αυτοκράτορος ο Αλέξιος Πέμπτος ο Δούκας, ξεκίνησαν οι σταυροφορίες και μάλιστα ειδικότερα η τέταρτη σταυροφορία, η οποία όπως ξέρουμε είχε σκοπό και στόχο τάχα την κατάκτηση των ιερών τόπων από τους Άραβες, αλλά τελικά όπως ξέρουμε η σταυροφορία αυτή οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και κατέλαβε το 1204 ιδρύοντας την λεγόμενη Λατινική Αυτοκρατορία. Το 1200 θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια ιδιαίτερη έτσι, εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, για την σταυροφορία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια. Το 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος με τον στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο κατάφεραν χωρίς μάχες να μπουν στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι Λατίνοι από την Κωνσταντινούπολη και από τη Θράκη. Από το 1270 συνεχίστηκαν οι μάχες μεταξύ Βουλγάρων και Βυζαντινών μέχρι την εμφάνιση των Οθωμανών Τούρκων. Το 1395 λοιπόν η δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Βαγιαζίτ τον Πρώτο. Είναι η εποχή που κατελήφθη σιγά σιγά και η Θράκη, η Μακεδονία και όλα τα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία, για να την δούμε έτσι με ένα σύγχρονο μάτι, ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία μετά το 1870, οπότε και η εκκλησία της αποσχίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως η Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία, η Εξαρχία. Όπως τονίσαμε και στο προλογικά, οι σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας τα τελευταία 70-80 χρόνια είναι σχέσεις καλών γειτόνων, σχέσεις φιλικές και ειρηνικές. Είπαμε όμως ότι δεν συνέβαινε το ίδιο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Βουλγαρία σε πολλές ιστορικές περιόδους, άλλοτε μόνη της, άλλοτε με τη στήριξη μεγάλων δυνάμεων όπως της Ρωσίας κατά το 1878, τότε που με τη βοήθεια της Ρωσίας της δόθηκε μια τεράστια έκταση στα Βαλκάνια από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αδριατική, άλλοτε συμμαχώντας η Βουλγαρία με μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως με τη Γερμανία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-18 και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-44, πάντα πίσω από τη Γερμανία. Γιατί επεδίωκε να επωφεληθεί και να καρποθεί για λογαριασμό της ελληνικές περιοχές, τις οποίες πάντα είχε στην επιθυμία της, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία ολόκληρη.
0: Ναι, από πάντα.
1: Από πάντα ακριβώς. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, που άρχισαν αρχές Οκτωβρίου του 1912 και τότε, η στάση της Βουλγαρίας ήταν ανέντιμη, θα λέγαμε. Ενώ είχε συμφωνήσει με τα άλλα βαλκανικά κράτη, με την Ελλάδα, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο για κοινή και ταυτόχρονη κήρυξη πολέμου κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα είχαν συμφωνήσει τα κράτη αυτά, όποια εδάφη κατακτούσε η κάθε χώρα θα περιέρχονταν αυτόματα στην κυριαρχία της. Η Βουλγαρία μετά τη λήξη αυτού του πολέμου δεν αποδέχτηκε το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1913, κήρυξε τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο κατά της Σερβίας αλλά ιδιαίτερα κατά της Ελλάδος, γιατί όπως είπαμε η μεγάλη της επιθυμία και επιδίωξη ήταν η κατάληψη της Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν το είχε πετύχει στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Σε αυτό τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, τον Έλληνο-Βουλγαρικό, με τις μεγάλες νίκες του στρατού μας στο Κιλκής και στο Λαχανά από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου του 1913, κατανικήθηκαν τα βουλγαρικά στρατεύματα με περηφανείς νίκες του στρατού μας και έτσι η Βουλγαρία έχασε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Καβάλα βέβαια που κατήχε ως τότε. Αυτά αγαπητοί ακροατές για τους γείτονές μας, τους νυν φίλους μας Βουλγάρους και την εμφάνισή τους, τις επιδρομές τους, την εγκατάστασή τους στα Βαλκάνια, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη γειτονιά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου, γνωρίζοντας πραγματικά την ιστορία και βλέποντας πόσο πρόσφατη, ας πούμε, ιστορικά είναι αυτοί οι λαοί, ξεκαθαρίζουν και όλα τα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ιστορία μας.
1: Να ξέρουμε ποιους έχουμε δίπλα μας, τι προηγήθηκαν, τι ακολούθησαν και ποια είναι η κατάσταση σήμερα μαζί τους.
0: Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαλαζάρου. Θα περιμένουμε να παρακολουθήσουμε και την εμφάνιση των Σέρβων.
1: Των Σλάβων,
0: ναι.
1: Θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή μας.
0: Ναι, για να γνωρίζουμε έτσι ακριβώς τους γύρω μας, γιατί έτσι, οι γειτονές μας είναι οι πιο...
1: Σωστά.
0: Ή θα είναι φίλοι μας ή θα είναι εχθροί μας, ένα από τα δύο. Ωραία. Σας χαιρετούμε προς το παρόν και εσάς και τους φίλους ακροατές και θα αναμένουμε την επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη ζωή αυτήν όλοι μας αντιμετωπίζουμε καταστάσεις δύσκολες και βρισκόμαστε πολλές φορές μπροστά σε τραγικά γεγονότα. Γεγονότα τα οποία μέσα μας μας ξεσηκώνουν κάποιες σκέψεις και κάποια συναισθήματα και κάποιες απορίες και κάποια γιατί. Και λέμε, γιατί έγινε αυτό το γεγονός, το τόσο θλιβερό, για ποιο λόγο να επιτρέψει ο Θεός μια μεγάλη δοκιμασία και πολλά άλλα ερωτήματα, τα οποία όσες φορές πάμε να τα απαντήσουμε, μάλλον πιο πολύ μπερδευόμαστε παρά βρίσκουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Και το ακούμε πολύ συχνά αυτό από τους ανθρώπους, ιδίως στην περίπτωση που χάνεται ένας νέος συνάνθρωπός μας και πολύ περισσότερο όταν μία μάνα θα χάσει το παιδί της. Και τότε ακούμε τη μάνα πολλές φορές να λέει γιατί Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό. Αυτό το ερώτημα το οποίο απευθύνει η μάνα ή κάποιος συγγενής για ένα προσφυλές του πρόσωπο το οποίο έχει χαθεί δεν είναι απλά μία απορία, αλλά είναι κάτι περισσότερο, κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι και θα δούμε αν τελικά οι άνθρωποι όντως έχουν δίκιο να απευθύνουν αυτό το γιατί στο Θεό ή όχι. Να σας γνωρίσω τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στην εκπομπή μας και να τα καλωσορίσω. Έχουμε κοντά μας τη Χριστίνα.
1: Χαίρετε, Πάτρε.
0: Χαίρετε, την Ευαγγελία.
1: Την ευχή σας, Πάτρε.
0: Την ευχή του Κυρίου, τη Χριστίνα.
1: Την ευλογία σας, Πάτρε.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Χαριτίνη.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα, λοιπόν, θα συζητήσουμε για αυτό το απλό ερώτημα. Απλό έτσι όπως φαίνεται, διότι είναι μία απλή λεξούλα, γιατί. Γιατί Θεέ μου, αλλά όμως αυτό το γιατί έχει μέσα του κρύβει πολλά και συναισθήματα και άλλα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε τώρα αμέσως. Όταν λοιπόν μία μάνα χάνει το παιδί της και απευθύνει, βγαίνει από μέσα της αυτό το ερώτημα, γιατί Θεέ μου, τι σημαίνει αυτό για μια μάνα, για ποιο λόγο το λέει αυτό και αν το λένε όλες οι μάνες, αν το λένε όλοι οι άνθρωποι για κάποιον άνθρωπο που χάνουνε.
1: Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όταν κάποιος από εμάς αντιμετωπίζει μια δυσκολία η οποία του φαίνεται δυσβάστακτη, από μέσα του βγαίνει αυτό το ερώτημα, γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα, για ποιο λόγο να έγινε σε μένα και να μην έγινε σε κάποιον άλλον, γιατί να έγινε τώρα. Οπότε σίγουρα μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, αλλά πίσω από αυτό το ερώτημα πολλές φορές κρύβεται και εγωισμός.
0: Μάλιστα, να κρύβεται ο εγωισμός, λες Χριστίνα. Καταρχάς θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο να απευθύνει στο Θεό αυτό το γιατί.
2: Σε τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του.
0: Όπως?
2: Είτε είναι η απώλεια, είτε είναι οικονομικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Το θέμα είναι το ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός είναι να μας ταπεινώσει μέσω των δοκιμασιών και των δυσκολιών που μας βάζει στη ζωή.
1: Στην ουσία το γιατί Θεέ μου όμως δεν είναι πραγματική απορία. Είναι παράπονο προς το Θεό. Γιατί μου το έκανες αυτό?
0: Άρα ένας άνθρωπος που το λέει αυτό, μία μάνα που το λέει στο Θεό, που το απευθύνει στο Θεό, δεν περιμένει απάντηση από το Θεό.
1: Πιστεύω πως περισσότερο είναι ο πόνος που βγαίνει με το γιατί Θεέ μου παρά να περιμένει μια πραγματική απάντηση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είναι έτοιμη η μάνα, αν ο Θεός με κάποιο τρόπο την απαντούσε, να δεχθεί αυτή την απάντηση του Θεού ή απλώς το κάνει σαν παράπονο?
2: Νομίζω ότι ο πόνος όταν είναι πάρα πολύ μεγάλος και στην περίπτωση μιας απώλειας και πόσο μάλλον στην περίπτωση της απώλειας ενός παιδιού, που νομίζω είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, είναι πολύ έντονο και δύσκολο. Περισσότερο ο άνθρωπος αισθάνεται ότι θέλει να εκφράσει αυτό που του βγαίνει από μέσα του, οπότε ίσως και η απάντηση να ερχόταν να μην μπορούσε να την αποδεκτεί Γιατί και πάλι δεν θα μετριάζει τον πόνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Ωραία, άρα το γιατί Θεέ μου κρύβει μέσα ένα παράπονο.
2: Ακριβώς.
0: Μία επίθεση ίσως στο Θεό.
2: Ίσως έλλειψη εμπιστοσύνης. Γι' αυτό την απώλεια πολλοί άνθρωποι την αντιμετωπίσουν πιο εύκολα όταν είναι μέσα, κοντά τους ο Θεός. Γιατί εμπιστεύονται το γιατί τους έχει φέρει αυτή τη δυσκολία και ίσως κάποιοι λίγο πιο δύσκολα όταν είναι μακριά από το Θεό. Αλλά στην εμπιστοσύνη, σχετικά με την εμπιστοσύνη του Θεού και το σχέδιο του Θεού και όντως κάποιες φορές όταν οι μεγάλες δυσκολίες έρχονται, ένα παράδειγμα μου είχε πει νομίζω η γιαγιά μου, είναι το πώς να σκεφτούμε εμείς το σχέδιο και το πώς ότι αρχικά ο Θεός θέλει όλους να μας σώσει. Οπότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχέδιό Του. Γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα σε ένα κουβαδάκι μικρό, ένα κουβαδάκι γεμάτο με άμμο και να καταλάβουμε όλες τις παραλίες του κόσμου. Δεν γίνεται να το καταλάβουμε αυτό. Οπότε πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Άρα λείπει η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο Θεό.
2: Ναι.
0: Μια μάνα που λέει αυτή την έκφραση, σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Αν τη ρωτήσεις, θα πει ναι, πιστεύω. Αλλά όμως λέω στο Θεό, γιατί μου το έκανες αυτό. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να λέει ότι πιστεύει και από την άλλη να κάνει επίθεση στο Θεό? Τι δείχνει?
2: Αυτό μάλλον δείχνει μια αδυναμία, την αδυναμία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι πιστεύουμε αν όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι όμορφα και καλά και πάνε κατευχήν. Αλλά όταν έρχονται οι δυσκολίες, εκεί πέρα πραγματικά φαίνεται ο αγώνας και η πίστη που έχει ένας άνθρωπος. Οπότε μέσα σε μια δυσκολία, ένας άνθρωπος μπορεί να απιστήσει, μπορεί να νευριάσει, μπορεί να θυμώσει με το Θεό. Οπότε αυτή η ερώτηση μάλλον είναι αυτό. Ίσως η απιστία που εμφανίζουμε εκείνη τη στιγμή προς το θέλημα του Θεού.
1: Επίσης πολλές φορές λέμε γιατί σε μένα και όχι σε κάποιον άλλον. Ναι, όμως και όλος το ίδιο θα σκεφτόταν.
0: Συνήθως δεν το λέμε έτσι γιατί όχι σε κάποιον άλλον, γιατί λέμε ούτε εγώ ούτε κι άλλος να το πάθει. Έτσι. Λέμε αυτό το κακό και στο χειρότερο εχθρό μου να μην συμβεί. Το λέμε και σαν έκφραση αυτό. Αλλά όμως λέμε ούτε και σε μένα. Δεν το θέλω κι εγώ. Και μάλιστα αυτό το γιατί πολλές φορές το συνεχίζουν οι άνθρωποι και λέμε είσαι Θεέ μου άδικος. Αυτό πώς σας ακούγεται εσάς? Δηλαδή ένας άνθρωπος να πει το Θεό άδικο. Είναι σωστό αυτό? Μήπως όντως είναι άδικος ο Θεός? Μήπως κάποιος τους αδικεί?
2: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, Πάτερ, ότι πέρα από το κομμάτι της απώλειας που βιώνουμε οι άνθρωποι, σε πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα, έχουμε αυτή την τάση να τα βάζουμε εντός εισαγωγικών με το Θεό, γιατί τα επιτρέπει ή γιατί τα φέρνει έτσι. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που είπατε, ότι τον βλέπουμε σαν να είναι άδικος, σαν να πρόκειται για μια αδικία που συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού και την ελευθερία που μας έχει δώσει.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να είναι άδικος? Μήπως να το δούμε και αυτό. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Δεν μπορεί ο Θεός να είναι άδικος, γιατί ο Θεός είναι ο απόλυτα δίκαιος.
0: Ωραία. Άρα...
1: Εξάλλου με το να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος, πολλές φορές δίνουμε την ευθύνη στο Θεό και δεν την αναλαμβάνουμε εμείς.
0: Να και αυτό ένα άλλο μεγάλο θέμα, Ευαγγελία. Γιατί όταν γίνεται κάτι κακό, είτε μεγάλο είτε και μικρό ακόμα, εμείς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει και ποτέ όμως δεν κοιτάμε μήπως φταίμε εμείς. Δεν λέω ότι αν πεθάνει ένα παιδάκι να πει η μάνα μήπως φταίω εγώ, αλλά όμως ας δούμε γενικότερα και τις δικές μας ευθύνες και στα μεγάλα και στα μικρά τα γεγονότα τα οποία έρχονται μπροστά μας. Μήπως οι δικές μας αμαρτίες έχουν επηρεάσει και έχει γίνει κάποιο κακό. Μήπως δεν ήμασταν τόσο κοντά στο Θεό και ο Θεός χτυπάει κάποιο καμπανάκι και μας λέει «Επ, για πρόσεξε, δεν πας καλά, κοίταξε, διόρθωσε τη ζωή σου, διόρθωσε το δρόμο σου». Έτσι δεν είναι, παιδιά?
1: Ναι, γιατί και ένα συνηθισμένο επιχείρημα κατά του Θεού είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, πολλοί άνθρωποι που πεινάνε, όμως εμείς τι κάναμε με την ελεημοσύνη για να τους βοηθήσουμε?
0: Έτσι, προστάπτουμε στο Θεό αυτή την μορφή ότι είναι άδικος, γιατί κάποια παιδάκια πεινάνε και δεν κοιτάμε εμείς αν ποτέ βοηθήσαμε. Όχι τα παιδάκια που είναι μακριά μας, είναι ένα παιδάκι που είναι δίπλα μας, στη γειτονιά μας, το βοηθήσαμε ποτέ? Και ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά που είναι μακριά?
2: Ή επίσης πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι η Εκκλησία και ο Θεός μας περιορίζει και ότι θέλουμε απεριόριστη
1: ελευθερία στις κινήσεις μας. Εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Όταν όμως έρχεται, όταν έρχονται τα αποτελέσματα των πραξεών μας, τότε δεν έχουμε συνήθως το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε κατευθείαν λέμε, γιατί το έκανες αυτό, Θεέ μου, σε μένα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι πιο πριν ζητούσαμε την απόλυτη ελευθερία και λέγαμε ότι θέλω να πάω μόνος μου, θέλω να το κάνω μόνος μου, δεν θέλω να με ελέγχει κανένας και τίποτα. Οπότε όταν έρχονται οι συνέπειες των πραγμάτων, τότε επειδή ίσως δεν θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη στον εαυτό μας και δεν το σκεφτόμαστε, τα ρίχνουμε όλα στο Θεό.
0: Μάλιστα. Και επειδή μου τώρα υπάρχει περίπτωση να πούμε στο Θεό το γιατί, γιατί Θεέ μου έγινε αυτό, να ρωτήσουμε το Θεό, έτσι απλά. Ή πάντοτε πρέπει αυτή την έκφραση να μην την έχουμε καθόλου στο στόμα μας, ποτέ να μην πούμε στο Θεό γιατί το έκανες αυτό, γιατί Θεέ μου. Τι λέτε εσείς?
2: Μπορούμε να απευθύνουμε αυτή την ερώτηση στο Θεό, όταν όμως το κάνουμε με καλή προαίρεση και ειλικρινή απορία για κάτι που συμβαίνει. Και αυτό μας το διδάσκει και ένα περιστατικό μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν οι μαθητές του Χριστού τον ρώτησαν για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που συνάντησαν γεννήθηκε τυφλός, ήταν τυφλός. Και επειδή οι μαθητές πραγματικά ήθελαν να μάθουν, τότε και ο Χριστός τους απάντησε και τους έλυσε αυτή την απορία.
0: Θυμάσαι τότε ποια ήταν η ερώτηση ακριβώς των μαθητών?
2: Ναι, τον είχαν ερωτήσει αν έφταιγαν οι αμαρτίες των γονιών του ή του ίδιου που ήταν.

0: διάθεση και αναλόγως αν η διάθεσή μας είναι καλή και ταπεινή και με πολύ πολύ ευλάβεια και καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και τον ρωτάμε, τότε θα μας απαντήσει ο Θεός. Όπως πολλές φορές δεν λέμε χαριτίνη, αυτό Θεέ μου, πώς να το κάνω, τι να κάνω, δώσ' μου απαντήσεις, και μας απαντάει ο Θεός. Πώς απαντάει ο Θεός?
1: Με ιδιαίτερους τρόπους. Είτε
0: όπως, ναι,
1: μέσω μιας συμβουλής ενοφύλου ή μέσω κάτι που θα διαβάσουμε κάπου και θα μας δώσει την απάντηση στο πρόβλημα που προσευχόμαστε να μας απαντήσει. Και όταν καταλαβαίνεις ότι σε έχει βοηθήσει ο Θεός, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου και ότι πάντα έχεις ένα στήριγμα. Οπότε, ναι.
2: Επίσης, πολλές φορές, Πάτερ, μπορεί να έχουμε μια πορεία ή να μας συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και να ψάχνουμε μια απάντηση, μια καθοδήγηση. Και συμβαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο να εμφανίζεται μπροστά μας, να μας τη φανερώνει ο Θεός, είτε μέσα από την Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε, να βρούμε την απάντηση που ψάχνουμε, είτε μέσα από το πνευματικό μας που θα έχει την απάντηση να μας δώσει και μέσα από το λόγο του θα φανερωθεί το θέλημα του Θεού σε μας.
0: Το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που ανέφερες τώρα, το θέλημα του Θεού, διότι πολλές φορές όταν ρωτάνε οι άνθρωποι γιατί πέθανε το παιδί μου, γιατί μου συνέβη αυτό το μεγάλο κακό, γιατί καταστράφηκα οικονομικά, ένα σωρό τέτοια ερωτήματα, πολλοί πιστοί απαντούν στον άνθρωπο που θέτει αυτό το ερώτημα, του λένε άστο, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Εκεί κάποιοι αντιδρούν και λένε τι σημαίνει το θέλημα του Θεού? Ο Θεός με θέλει εμένα να είμαι καταστραμμένος, με θέλει να μην έχω παιδί, να έχει φύγει το παιδί από τη ζωή μου? Αλλά στην πραγματικότητα, όντως, το θέλημα του Θεού είναι πάνω από το δικό μας το θέλημα και πάνω από το δικό μας, από τη δική μας τη λογική. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Όταν λέμε αυτό θέλει ο Θεός, τι σημαίνει αυτή η έκφραση?
2: Ίσως ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί ώστε να σωθούμε.
0: Ωραία, αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις πιο καλά.
2: Ίσως...
0: Δηλαδή όταν χάνετε ένα παιδάκι, ποιος θα σωθεί με την απώλεια αυτού του παιδιού?
2: Το ίδιο το παιδί ίσως, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός φροντίζει ώστε τη στιγμή που θα πάρει έναν άνθρωπο να είναι κατάλληλη στιγμή για τη σωτηρία της ψυχής του. Και επίσης και μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία και τη δοκιμασία μπορεί οι γονείς και κάποιοι άλλοι κοντινοί άνθρωποι ίσως να πλησιάσουν περισσότερο το Θεό.
3: Ακριβώς, γιατί μπορεί αν μεγάλουν παραπάνω να γίνεται κάτι πολύ χειρότερο και να έχανε την αιώνια βασιλεία, που αυτός είναι ο σκοπός τελική.
1: Ναι, υπάρχει μία ιστορία που ένας μοναχός προσευχόταν στο Θεό και το ρωτούσε γιατί υπάρχει τόση αδικία στον κόσμο. Και ο Θεός έστειλε τον μοναχό ξαφνικά, τον έκρυψε μέσα σε ένα δέντρο και τον άφησε να δει ένα περιστατικό. Σε αυτό το περιστατικό υπήρχε μία βρύση και στην αρχή πέρασε ένας πλούσιος πάνω στο άλογό του. Είχε στα αριστερά του ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα και πέρασε από τη βρύση για να πιει λίγο νερό. Του έπεσε το πουγγί με τα νομίσματα και καθώς έφυγε ο πλούσιος και δεν αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει τα λεφτά του. Αμέσως μετά τον ακολούθησε ένας της μεσαίας τάξης και του πήρε το πουγγί με τα χρήματα και έτρεξε μέσα στα χωράφια να χαθεί, να μην καταλάβει ο πλούσιος ότι του έκλεψε τα νομίσματα. Τέλος πέρασε ένας φτωχός, κάθεσε στο πηγάδι για να πιει λίγο νερό και ο πλούσιος γύριζε εκείνη τη στιγμή για να βρει τα χρήματα τα οποία είχε χάσει και φώνασε στο φτωχό: γιατί μου πήρες τα χρήματα, μου έκλειψες τα χρήματα, δώστε μου πίσω. Και από το θυμό που είχε για αυτό που είχε συμβεί, ξεκίνησε να τον χτυπάει μέχρι θανάτου. Μόλις λοιπόν τον ξυλοκόπησε και, και κατάλαβε ότι δεν έχει τα χρήματα, έφυγε μετανιωμένος για την πράξη που έκανε. Τώρα, αυτό ρώτησε ο μοναχός: γιατί μου το έδειξες, Θεέ μου, αυτό? Λέει: γιατί ο πλούσιος είχε κλέψει τα χρήματα από τις μεσαίες τάξεις, τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είχε έρθει για να πάρει τα χρήματα αυτά πίσω, τα οποία του αντιστοιχούσαν. Ο πλούσιος, φεύγοντας μετανιωμένος για την πράξη του, θα μετανοούσε στον Κύριο. Και ο φτωχός, όταν ήταν νεότερος, είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο. Οπότε προσευχόταν στο Θεό να φύγει με τον ίδιο τρόπο, ενώ τον είχε συγχωρήσει ο Κύριος. Οπότε είναι ένα παράδειγμα πολύ μακάβριο που μας εξηγεί το ότι δεν είναι άδικος ο Θεός και θέλει όλοι να σωθούμε.
0: Βρίσκει τρόπους δηλαδή ο Θεός.
1: Ακριβώς.
0: Για τον κάθε ένα από εμάς να μας σώσει, αναλόγως και με τις πράξεις που έχουμε κάνει στη ζωή.

0: Έτσι, παιδιά. Άρα το θέλημα του Θεού είναι ανεξιχνίαστο, γιατί εμείς πολλές φορές λέμε γιατί Θεέ μου και όλα αυτά, αλλά όσο και να ψάξουμε δεν θα το βρούμε. Εσύ δεν είπες στην αρχή ένα παράδειγμα με την άμμο? Ναι, δηλαδή προσπαθεί τώρα το μικρό μας το μυαλό να καταλάβει για ποιο λόγο κάνει κάτι ο Θεός. Πώς θα το καταλάβει? Δεν μπορεί. Και λένε οι άνθρωποι γιατί, και πάνε και σε ιερείς και σε πνευματικούς. Γιατί μου πήρε το παιδί, γιατί? Μπορεί να απαντήσει ο ιερέας? Δεν μπορεί να απαντήσει, δεν ξέρει. Κανείς μας δεν ξέρει για ποιο λόγο κάνει κάτι ο Θεός, αλλά ο πνευματικός τι θα πει, ο ιερέας τι θα πει? Άστο, ήταν θέλημα Θεού. Μέχρι εκεί εγώ μπορώ να σου πω. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω γιατί ήταν θέλημα Θεού. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Ο Θεός ξέρει από εκεί και πέρα γιατί έκανε κάτι. Άρα εμείς πρέπει να αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να πούμε ότι αφού το θέλει ο Θεός, δόξα τω Θεώ. Να μετατρέπουμε αυτό το γιατί σε δόξα τω Θεώ. Κάθε φορά που πάει να βγει μέσα μας αυτή η έκφραση γιατί Θεέ μου, εμείς να την αντιστρέφουμε και να τη λέμε αλλιώς. Να λέμε δόξα τω Θεώ. Έτσι, παιδιά. Αλλά πρέπει κάπου να προστρέχουμε για να μας πει αυτός ο κάποιος ή το κάτι πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά όλα. Να μας πει αυτός ο κάποιος ότι αυτό είναι θέλημα του Θεού και εμείς να το αποδεχθούμε. Και πού πρέπει να προστρέξουμε? Ποιος θα μας το πει αυτό?
1: Ο πνευματικός μας συνήθως.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πολύ άμεση. Αισθάνομαι ότι είναι άμεσα η φωνή του Θεού στη ζωή μας και ότι αυτό που θα μας πει και θα μας συμβουλεύσει θα είναι ύστερα από φώτιση του Θεού, προκειμένου να είναι το σωστό για μας και να είναι ωφέλιμο.
0: Μάλιστα. Έχουν όμως σήμερα οι άνθρωποι όλοι το πνευματικό τους, γιατί αν θα ψάξει κάποιος να βρει μετά από κάποια μεγάλη δοκιμασία, ίσως να μην έχει και τη διάθεση, ίσως τότε να μην έχει και την όρεξη να ακούσει κάτι από έναν κληρικό.
2: Μπορεί βέβαια να το κάνει και μόνος του με την Αγία Γραφή, ναι, που είναι κάπως προσωπική υπόθεση και εκεί υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Μπορούμε να βρούμε για όλα τα ερωτήματα και αν δεν την γνωρίζουμε, στην ουσία βγάζουμε δικές μας υποθέσεις, ενώ η Εκκλησία έχει τις απαντήσεις.
0: Ωραία. Μέσα στην Αγία Γραφή συνεπώς υπάρχουν απαντήσεις για όλα, αλλά εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε την Αγία Γραφή να την ερμηνεύουμε σωστά? Ή μπορεί υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σαν τους Προτεστάντες που ο καθένας παίρνει την Αγία Γραφή, την ανοίγει και όπως νομίζει την εξηγεί?
1: Το καλύτερο μάλλον θα ήταν να έχει ο άνθρωπος ήδη μια σχέση με το πνευματικό του πατέρα ή με την Εκκλησία. Γιατί μέσα από όλα αυτά τα βιώματα, μέσα από τα βιώματα με την Εκκλησία, μέσα από τους λόγους που έχει ακούσει από τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτήν, ξέρει να ερμηνεύει καλύτερα τα γεγονότα και τα πράγματα στη ζωή του και έτσι και είναι και πιο προετοιμασμένος για τις δυσκολίες που μπορούν να έρθουν, αλλά ξέρει και να ερμηνεύει καλύτερα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ξέρει δηλαδή πώς να τα διαβάσει, πώς να τα καταλάβει, προκειμένου να τον βοηθήσουν και να ωφεληθεί από αυτά.
3: Επίσης, ακόμα και αν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μόνοι μας, πρέπει πάντα να σπέβδουμε στο τι έχουν μεταφράσει οι Άγιοι, πώς έχουν μεταφράσει οι Άγιοι την Αγία Γραφή. Και να έχουμε ίσως μία απάντηση πιο καθαρή και πιο σίγουρη και να είμαστε πιο ασφαλείς στο τι διαβάζουμε και στο πώς πραγματικά ερμηνεύεται η Αγία Γραφή.
0: Και οι Άγιοι πολλές φορές έχουν δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις όταν βρισκόμαστε σε κάποια μεγάλη δοκιμασία στο πώς να ενεργούμε και το τι να κάνουμε. Γιατί οι δοκιμασίες δεν είναι μόνο τώρα. Πάντοτε οι άνθρωποι περνούσαν δοκιμασίες μεγάλες και αν ανοίξουμε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων θα δούμε εκεί πώς μας συμβουλεύουν, το τι πρέπει να κάνουμε σε μια δοκιμασία. Όχι να κάνουμε επίθεση στο Θεό και να λέμε γιατί Θεέ μου και να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε και με το Θεό και με τους ανθρώπους, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο τον εαυτό μας, να δούμε και σε εμάς πόσο μπορεί να μας ωφελήσει αυτή η δοκιμασία. Έτσι, παιδιά. Και ένα που επιπλέον πρέπει να κάνουμε πολύ είναι η προσευχή. Χριστίνα.
1: Ναι, Πατέρη, η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι δυσκολία και να έρθει. Και όταν ένας άνθρωπος περνάει μια δοκιμασία, μια θλίψη, όσο μεγάλη και αν είναι, θα βρει παρηγοριά στην προσευχή, θα βρει παρηγοριά στο να γύρισε και να κοιτάξει την Παναγία, θα βρει αυτή την παρηγόρια που του λείπει. Και αντί να τα βάζουμε με το Θεό, ας πούμε, για μια δυσκολία που ήρθε, να στραφούμε προς Αυτόν, ώστε να πάρουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε.
0: Ωραία. Να πω και κάτι τελευταίο. Να σας ρωτήσω εσάς, τις ίδιες. Αν έρθει μια δοκιμασία στη ζωή σας, μεγάλη, εσείς είστε έτοιμες να πείτε να είναι ευλογημένο, δόξα τω Θεώ που ήρθε. Χαριτίνη.
3: Ελπίζω εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
3: να με φωτίσει ο Κύριος.
0: Ωραία.
3: Και να μου δείξει το σωστό δρόμο και να καταλάβω ότι όντως είναι θέλημα Θεού και να μην φέρω αντίρρηση και να μπορέσω να έχω υπομονή πάνω στη δοκιμασία που μόλις ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες, το ότι ελπίζω και το εύχομαι να μου δώσει εδώ τη δύναμη, γιατί αν από τώρα, αν σε αυτήν την ερώτηση που είμαι, ναι, εγώ θα τα καταφέρω, θα έρθει η ώρα που τελικά βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Γιατί δεν πρέπει να βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι δυνατοί και ότι αν θα έρθει μια δοκιμασία εμείς θα τα καταφέρουμε.
2: Ναι, συνήθως όταν δεν συμβαίνει σε εμάς, νομίζουμε ότι θα ήμασταν πολύ δυνατοί στη θέση τους, αλλά όταν έρχεται η ώρα.
0: Λέμε και λόγια μεγάλα. Λέμε, ναι, εγώ θα έκανα αυτό, θα έκανα εκείνο, αλλά αν έρθει η δοκιμασία.
1: Στα λόγια όλα είναι εύκολα, αλλά στην πράξη είναι το τι γίνεται όντως. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και πώς θα δείξουμε ότι έχουμε όντως αληθινή πίστη και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
0: Και επειδή οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, μπορεί να έρθουν όντως δύσκολες καταστάσεις, τι θα πρέπει να κάνουμε από τώρα για να είμαστε τότε έτοιμοι?
3: Προσευχή, φυσικά. Να εκκλησιαζόμαστε και να μιλάμε το πνευματικό μας και να κρατάμε συνεχή επαφή, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τη στιγμή που θα έρθει η δυσκολία δεν θα είμαστε μόνοι μας, ότι θα έχουμε κοντά μας το Λόγο του Θεού να μας κατευθύνει ανάλογα.
2: Επίσης, να εκτιμάμε ότι έχουμε και να την υπολογίζουμε, όχι να αγχωνόμαστε, απλά να είμαστε προετοιμασμένοι ότι κάποια μέρα θα γίνει και κάτι που δεν θα μας αρέσει.
3: Ναι.
0: Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για μια τέτοια ημέρα, για μια τέτοια δυσκολία, και αν είμαστε έτοιμοι, τότε να το αντιμετωπίσουμε. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Ετοιμάστην και ούκ εταράχθην». Δηλαδή, ετοιμάστηκα και για το χειρότερο ακόμα και δεν ταράχτηκα όταν ήρθε το χειρότερο. Άρα και εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα. Για το οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί στη ζωή. Έτοιμοι να πούμε στο Θεό: «Να είναι ευλογημένο. Δόξα τω Θεώ. Ξέρει ο Θεός. Αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, εγώ το αποδέχομαι και με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσω». Έτσι, κορίτσια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο νεανικό μας Αρχονταρίκι. Ένα θέμα μεγάλο, ένα θέμα που αποσχολεί πολλούς ανθρώπους. Σε κάποια στιγμή της ζωής του όλοι οι άνθρωποι θα βρούνε κάποια δοκιμασία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Όλοι μας όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην ταραχθούμε στην περίπτωση εκείνη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε την οποιαδήποτε δοκιμασία. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές, που παραμείνετε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να ευχηθώ μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να σας έχει όλους και όλες καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο ηγεμόνας φροντίζει να έχει ειλικρινείς και συνετούς διοικητές για να το θυμούνται οι υπήκουοι του με ευγνωμοσύνη. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των όσων θα μας πει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στη σημερινή μας εκπομπή. Η διακυβέρνηση της χώρας θα είναι αρίστη όταν ο ηγεμόνας αναθέτει τη διοίκηση των επαρχιών σε ανθρώπους που ξέρουν να κυβερνούν σωστά, να γνωμοδοτούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και όχι μόνο να είναι άμεμπτοι στη συμπεριφορά τους, αλλά ούτε και να δημιουργούν υπόνοιες, διότι από την ποιότητα των διοικητών κρίνεται και η ποιότητα των ηγεμόνων. Γι' αυτό ο βασιλεύς Βεσπασιανός χαρακτηριζόταν από όλους ως φιλάργυρος, διότι τοποθετούσε στις ανώτερες κρατικές θέσεις ανθρώπους κλέφτες και πλεονέκτες. Βεβαίως ενεργούσε με κάποια σκοπιμότητα. Τους άφηνε πρώτα να πλουτίσουν και κατόπιν τους άρμεγε και εξαντλούσε όσα αδίκως είχα συγκεντρώσει. Έτσι από την ενέργειά του αυτή κατήντησε να λέγεται στη Ρώμη σαν παροιμία «Ο Βεσπασιανός χρησιμοποιεί τους φίλους του σαν σφουγγάρια». Τα βρέχει πρώτα όσο είναι ξηρά για να τα στραγγίσει κατόπιν βρεγμένα. Τη συμπεριφορά αυτή του Βεσπασιανού τη σχολιάζει στους στίχους του και ο ποιητής Αλκιάτης. Τους πούγκους βρέχει, έπειτα τους στραγγίζει η φιλάργυρος του Φιδωλού ηγεμόνος. Υψώνει τους κλέπτας και τους στερεύει πάλι ή να κερδίσει τα παραυτόν αρπαγέντα. Πράγματι, τότε αμαυρούται η μεγαλειότης του ηγεμόνος και καταφρονείται το όνομά του όταν ανεβάζει στα ανώτατα αξιώματα ανθρώπους φιλαργύρους και αγρίκους. Διότι στόχος αυτών των αξιωματούχων δεν είναι η διοίκηση αλλά η αρπαγή των υπαρχόντων των πολιτών. Αυτού του είδους οι άρχοντες χρησιμοποιούν τους νόμους σαν τον ιστό της αράχνης και τους μεν πλουσίους και δυνατούς και όταν ακόμη σφάλουν τους αθώνουν, ενώ τους πτωχούς και όταν είναι αθώοι, χωρίς καν να τους ακούσουν, τους καταδικάζουν. Επειδή είναι τελείως αμαθείς, ανακατώνουν όλους τους νόμους, παρατρέχουν τα νομοθετικά διατάγματα, κατακλέπτουν την περιουσία των υπηκών τους, εκτελούν όχι αυτά που παραγγέλει ο νόμος, αλλά εκείνα που ποθεί η ψυχή τους, όχι τα θεμητά, αλλά τα ευάρεστα, όχι τα εύλογα, αλλά τα παράλογα, και αντί να απονέμουν τη δικαιοσύνη, την παραβιάζουν ή μάλλον θα ήταν ορθότερο να πούμε ότι ως πονηροί και κακότροποι που είναι πέφτουν όπως ο μόλυβδος στο χάος όλων των πτώσεων. Έτσι οι περήφανοι αποκλίνουν από τον ευθυδρόμο και χρησιμοποιούν την ονομαστική πτώση τότε κυρίως όταν θέλουν να είναι αξιοθαύμαστοι και μεγάλοι, όπως λέει και ο Δαβίδ για αυτούς. Επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών. Οι γονείς χρησιμοποιούν τη γενική επειδή συγκεντρώνουν χρήματα με δίκαιο ή αθέμητο τρόπο για να κάνουν πλούσια τα παιδιά τους, λέγοντας όπως η Ραχήλ «Επεμέ η κατάρα αυτή». Οι φιλόσαρκοι κάνουν χρήση της δοτικής, διότι με τη δόση των χρημάτων προσελκύουν τις αγνές κοπέλες στις εσχρές τους επιθυμίες. Οι φθονεροί και συκοφάντε χρησιμοποιούν την αιτιατική, διότι αδίκως κατηγορούν τον πλησίον τους για να μειώσουν την καλή του φήμη. Οι τύρανοι χρησιμοποιούν την κλητική, διότι με θράσος αποκαλούν τους εαυτούς τους θεούς, όπως έκανε ο Δομητιανός. Και οι κακοί οικονόμοι των ηγεμόνων χρησιμοποιούν την αφαιρετική, διότι με τις άδικες αποφάσεις τους κλέβουν και αρπάζουν τις περιουσίες των πτωχών ανθρώπων. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς των αδίκων οικονόμων, είπε ο ποιητής, «Εάν μπορείς και δεν εμποδίζεις το πτέσμα, προστάζεις ούτω να αμαρτάνουν οι πτέστε». Παρόμοια είναι και τα λόγια του Σοκράτη που μας διέσωσε ο Ξενοφών. «Όταν σφάλει ο ύπος, πολλές φορές επιρρύπτω με την ευθύνη στον επιβάτη. Και αυτό το κάνουμε διότι πολλοί βασιλείς, αν και είναι καλοπροαίρετοι και άδολοι, απατώνται διαρκώς από την πονηριά των διοικητών τους. Έκρινα σκόπιμο να παρουσιάσω στους ηγεμόνες μερικά παραδείγματα, ώστε από τις συμφορές των προκατόχων τους να είναι περισσότερο προσεκτικοί στην εκλογή των τοποτηρητών τους. Διότι όπως λέει η παροιμία, είναι καλό να παραδειγματίζεσαι από τα σφάλματα των άλλων. Και ο Πλαύτος προσθέτει: σκέπτεται συνετά όποιος διδάσκεται από τους κινδύνους που διέτρεξαν οι άλλοι. Και κάποιος άλλος ποιητής λέει: όντως είναι ευτυχισμένος όποιος έμαθε να φέρεται σωστά μέσα από τους κινδύνους της καθημερινής ζωής.

0: Καταρχάς σας έχει ως πρότυπα ο ηγεμόν τον Γάλβα και τον Τιβέριο. Ο Γάλβας, περίφημος για τη σύνεσή του, είχε άδοξο τέλος εξαιτίας της φιλιδονίας και της φιλαργυρίας των διοικητών του. Επαναστάτησε ο λαός εναντίον του, αποσκύρδισαν οι επαρχίες από την κυριαρχία του και δυσφημίστηκε το όνομά του. Ας παραδειγματιστούν από τα παραδείγματα αυτά οι άρχοντες και ας μάθουν να μην δέχονται ανεξέλεκτα τις εφευρέσεις των οικονόμων τους, οι οποίοι εμπορεύονται τα πάντα. Στις διοικήσεις των πόλεων, καμιά ασθένεια δεν είναι τόσο φθοροποιός και ολέθριος όσο η εξαγορά της συνειδήσεως. Ούτε είναι δυνατόν να διατηρηθεί εκείνη η αριστοκρατία στην οποία ο καθένας μπορεί να εξαγοράζει τη δικαιοσύνη. Έχοντας το αυτό υπόψη του, ο βασιλεύς Αλέξανδρος Εβήρος δεν επέτρεψε ποτέ να πουληθούν ούτε τα στρατιωτικά ούτε τα πολιτικά αξιώματα, λέγοντας ότι όποιος αγοράζει ασφαλώς και θα πουλάει. Και ο Τιβέριος, παρότι ήταν συνετός, εξαπατήθηκε με τρόπο αισχρό και αχάριστο από τον Σεϊάνο, τον οποίον υπερβολικά αγαπούσε και εμπιστευόταν. Επειδή ο κακός αυτός διοικητής απέβλεπε μόνο στο κέρδος και επιθυμούσε να πάρει στα χέρια του το βασιλικό σκύπτρο, ανέβαζε στα μεγάλα αξιώματα και τιμούσε μόνο τους συγγενείς και φίλους του, έστω και αν ήταν κακοί και ακατάλληλοι για αυτές τις θέσεις. Ενώ τους άλλους, παρότι ήταν χρήσιμοι και περίβλεπτοι για τις αρετές τους, τους ταπείνωνε και τους περιφρονούσε. Να πως μας παρουσιάζει ο ιστορικός Τάκητος τα διεφθαρμένα ήθη αυτού του πανούργου ανθρώπου. Οι συγγενείς και οι φίλοι του Σεϊάνου εξυψώνοντο με τα αξιώματα, και όσο πιο οικείοι του ήταν, τόσο αποκτούσαν τη φιλία του Κέσαρος. Αντιθέτως, στενοχωρούσε όσους εχθρεύονταν με απειλές και με διάφορες καταπιεστικές προσταγές. Γι' αυτό εσύ που κατέχεις το αξίωμα του ηγεμόνος, εάν δεν θέλεις να διαψευστούν οι ελπίδες σου, μην επιτρέπεις εφόρους ζωής να κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα οι δυνατοί, αλλά να τους αντικαθιστάς. Και ακόμη, να έχεις υπόψη σου ότι διασφαλίζεται η βασιλεία σου όταν δεν είναι πολυχρόνια τα μεγάλα αξιώματα, διότι η πολυχρόνιος εξουσία πολλούς τους εξυψώνει και τους κάνει να καινοτομούν σε βάρος της επαρχίας τους. Αυτό να το κάνεις με γενναιότητα, για να μην έχεις το άδοξο τέλος του Τιβερίου, ο οποίος συνήθιζε να έχει πολλούς εφόρους ζωής στις διοικητικές θέσεις και να συζητά με ελάχιστους εκείνα που έπρεπε να γνωστοποιεί στους περισσότερους. Διηγούνται γι' αυτόν ότι ήταν πολύ δίστροπος και ότι ποτέ δεν αντικαθιστούσε τους διοικητές του. Και όταν το ρωτούσαν να μάθουν γιατί το έκανε αυτό, έδινε την εξής απάντηση. «Σπλαχνίζομαι τον λαό, διότι όταν οι διοικητές γνωρίζουν ότι η εξουσία τους είναι ολιγοχρόνιος, απομυζούν το λαό μέχρι αίματος, και όσο πιο σύντομη είναι η εξουσία τους, τόσο και πιο στριφνή γίνεται. Αλλά και οι νέοι διοικητές, αντί να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, καταστρέφουν τα πάντα στην προσπάθειά τους να αρπάξουν όσο γίνεται περισσότερα και να πλουτίσουν, εφόσον γι' αυτό αναλαμβάνουν την εξουσία. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να παραμένουν όσο γίνεται περισσότερο στην εξουσία τα ίδια πρόσωπα, διότι έτσι χορταίνουν κάποτε και μειώνεται η λαχτάρα του κέρδους. Και για να δείξω ότι αυτός ο τρόπος διακυβερνήσεως είναι ο τελειότερος, χρησιμοποιούσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ήταν ξαπλωμένος, έλεγε, έξω στο δρόμο ένας πτωχός γεμάτο πληγές, και παρότι υπήρχαν πάρα πολλές σμίγες επάνω στις πληγές του, εκείνος δεν έδιωχνε καμιά από αυτές. Τον είδε κάποιος που κατά τύχη περνούσε από εκεί, και επειδή σκέφτηκε ότι εξαιτίας της μεγάλης του αδυναμίας δεν μπορούσε ο ίδιος να τις διώξει, από οίκτο κινούμενος πήγε αυτός και τις έδιωξε. Ο ασθενής όμως, αντί να τον ευχαριστήσει, υπερβολικά στενοχωρημένος για την ενέργειά του, του είπε: «Δεν έκανες καλά, οδηπόρε, που έδιωξες τις μύγες, διότι αυτές είχαν ήδη χορτάσει από το αίμα μου και δεν με ενοχλούσαν πολύ, ενώ τώρα οι άλλες που θα έρθουν θα είναι πεινασμένες και θα με βασανίσουν υπερβολικά». Το ίδιο συμβαίνει και με τους επάρχους. Κάθε φορά που οι νέοι διοικητές ανέρχονται στην εξουσία, φέρονται σκληρότερα προς τους υφισταμένους τους. Το ότι αυτός ο τρόπος διοικήσεως είναι πολύ επικίνδυνος μας το επιβεβαιώνει ο Σεϊάνος, τον οποίον προαναφέραμε. Διότι αφού έγινε μέγας και τρανός, ανεβαίνοντας όλες τις βαθμίδες της εξουσίας, εφώνευσε με δραστικό δηλητήριο τον Δρούσο, τον μονάκριβο γιο του Κέσαρου Στιβερίου, και παρολίγο να φωνεύσει και αυτόν τον ίδιο τον Τιβέριο. Διότι η ανωτάτη εξουσία την οποία προσφέρει ο ηγεμόν, κινούμενος από αγαθή προαίρεση, συχνά διαφθείρει και κάνει τόσο αλαζόνες στους ανθρώπους, ώστε με μεγάλη άνεση καταπατούν το δίκαιο και κάνουν αυτό που θέλουν και επιθυμούν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Το καλοκαίρι, αγαπητοί μας φίλοι, έχει ταυτιστεί με τη φυγή πολλών μακριά από την ασφυξία της πόλης και με τη διέξοδο ανανέωσης σε κάποιο απομακρυσμένο και δροσερό τόπο. Μας είναι γνωστή επίσης η περίοδος αυτή και ως εποχή του θέρους, της καρποφορίας, της εγκομιδής και του μόχθου. Την πραγματικότητα αυτή, έχοντας υπόψη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφιέρωσε δύο θαυμάσιες ομιλίες του στις πνευματικές αφετηρίες αυτού του μόχθου, στο νόημα και τη πνευματική διάσταση του θέρους, στους τρόπους άμυνας απέναντι στους κινδύνους που κρύβει η χαλάρωση της φυγής ή το δουλικό σκύψιμο στην ηλική απολαβή. Έτσι λοιπόν, εύλογα διερωτάτε πόσοι από αυτούς που θερίζουν τα στάχια ή μισθώνουν άλλους να τα θερίσουν, θυμούνται το θέρος εκείνο που τους αποκόπτει από τον παρόντα κόσμο, τον πρόσκαιρο κεραίοντα και τους οδηγεί σ' άλλον μέλλοντα και μόνιμο βίο. Κατακρίνει έτσι ο Άγιος την αντίληψη και την νοοτροπία του ανθρώπου να ξοδεύεται στις φροντίδες των κάτω και φθυρωμένων και να μην επιτρέπει στην ψυχή προς τα άνω βλέπειν. Με αυτό φυσικά δεν καταδικάζει την εργασία, αλλά απομακρύνει από την αρρωστημένη μέρημνα, μεταθέτοντας την ελπίδα στο Θεό, έτσι ώστε ούτε ανέλπιδα να έχουμε την εργασία, ούτε να αναθέτουμε σε αυτήν την ελπίδα κακών. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι προτεραιότητες που βάζει κανείς στη ζωή του. Αν ζητά πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, αφού κατά τον Άγιο Γρηγόριο ανέχει κανείς την καταψυχή μελέτη προς το Θεό, τίποτε δεν θα ζημιωθεί ως προς τις ανάγκες του σώματος, μάλλον δε θα έχει και από αυτά ανελιπώς μαζί με την ψυχική σωτηρία, αφού θα τα χορηγεί ο Θεός, διότι Αυτός είναι εκείνος που ανοίγει το χέρι Του και γεμίζει ευδοκία κάθε ζωντανό. Προς Αυτόν λέγει και ο προφητάναξ Δαβίδ, «Θέρος και έαρ, σύ έπλασας αυτά», εννοώντας όχι μόνο τα βλεπόμενα, αλλά και τα του πνεύματος. Γι' αυτό και προέταξε της ανοίξεως το θέρος, διότι εάν δεν προλάβει κανείς να εκοπεί από τους απίστους ή και από τα φαύλα έργα και τους φαύλους ανθρώπους, δεν θα ανθίσει στις αρετές.

Βασική ιδέα στις δύο περιθέρους ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι ότι υπάρχει και θέρος και έαρ και σπόρος, όχι μόνο σωματικός, αλλά και λογικός. Και όχι μόνο λογικός, αλλά και πνευματικός, καθώς επίσης και φυτεία και τρίγος και τα όμοια με αυτά, επειδή υπάρχει και γεωργία πνευματική και γεώργιο. Αυτού του Γεωργίου Γεωργός είναι ο Θεός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Είστε Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή». Και ο ίδιος ο Κύριος έλεγε στους μαθητές, «Εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Αυτή ακριβώς η ζωντανή σχέση του ανθρώπου με το Θεό δημιουργεί σε όλους μας ευθύνες πνευματικές για να κρατηθούμε σε αυτόν τον αμπελώνα, να καρποφορήσουμε πνευματικά και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το σπόρο, τη διδασκαλία δηλαδή, του Ευαγγελίου.

Το λογικό θέρος, δηλαδή η αποκοπή των φαύλων πράξεων και η μετάσταση από την απιστία στην πίστη, όπως και το πνευματικό θέρος, δηλαδή η μετάθεση του καθενός μας από εδώ προς το μέλλοντα βίο, αυτή η εσχατολογική προοπτική που διαπνέει το λόγο του Αγίου Γρηγορίου είναι καταστάσεις που διαρκούν όλο τον καιρό του έτους και προϋποθέτουν ανάλογη άσκηση και προσπάθεια. Η προετοιμασία για τον πνευματικό θερισμό δεν είναι δυνατή παρά με την αλήθεια της πίστης και τη δύναμη της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που όπως ο αισθητός ήλιος ξηραίνει με τη θέρμη του τα στάχια και γίνονται έτοιμα για συγκομιδή, έτσι και αυτός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, καθαρίζει και λευκαίνει τις ψυχές από τον ειδονικό και ρευστό βίο, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για τον πνευματικό θερισμό, για την απόρριψη δηλαδή κάθε αμαρτίας και την δια της πίστεως σύναξη στην αιώνια ζωή.

Άλλο επίσης επιχείρημα στη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου για τις περί πνευματικού θέρους απόψεις του είναι και η εικόνα της Αγίας Γραφής, σύμφωνα με την οποία ομοιώθηκε η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπέρμα στον αγρό του. Όταν δε κοιμώνταν οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Χρειάζεται δηλαδή προσπάθεια ώστε μέχρι τον καιρό του θερισμού να κρατηθεί κανείς ως καθαρός σύτος και να διώχνει τα ζυζάνια, απέχοντας από όλα τα αχρία και πονηρά έργα και λόγια, ασκώντας τις αντίθετες προς τις κακίες αρετές και παράγοντας καρπούς της μετανοίας. Ας κάνουμε, τονίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, για να τον αποκτήσουμε πατέρα. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, για να καταστούμε οίκος του Θεού.

Οι προβληματισμοί που αναφέραμε, αγαπητοί μας φίλοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, για την έννοια του θέρους, είναι νομίζουμε χρήσιμοι για καθένα μας που μετρά τη ζωή του με το μέτρο της εφήμερης απόλαυσης και της αγχώδους μέρημνας, αλλά και δύναμη για όλους που θέλουν να βλέπουν τη ζωή τους στο φως της εν Χριστώ αναγέννησης και της προοπτικής της Βασιλείας Του.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησουν διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, ως ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρισου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή είτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνωση δημιούργησας και εισέ έρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέ έρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριχτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείεσις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστιμη...

0: Amin. Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθές εν. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις εν με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλουσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενουήμιν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστηνίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απαντά.

0: Δέσποτα κατά την εσπλανκνία σου επίβλεψαν εκ μας και επί τον Άγιο Νίκον τούτον και βίζον εκ μας και των συνερχομένων ύπνων σε τελέης και τους ηχτυρμούς σου.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Πιλάτος, και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

0: πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μείναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσης, ανενόχων και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοτήνην.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατωμένη, σι δόξαν αναπέμπομεν.

0: Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σεν όλη καρδία, πρόσδοξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνος ορ ημάς προς εν αγγίσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστασι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.
1: Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού

Σαρτοφέντεκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Μαρθένου και Ενανθρωπίστατα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας ουχέστε τέλος. Χρήστον πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο,

Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

0: ευλογήν σε νυν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αύτοσον, σοι και ομονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, εως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων, απάντων, ευχαριστούμενσι, και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων, ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατηξίως σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.
1: Τον επινή

Χριστόν και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ομολογενείς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, την απάσου πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως αυτόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων, εν τες Αγίας αυτού και ακράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόντων.

0: Ευχαριστούμε τη λογή ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον ηθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση εις νύμψη ψυχής, εις άφεση των αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση τη λογή ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τετελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένου.

άνθρωπος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον εις ως πνευματίας πνευματικής αντικαταφέρον.

σύπαρα κατά τη θέμαθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: σε βασιλεύθα όρατε, ότι αμέτρητο τόσο δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα, και το πλήθη του ελέγχου σου εξηγώντο το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτο βρανούθεν έπειδε επί του υποκεφλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Πού γαρέκλειναν ζαρκή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάδησων κατά την εκάστου ιδία χρίαν, τη πλέωση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και ικτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα.

Ιησούσιμον εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόν δόξης βασιλείας σου, και έλθε εις το αγιάσαι μας, ο άνω το πατέρα συγκαθήμενο και ο δεημήνα οράτο συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μετά τον ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

των θαυμάτων υπήρξε και το σημερινό, της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Είναι ένα από τα συγκλονιστικά θαύματα του Χριστού. Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφει τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού, και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από φοβερές και ανίατες ασθένειες, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να ευλογούμε το όνομα του Θεού, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε για τον πόνο, την χαρά, την υγεία, την ασθένεια, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν», για όλα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής, «Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό». Θάρση τέκνων, αφέοντέσι εαμαρτίες σου. Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας, επομένως γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά, μας προσφέρει τον Λόγο Του, την ζωή Του, την θεότητά Του, εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη.

Την εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την περίοδο της ζωής μας, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν, γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον ζώντα, τον αληθινό Θεό των πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα του την οποία φέρουμε και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Έχουμε επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά. Και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένος, αμαρτάνοντας. Δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μη οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς: «Τέκνον, παιδί μου, έχε θάρρος. Εγώ νίκησα την αμαρτία, εγώ νίκησα τον θάνατο, γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου». Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε αυτήν την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του.
θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι. Ας έχουμε θάρρος και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, τις αντιξοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι Του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη Του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πάντοτε θάρρος, αφοβία και ήσαν χαρούμενοι, ισορροπημένοι και ειρηνικοί. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να ακούομε και εμείς πάντοτε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, να μας αποκαλεί παιδιά Του, να μας προτρέπει να έχουμε θάρρος, γιατί είναι Αυτός μαζί μας, και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξία σου ασημά των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσαν το φόβο σου του πάντα, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησία τη ενδόξου του τόπου και υπερτέρου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου εις ιερεύση, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιος Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεπιμών.

δρόμου, που και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητή εν Χριστώ αδελφή, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του, και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μυριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σύριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπου σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών, πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μόνο πνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δει καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθαν στον όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα. Αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο όν έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον ει άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών στείνε εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πισώς εκλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
0: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: χίλια ακροατές χαίρετε. 12 του μήνου σήμερα και σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουλίου του 100 π.Χ. Γεννιέται ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Γάιος Ιούλιος Κέσαρ. Επί της αυτοκρατορίας του μεγάλωσε σε έκταση η ρωμαϊκή επικράτεια, καθώς κατήγαγε νικηφόρες μάχες. Η επαρχιακή του πολιτική υπήρξε σημαντική και απέβλεπε στον νεκρομαϊσμό των πολιτών.
0: Ιουλίου 1854 γεννιέται ο ιδρυτής της Kodak, George Eastman, ο οποίος προήγαγε την τεχνική της φωτογραφίας.
1: Ιουλίου 1904 γεννιέται ο χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούντα. Έλαβε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Στο «Γενικό άσμα» ο ποιητής ζωγραφίζει ιμπρεσιονιστικά την τραγωδία των καταπιεσμένων λαών της Κεντρικής Αμερικής. Ο λυρισμός γίνεται σάλπισμα αφύπνισης στο Νερούντα.
0: Ιουλίου 1922. Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας στο Αφιόν Καραχισάρ, ο χειριστής αεροπλάνου Χριστόφορος Σπυρόπουλος καταρρύπτει τουρκικό αεροπλάνο.
1: Ιουλίου 1922 γεννιέται ο Άγγλος αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος Μάικλ Βέντρις. Ήταν μόλις 18 χρονών όταν δημοσίευσε την πρώτη του μελέτη για τη μινωική γραφή. Το 1953 με τον Τσάντουικ αποκρυπτογράφησε τη γραμμική Β. Τα πορίσματα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα Ελληνικών Σπουδών. Η αποκρυπτογράφηση επέτρεψε να διαβαστούν οι επιγραφές στα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού και να φανούν οι σχέσεις της μινωικής εποχής με την Κρήτη. Επέτρεψαν επίσης την οριοθέτηση των γραπτών μνημείων της Ελλάδος στον 15ο αιώνα π.Χ.
0: Ιουλίου 1958 ο Ολυμπιονίκης Γιώργος Βρουμπάνης πετυχαίνει πανευρωπαϊκό ρεκόρ στο άλμα επικόντο με 4,60.
1: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε και την 12η Ιουλίου. Καλή σας μέρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

τίποτε κρυφό και άγνωστο, φίλοι ακροατέ. Προσοχή, κάποιοι μας παρακολουθούν. Πολύς λόγος γίνεται και στις ημέρες μας για τα απόρριτα και για την παρακολούθηση τηλεφώνων. Παίρνεις τηλέφωνο και στη μέση μπαίνει κάποιος άλλος στη γραμμή. Νομίζεις ότι σε παρακολουθούν. Το κλείνεις φοβισμένος. Παίρνεις άλλη φορά και διαπιστώνεις ότι το τηλέφωνό σου είναι παγιδευμένο. Τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται εύκολα παράβαση του απορρίτου. Ενώ λαμβάνεις τα μέτρα σου να μην ακούσει άλλος αυτά που θα πεις, διαπιστώνεις ότι κάποιος πομπός σπάει το απόρριτο και το μυστικό σου γίνεται βούκινο. Το μαθαίνει όλος ο κόσμος. Ενώ κλείνεις τις πόρτες και τα παράθυρα για να μην μπει κανείς στο σπίτι σου, ξαφνικά μπροστά σου τόσοι επισκέπτες. Μιλάνε, τραγουδάνε, χορεύουν, ασχημονούν. Μα πώς μπήκαν? Με την τηλεόραση, η οποία έχει καταργήσει τα σύνορα και φυσικά το λεγόμενο οικογενειακό άσυλο. Η κατάργηση απορρίτου και ασύλου σημαίνει ανεπαρξία ουσιαστικής ελευθερίας. Ποια ελευθερία έχουμε όταν δεν μπορεί κάποιος να διασφαλίσει το δικαίωμα να ομιλεί ελεύθερα και να προφυλάσσεται από ανεπιθύματα ακούσματα και θεάματα? Σημαίνει και κάτι ακόμη. Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας αφού μας παρακολουθούν. Να προσέχουμε τις πράξεις μας αφού μας φωτογραφίζουν. Να προσέχουμε την καρδιά μας αφού συνεχώς μας κάνουν καρδιογράφημα. Να προσέχουμε τη σκέψη μας αφού συνεχώς μας κάνουν εγκεφαλογράφημα. Επίσης σημαίνει πως ο αληθινός είναι ο λόγος του Χριστού. Ουδεν έστι και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ουκ γνωστήσετε. Τίποτε δεν υπάρχει που το κάνουμε κρυφά και δεν θα φανερωθεί. Τίποτε δεν υπάρχει που το λέμε κρυφά και δεν θα το μάθει ο κόσμος. Φοβήστε, ένας τρόπος υπάρχει για να μην φοβούμεθα. Να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε, διότι πέρα από τους ανθρώπους υπάρχει ο Θεός και ο Θεός τα βλέπει όλα, τα γνωρίζει όλα, τα ακούει όλα, τα καταγράφει όλα. Απόδειξης η ευαγγελική περικοπή με το θαύμα του παραλύτου. Σε αυτήν εμείς βλέπουμε τρεις πράξεις. Αλλά ο Χριστός δεν βλέπει μόνον αυτές τις πράξεις. Βλέπει και εκείνα που κρύβονται πίσω από αυτές. Βλέπει τα κίνητρα που κίνησαν τους ήρωες των τριών πράξεων. Βλέπει τις προθέσεις τους, τους διαλογισμούς και τις καρδιές τους. Εμείς κρίνουμε επιφανειακά την κατόψιν κρίση. Γι' αυτό και πολλές φορές πέφτουμε έξω. Ο Χριστός κρίνει απολύτως σωστά, αφού κρίνει βαθιά. Είναι καρδιογνώστης, παντεπόπτης, παντογνώστης. Και οι τρεις πράξεις, φίλοι ακροατέ, πραγματοποιούνται στην Καπερναούμ, που είναι η ιδία πόλης για τον Ιησού, η πρωτεύουσα δηλαδή των θαυμάτων του. Η πρώτη, μερικοί κάτοικοι της πόλεως σηκώνουν με στοργή στα χέρια ένα παραλυτικό
και τον οδηγούν στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η φαινομενική πράξη. Αυτό θα βλέπαμε εμείς. Πίσω από αυτήν ο Χριστός βλέπει δύο κίνητρα που τους κίνησαν. Το ένα είναι η αγάπη, το άλλο είναι η πίστη. Έχουν αγάπη προς τον άρρωστο, έχουν πίστη προς τον Χριστό. Αγάπη προς τον άνθρωπο και πίστη προς τον Θεό. Αυτά βλέπει ο Κύριος. Λέγει για το δεύτερο ο Ευαγγελιστής. Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών. Αγάπη και πίστης. Να δύο τρόποι, οι μοναδικοί τρόποι με τους οποίους πλησιάζει κανείς τον άνθρωπο και τον Θεό. Η αγάπη αρμόζει και στο Θεό και στον άνθρωπο. Μόνο όποιος αγαπά ειλικρινά τον Θεό, αυτός αγαπά σωστά και τον άνθρωπο. Μόνο αν η αγάπη μας για τον άνθρωπο έχει σαν πηγή την αγάπη στο Θεό, μόνο τότε υπάρχει αγάπη φυσιολογική και ανιδιοτελής. Αλλά αν η αγάπη αρμόζει και στο Θεό και στον άνθρωπο, η πίστη αρμόζει μόνο στο Θεό. Δεν αρμόζει στον άνθρωπο. Πιστεύω μόνο στο Θεό που είναι αξιόπιστος. Δεν πιστεύω στον άνθρωπο που είναι αδύνατος. Αν σήμερα δεν γίνονται θαύματα και είμαι απελπισμένη, είναι διότι πιστεύσαμε σε ανθρώπους, στηρίξαμε την ελπίδα μας σε ανθρώπους, θεοποιήσαμε ανθρώπους. Το θέμα είναι πώς πλησιάζουμε τους ανθρώπους. Τους πλησιάζουμε με αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται την αγάπη, αλλά δεν την έχουν. Είναι οι πεσμένοι χαμηλά. Είναι οι παράλυτοι σωματικά. Είναι οι παράλυτοι πνευματικά. Είναι οι νέοι, οι παρασυρμένοι και πεσμένοι χαμηλά. Όλοι αυτοί και τόσοι άλλοι θέλουν αγάπη. Αν για τον παραλυτικό της Καπερναούμ δεν βρίσκονταν οι τέσσερες εκείνοι άνθρωποι, θα έμενε για πάντα καθυλωμένος στο κρεβάτι. Αγάπη θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Αγάπη όμως που να συνοδεύεται από πίστη. Φαντάσου ένα γιατρό να κάνει με στοργή μία ένεση, αλλά μέσα στη σύριγγα, αντί να βρίσκεται φάρμακο, να υπάρχει απλό νερό. Η αγάπη είναι η ένεση, αλλά αν δεν γίνεται με πίστη, κανένα αποτέλεσμα δεν έχει. Χρειάζεται

μπορεί και για μας να πει ο Χριστός αυτό που είπε για τους τέσσερες αχθοφόρους της αγάπης, ειδών την πίστην αυτών. Μια δεύτερη αιτία, φίλοι ακροατέ, είναι η αιτία του αμαρτωλού παρελθόντος. Χρονικά προηγείται της προηγουμένης, αλλά αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ύστερα. Είναι μία πράξης δράμα. Για πολλούς ανθρώπους παίζεται αυτό το δράμα, μόνο που δεν συγκινούμεθα, διότι παίζεται έξω από μας. Λησμονούμε δε ότι κάποτε μπορεί να είμεθα κι εμείς ήρωες αυτού του δράματος. Δράμα είναι η αρρώστια, εν προκειμένου η παραλυσία. Πίσω όμως από την παραλυσία κρύβεται το αίτιο που κίνησε τη διαδικασία και έκανε ακίνητο τον παράλυτο. Κρύβεται η αιτία της παραλυσίας. Όλοι οι άλλοι έβλεπαν την αρρώστια. Ο Χριστός έβλεπε και την αρρώστια και την αιτία που προκάλεσε την αρρώστια. Εν προκειμένου, αιτία της αρρώστιας ήταν η αμαρτία. Εμείς βλέπουμε το παρόν του παραλυτικού. Ο Χριστός βλέπει και το παρελθόν και ήταν αμαρτωλό το παρελθόν. Το βλέπουμε στα λόγια του Κυρίου, στον παραλυτικό. Θάρση τέκνων, αφαιοντέσι εαμαρτίες σου. Εύκολο να δεις τους άπιους καρπούς ενός δέντρου. Δύσκολο είναι να δεις τις ρίζες του δέντρου. Εύκολο να κόψεις τους άπιους καρπούς. Αν τους κόψεις, θα ξαναβγάλει το δέντρο σάπιους καρπούς, αφού παραμένουν οι ρίζες. Δύσκολο να ξεριζώσεις το δέντρο, αφού οι ρίζες του είναι βαθιά βυθισμένες. Ο Χριστός κάνει το δύσκολο. Πρώτον βλέπει τη ρίζα του δέντρου της ζωής του παραλυτικού που βυθίζεται στο παρελθόν, στα παλιά χρόνια. Βλέπει τα νιάτα του παραλυτικού γεμάτα αμαρτίες. Δεύτερον, αφαιρεί τη ρίζα όσο κι αν είναι βαθιά και κάνει και κάτι ακόμη δυσκολότερο. Εμείς χτυπούμε τη ρίζα και την πετάμε. Το πρόβλημα είναι τι θα φυτέψουμε στη θέση της. Ο Χριστός ξεριζώνει το αγκάθι της αμαρτίας που χρόνια τώρα αγγείλωνε τον παραλυτικό, αλλά φύτεψε στη θέση του το λουλούδι, το ωραιότερο λουλούδι που ονομάζεται άφεσης. Προτού να πει στον παραλυτικό, άρον σου την κλίνει και είπαγε εις τον οίκον σου, του λέγει, αφαιοντέσι οι αμαρτίες σου. Προτού χαρίσει τη σωματική υγεία, προσφέρει την πνευματική. Πότε θα καταλάβουμε ότι ο ψυχικός παράγων είναι ο βασικότερος στην εξέλιξη της υγείας ή της αρρώστιας του σώματος? Ότι θα καταλάβουμε ότι αφού αυξήθηκαν οι αμαρτίες, αυξάνονται και οι αρρώστιες? Ο άνθρωπος δεν είναι απελπισμένος τόσο από τα υλικά και σωματικά του προβλήματα, όσο από τα ψυχικά και πνευματικά. Η αμαρτία, οι συνεχείς πτώσεις μας εξωθούν σε απελπισία. Μέχρι πότε, Κύριε, θα αμαρτάνομαι? Το ότι αμαρτάνομαι το γνωρίζεις. Από σένα δεν μπορούμε να κρυφθούμε. Αμαρτάνομαι. Έχουμε ανάγκη από ελπίδα. Θα σωθούμε? Και ο Κύριος είναι έτοιμος να δει τα δάκρυα της μετανοίας μας και τους στεναγμούς ακόμη των δακρύων μας. Μας δίνει θάρρος. Θάρση τέκνων, αφαιοντέσι εαμαρτία.

Y eso. Κινητρό φίλοι ακροατέ, αποτελούν πάντοτε οι βρώμικοι λογισμοί. Είναι η τρίτη πράξη, είναι η διαστρέβλωση. Από ποιους συντελείται, από ποιους άλλους? Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ήσαν οι μόνιμοι κατάσκοποι στην πορεία του Χριστού. Ο Χριστός με τα πολλά του θαύματα, με την αναμάρτητο ζωή του, με το θεϊκό του λόγο, γινόταν αιτία να δοξολογείται ο Θεός. Φανταστείτε μια αγγελική χοροδία να ψάλει συνεχώς τα θαυμάσια του Θεού. Οι άγγελοι κρατούν μια πινακίδα που γράφει «Δοξολογία του Θεού». Ξαφνικά κάποιος παίρνει την πινακίδα αυτή και βάζει άλλη η οποία γράφει «Βλασφημία του Θεού». Πώς θα χαρακτηρίζετε την πράξη αυτή? Ως διαστροφή και ως διαστρέβλωση. Φανταστείτε λουλούδι που να ευωδιάζει υπέροχα, αλλά έρχεται κάποιος και κολλά δίπλα μια πινακίδα που γράφει «Βόθρος». Πώς θα χαρακτηρίζατε την πράξη αυτή? Ως διαστρέβλωση. Τέτοια διαστρέβλωση έκαναν την ημέρα εκείνη οι Φαρισαίοι. «Βόθρος ανοιχτός είναι το στόμα του βλασφήμου. Τίποτε άλλο δεν εκπέμπει τόσο φρικτή οσμία και δεν προκαλεί την ευαισθησία του ανθρώπου όσο η βλασφημία». Λοιπόν, ξέρετε ποιον παρουσιάζουν ως βλάσφημο, ως βόθρο βρωμερό? Εκείνον που είναι το λουλούδι της αναμαρτησίας, τον Ιησού Χριστό. Μόλις ο Χριστός είπε «Τέκνον αφαιοντέσαι οι αμαρτίες σου», είπαν μέσα τους ούτως βλασφημεί. Βλασφημεί ο Χριστός που είναι ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους. Αν οι άγγελοι δοξολογούν μία φορά το Θεό, ο Ιησούς δοξάζει χίλιες φορές το Θεό Πατέρα. «Εγώ σε δόξασα επί της γης», λέγει στην αρχιερατική του προσευχή. Η κατηγορία εναντίον του Χριστού ότι βλασφημεί ήταν η μεγαλύτερη βλασφημία. Μια τέτοια κατηγορία ούτε για το διάβολο μπορούσε να λεχθεί. Ο διάβολος βρίζει το διάβολο, ο διάβολος πετροβολεί το διάβολο, ο διάβολος πολεμεί το διάβολο, ασφαλώς όχι. Και όμως τον Ιησού Χριστό που πολεμούσε το διάβολο τον ονομάζουν οι Φαρισαίοι Σατανά. Γι' αυτό τους είπε ο Χριστός «Πάσα βασιλεία με ριστήσα καθεαυτή σε ρημούτε και πάσα πόλης η οικία με ριστήσα καθεαυτής ου σταθήσετε. Και ή ο Σατανάς τον Σατανάν εκβάλλει εφε αυτόν εμερίστη. Πόσουν σταθήσετε η βασιλεία αυτού?» Αν λοιπόν για το διάβολο δεν μπορεί να λεχθεί ότι βρίζει το διάβολο, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να λεχθεί για το Χριστό ότι βλασφημεί το Θεό. Ο Θεός μπορεί να βρίσει το Θεό. Ο Θεός Ιησούς ζει συνεχώς την ενότητα με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θεός ο Ιησούς Χριστός. Μία ακόμη απόδειξη το ότι αποκαλύπτει όσα σκέπτονται οι Φαρισαίοι. Δεν τολμούσαν να εξωτερικεύσουν εκείνα που κατά του Χριστού ελογίζονται. Αλλά ο Χριστός διαβάζει τη σκέψη τους. Η σκέψη είναι το κίνητρο κάθε πράξεως. Και ο Χριστός, όπως διάβασε την καρδιά των τεσσάρων που σήκωσαν στα χέρια τον παραλυτικό, και ήδη ότι κίνητρο τους ήταν η πίστης, όπως διάβασε το παρελθόν της ζωής του παραλυτικού και είδε ότι αίτιο της ασθενείας ήταν η αμαρτία, έτσι τώρα διαβάζει την πονηρή σκέψη των Φαρισαίων
που αποτελούσε το κίνητρο για το πάθος κατά του Ιησού. Λέγει, «Ειν ατί ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Έτσι, φίλοι ακροατέ, διαβάζει ο Χριστός και τη δική μας σκέψη. Ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα. Μη προσπαθούμε να κρυφτούμε. Γνωρίζει όλες τις πράξεις μας και τις πιο απόκριφες, πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι μετρημένες. Η μόνδε και οι τρίχες της κεφαλής οι ρυθμιμένε εισήν. Γνωρίζει τα ελαττήριά μας. Ο Χριστός έχει για μας σφαιρική και δίκαιη γνώση. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Γνωρίζει τους λογισμούς μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Αν σου πουν ότι κάπου μακριά υπάρχει ένα μηχάνημα που καταγράφει αυτά που σκέπτεσαι και σε λίγο θα προβληθεί η σχετική ταινία με όλες τις σκέψεις σου, τι λες, θα το ήθελες. Και όμως ο Θεός διαβάζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου μακρόθεν. Θα έλθει δε η μέρα που θα προβληθεί η ταινία με όλα τα κρυφά της καρδιάς και του μυαλού μας. Θα προβληθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Φοβούμεθα. Λοιπόν, μπορούμε να καταστρέψουμε αυτήν την ταινία από το αρχείο της μνήμης του Θεού. Πώς όμως? Με την ειλικρινή μας εξομολόγηση όλων των πράξεων, των λόγων, των λογισμών και των επιθυμιών μας. Όλα τα γνωρίζει ο Χριστός, ακόμη και εκείνα που δεν τα έχουμε πράξει και θα τα πράξουμε ή θα τα σκεφτούμε στο μέλλον. Το ακατέργαστον μου είδον η οφθαλμή σου και επί των βιβλίων σου πάντες γραφίσονται. Φίλοι ακροατέ, για τον Ιησού Χριστό τον παντογνώστη Κύριο δεν υπάρχει μυστικό. Όλα τα γνωρίζει. Μόνο που παρακολουθεί, όχι από περιέργεια αλλά από φυσική δυνατότητα. Μπορεί η γη να κρυφθεί από τον ήλιο, άλλο τόσο μπορούμε εμείς να κρυφθούμε από τον Χριστό που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Παρακολουθεί τα πάντα, όχι για να μας εκθέσει. Ο Χριστός δεν δίνει την κασέτα με τα λόγια και τις σκέψεις μας στους εχθρούς μας. Τα γνωρίζει μόνον εκείνος. Και αυτό μόνο και μόνο για να μας προειδοποιεί. Παιδί μου, είμαι έτοιμος και για σένα να σβήσω όλα τα αμαρτήματά σου και τα πλέον κρυφά. Αρκεί ειλικρινά να μετανοήσεις, να τα αποκαλύψεις το μυστήριο της αγάπης στην εξομολόγηση. Και για σένα ισχύει ο λόγος μου, τέκνον αφαιοντέσι εαμαρτίες σου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό@agielidia.com.

Έχει και η Εκκλησία μας τους ήρωές της, αγαπητοί μας φίλοι, τους μεγάλους ευεργέτες της ανθρωπότητας, τους Αγίους της δηλαδή. Αυτοί οι ολόφωτοι άνθρωποι δεν μας είναι ξένοι και απόμακροι. Τους έχουμε και στην πατρίδα μας, φανερώνονται και στις ημέρες μας, ένας-ένας και περισσότεροι μαζί, αυτοί που δεν ζήτησαν τα πλούτη ή τη δόξα των ανθρώπων και δεν έζησαν για τον εαυτό τους. Ανάμεσά τους, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, που σήμερα η Εκκλησία μας, 12 Ιουλίου, γιορτάζει.

βρέφος 2 μηνών φρεσκοβαπτισμένο ο Αρσένιος, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα, πάνω στο καράβι της προσφυγιάς με τους γονείς του, τα αδελφάκια του, τον ουνό του, μετέπειτα Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, και με τους άλλους συμπατριώτες του μαζί, ερχόταν στην ελεύθερη πατρίδα μετά την μικρασιατική καταστροφή. Το παιδί από μικρό φαινόταν ότι θα ζούσε μόνο για το Θεό, δεντράκι τρυφερό, φυτεμένο στις αυλές του Κυρίου. Φτωχό προσφυγάκι, μικρός βιοπαλαιστής, ασυρματιστής στον στρατό, νεαρός κατόπιν αγιορείτης και ασκητής, ο μετέπειτα πατήρ Παΐσιος λάτρεψε με την αγνή ψυχή του τον Χριστό μας. Δοκίμασε πόνους και πειρασμούς, όμως στάθηκε δυνατός με τη χάρη του Θεού. Ο πονηρός τον πολέμησε με κάθε τρόπο, όμως δεν τον νίκησε, γιατί αυτός δεν τον φοβήθηκε. Ήξερε ότι ο Χριστός του ήταν παντοδύναμος και τον προστάτευε. Γι' αυτό μια υπερκόσμια χαρά πλημμύριζε την ύπαρξή του. Έτσι μπορούσε να ρωτά και να συμβουλεύει τον κάθε λυπημένο λέγοντάς του «Έχεις λυπή, ο Χριστός σου λείπει».

και τους ανθρώπους αγάπησε από καρδιάς ο Άγιος. Μεγάλοι, μικροί και κυρίως νέοι έφταναν κοντά του για να στεριώσουν την πίστη τους, για να ακουμπήσουν το φορτίο της καρδιάς τους, για να χαρούν το θαύμα που ήταν αυτός ο ασθενικός, μα τόσο δυνατός, απλός και ταπεινός άνθρωπος του Θεού. Κάποτε, σε μια συντροφιά επισκεπτών, κάποιος του είπε: «Γέροντα, πέστε μας κάτι». «Τι να πω», αποκρίθηκε ο πατήρ Παΐσιος. «Ότι λέει η καρδιά σας», απάντησε ο άλλος. Και ο Άγιος είπε: «Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να την κόψω κομματάκια και να τη μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω. Αυτή η αγάπη του αλήθεια. Γι' αυτό και όταν κοιμήθηκε τον ύπνο του Χριστού, ο ουρανός για χάρη του έκανε θαύματα στους ανθρώπους».

Στις ημέρες μας, η κακία στις ανθρώπινες κοινωνίες επιβάλλει το σκοτάδι της βίας, του πολέμου, του μίσους, του ανταγωνισμού, της τρομοκρατίας, της αποξένωσης από τον φωτεινό κόσμο που έκρυβε μέσα βαθιά του και άφηνε να ακτινοβολείται και γύρω του ο πονετικός Άγιος Παΐσιος. Ας πλησιάσουμε κοντά του και ας τον παρακαλέσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, να μας διδάξει το μάθημα της Θείας Λατρείας, της θυσιαστικής αγάπης για τους συνανθρώπους μας και της αληθινής μυριάκριβης χαράς. Στη συνέχεια, το αφιέρωμα που ακολουθεί ας είναι ένα αντίδωρο στα θαύματα του σύγχρονου αυτού Αγίου, του τόσο κοντινού μας.

Από τις 13 Ιανουαρίου 2015 η Ορθόδοξη Εκκλησία μας κοσμείται με ακόμη ένα αστέρι πάμφωτο, τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο Όσιος Παΐσιος γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας, 8ος από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Τα δύο πρώτα πέθαναν μικρά. Εκεί βαπτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και αμέσως η οικογένεια πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Με καράβι έφτασαν στον Πειραιά και από εκεί τελικά κατέληξαν στην ακριτική Κόνιτσα. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια ο μικρός Αρσένιος. Ήταν πολύ έξυπνο και καλοσυνάτο παιδί, με πλούσια ψυχικά και σωματικά χαρίσματα και αθλητικές επιδόσεις είχε. Στο τρέξιμο με τους συμμαθητές του έβγαινε πρώτος, προκειμένου όμως να μην το πάρει πάνω του, και μετά από συμβουλή της μητέρας του, στο εξής φρόντιζε να μένει παραπίσω, να τον ξεπερνούν οι άλλοι, ώστε να μην παίρνει αυτός το βραβείο.

Αγαπούσε πολύ να διαβάζει βίους Αγίων. Είχε ένα κουτί που το είχε γεμίσει με βιβλιαράκια αγιολογικά και μόλις επέστρεφε από το σχολείο, προτού φάει, έτρεχε στο κουτί, το άνοιγε και άρχιζε την αγαπημένη του μελέτη. Αργότερα συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του σε ένα ερημικό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, σε κάποια πολύ όμορφη τοποθεσία έξω από την Κόνιτσα, και εκεί προσεύχεται και διαβάζει. Και όταν μεγάλωσε λίγο, συνήθιζε να παίρνει εκεί και άλλα παιδιά της ηλικίας του και να τους μιλάει για τον Χριστό και τους Αγίους. Έτσι, όλο ένα και περισσότερο θέρμενε την ψυχή του στην αγάπη του Χριστού και προσπαθούσε από μικρή ακόμα ηλικία να μιμείται τα ασκητικά παλέσματα των Αγίων και Οσίων που διάβαζε.

σε ηλικία 15 ετών, του συνέβη ένας πειρασμός. Κάποιος γνωστός τους άθεος ήρθε στο σπίτι και άρχισε να αναπτύσσει θεωρίες για να πείσει τον μικρό Αρσένιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Κλονίστηκε ο Αρσένιος. Έτρεξε στην Αγία Βαρβάρα και άρχισε να προσεύχεται να του παρουσιαστεί ο Χριστός για να τον πιστέψει. Ώρες προσευχόταν χωρίς αποτέλεσμα. Έπειτα σκέφτηκε το εξής. Είπε αυτός ότι ο Χριστός ναι μεν δεν ήταν Θεός, ήταν όμως ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος κλπ. Αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ γι' αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Μόλις έκανε αυτήν τη σκέψη, του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός σαν να βγήκε από το τέμπλο μέσα σε άπλετο φως. Τον κοίταξε με πολύ αγάπη και του είπε τα λόγια «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Ήταν η πρώτη θεοπτεία του Οσίου. Αργότερα στη ζωή του θα είχε και άλλες.

Έμαθε την τέχνη του μαραγκού, επειδή αυτήν ασκούσε και ο Κύριος Ιησούς, και τα χρήματα που έβγαζε από το ξυλουργείο τα έδινε ελεημοσύνη στα φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου της Κόνιτσας. Στο στρατό υπηρέτησε την πατρίδα επί 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής. Ήταν τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου σπαραγμού. Ο Αρσένιος διακρίθηκε για το ήθος και την αυτοθυσία του. Τον εαυτό του δεν τον υπολόγιζε καθόλου. Έβγαινε ο ίδιος από τα χαρακώματα για να μπουν οι άλλοι μέσα και αναλάμβανε τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Κάποτε τον έβλεπαν να προσεύχεται όρθιος μέσα σε καταιγισμό σφαιρών. Αφού απολύθηκε, ακολούθησε τη μοναχική ζωή όπως από μικρός το επιθυμούσε. Έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος με το όνομα Παΐσιος και ασκήτεψε σε αυτό σε διάφορα κελιά, καθώς και στην Ιερά Μονή στο Μύου Κονίτσης και στο Σινά. Οι ασκητικοί του αγώνες, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι προσευχές του δεν υπολείπονταν καθόλου από αυτές των παλαιών μεγάλων οσίων και ασκητών της Εκκλησίας μας. Δεν λυπόταν τον εαυτό του, αλλά τον υπέβαλε σε συνεχείς ασκήσεις και δοκιμασίες προκειμένου να τον καταστήσει άξιο δοχείο της χάριτος του Θεού.

Επανειλημμένως αξιώθηκε να δεχθεί τις επισκέψεις Αγίων, όπως της Αγίας Εφημίας, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Λουκυλιανού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ειδικά η επίσκεψη της Αγίας Εφημίας στάθηκε ορόσημο για όλη του τη ζωή. Διηγείται ο ίδιος: «Ήσυχα καθόμουν στο κελί μου. Ήρθε και με παλάβωσε. Κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά τον βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έφρεξα, πα. Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» τη ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για 3 μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Πώς αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια? Να πεις ότι ήταν καμία... μια σταλιά ήταν.

Όσιος αγαπούσε πολύ και την κτήση, τα φυτά και τα ζώα. Κάποτε έπιασε φιλία με έναν κοκκινολέμι, ο οποίος ερχόταν κοντά του όταν ο γέροντας έβγαινε από το καλύβι και πήγαινε στο δάσος να προσευχηθεί. Του έδωσε το όνομα Όλετ. Τον φώναζε και το πουλάκι πήγαινε, καθόταν στον ώμο του και έτρωγε από την παλάμη του. Διηγείται ο γέροντας. 5 χρόνια έχω φιλία με τον Όλετ. Κάποτε που αρρώστησα δεν έφαγε την τροφή που του άφησα, αλλά ήρθε να δει τι γίνομαι. Το καημένο με συγκίνησε. Καταλαβαίνουν τις διαθέσεις των ανθρώπων και ανάλογα πλησιάζουν. Για Θεό τους έχουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να τα αγαπά, διότι αυτά δεν περιμένουν άλλον παράδεισο.

Και αν αγαπούσε τα ζώα, πόσο μάλλον αγαπούσε την έμψυχη εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Αναρρύθμιτα πλήθη ανθρώπων, Όσιος Παΐσιος τα ανακούφιζε ψυχικά με την προσευχή του, τα λόγια του, τη θεία χάρη που ακτινοβολούσε από το ασκητικό του πρόσωπο. Ώρες ατελείωτες καθημερινά δεχόταν κόσμο στο υπαίθριο αρχονταρίκι του και παρόλη την επιβάρυνση της υγείας του, έπασχε από πολλές ασθένειες, σε όλους κορπούσε την θεϊκή παρηγοριά. Στην επικοινωνία του τον χαρακτήριζε συχνά κάποιο φυσικό, πηγαίο χιούμορ. Χαιρόταν πολύ με τα μικρά παιδιά και έπαιζε χαριτωμένα μαζί τους. Κάποτε κρεμούσε στα γύρω δέντρα καραμέλες και λουκούμια και τους καλούσε να πάνε στις λουκούμιες να κόψουν λουκούμια γιατί κάρπισαν. Οι λέξεις αρχοντιά, φιλότιμο, θυσία ήταν στο καθημερινό λεξιλόγιο του Οσίου. «Γέροντα, πέστε μου μια τελευταία συμβουλή σας για να την θυμάμαι», τον παρακάλεσε πνευματικό του τέκνο. «Να έχουμε πνευματική αρχοντιά, γιατί με αυτήν συγγενεύουμε με τον Χριστό». Και άλλοτε εξηγούσε τι σημαίνει η πνευματική αρχοντιά στον καθημερινό αγώνα. Έλεγε, αν έρχονταν κάποιος άγγελος από τον ουρανό και έλεγε πως ο παράδεισος έκλεισε, όσοι πρόλαβαν μπήκαν, άλλοι δεν χωράνε, τότε ποιοι θα συνέχιζαν να ζούνε όπως μέχρι τώρα με εγκράτεια, φόβο Θεού και προσοχή και δεν θα στρέφονταν στη ζωή των διασκεδάσεων. Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του ουρανού. Τέτοιος άρχοντας ήταν ο ίδιος. Τέτοιους ήθελε να βλέπει και τους χριστιανούς γύρω του. Πρέσβευε όσοι επαΐσιε και για μας αρχοντόπουλα του ουρανού να είμαστε, με τη φωτιά της αγάπης του μέσα μας.

χαιρόταν ο Άγιος Παΐσιος τον αυθορμητισμό και την ανθρωπιά που έχουν σαν χαρακτηριστικά τους οι Έλληνες, και έλεγε με το χαριτωμένο του λόγο: «Βλέπεις, οι Έλληνες μπορεί να έχουν ένα σωρό κουσούρια, αλλά έχουν και ένα δώρο από το Θεό, το φιλότιμο και τη λεβεδιά. Όλα τα πανηγυρίζουν. Οι άλλοι λαοί ούτε στο λεξικό τους δεν έχουν αυτές τις λέξεις.

φιλότιμο και λεβεδιά. Όμως αυτές τις λέξεις που δείχνουν απλοχωριά, αρχοντιά, γενναιοδορία, τις εννοούσε κι αλλιώς ο Άγιος. Τις ανέβαζε και σε άλλο επίπεδο, ανώτερο. Τις ήθελε και στον πνευματικό αγώνα που κάθε πιστός χριστιανός κάνει για να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν αγνοούσε ο Άγιος Παΐσιος ότι αυτός ο πνευματικός αγώνας είναι δύσκολος. Ήταν γνήσιος ασκητής και είχε παλέψει με το διάβολο. Όμως ήθελε αυτός ο αγώνας να γίνεται με χαρά. Ήταν ο ίδιος αγωνιστής χαρούμενος. Έλεγε: «Δεν πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία για να μην πάμε στην κόλαση, αλλά από αγάπη και φιλότιμο για να μην λυπήσουμε τον ευεργέτη μας Χριστό».

Η αγάπη στον Ευεργέτη Χριστό λοιπόν δίνει τη χαρά και την άνεση στον αγώνα. Κάποτε έκανε και παραστατικό τον λόγο του. Με την νηστεία ο άνθρωπος δείχνει την προαίρεσή του. Κάνει από φιλότιμο μια άσκηση και ο Θεός βοηθάει. Αν όμως ζορίζει τον εαυτό του και πει «Τι να κάνω, Παρασκευή πρέπει να νηστέψω», θα βασανίζεται. Ενώ αν μπει στο νόημα και νηστέψει από αγάπη για τον Χριστό, θα χαίρεται. Αυτήν την ημέρα, να σκεφτεί, ο Χριστός σταυρώθηκε. Ούτε νερό δεν του έδωσαν να πιει, ξύδι του έδωσαν. Και εγώ δεν θα πιω νερό όλη την ημέρα. Αν το κάνει αυτό, τότε θα νιώθει ανώτερη χαρά από αυτό που πίνει τα καλύτερα αναψυκτικά.

άλλοτε έλεγε: «Ο Θεός θέλει από μας μόνον την προαίρεση και την αγαθή διάθεση που θα εκδηλώνουμε με τον λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος». Και άλλοτε: «Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε Εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες στα φιλότιμα παιδιά Του». Αυτά τα ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, βιώματά του ήταν. Γι' αυτό και είχε πάντα χαρούμενο και φωτεινό πρόσωπο και ξεκούραζε καθέναν που τον πλησίαζε. Άφησε έτσι σε κάθε ένα που θέλει να ζει χριστιανικά ένα ανώτερο αγωνιστικό ήθος. Αγώνα δεν γίνεται αλλιώς, αλλά αγώνα με χαρά, από αγάπη στον ευεργέτη Χριστό. Όχι γκρίνιες και μιζέρια και πιεστικά, αλλά με φιλότιμο, λεβεντιά και αρχοντιά, από αγάπη και ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη Χριστό.

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 αναγνωρίστηκε ως Άγιος. Ωστόσο, ούτε έγινε, ούτε τον έκαναν Άγιο τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη εκείνη την ημέρα. Άγιος γινόταν την κάθε ημέρα της ζωής του με το σκληρό αγώνα του. Αυτός ήταν ο ισχυρός μαγνήτης της Θείας Χάριτος που τον αγίαζε. Πώς να είναι ένας Άγιος όσο βρίσκεται στη γη? Εσύ πώς το φαντάζεσαι? Σαν ένα λιπόσαρκο ασκητή που απομακρυσμένος από τους θορύβους του κόσμου ζει την ειρήνη του Θεού. Ίσως και σαν ένα σεβάσμιο ιερέα που προσεύχεται πολύ για τους άλλους και κάνει πολλά καλά έργα ακόμη και στους εχθρούς του, ή και κάποιον που μαρτύρησε για την χριστιανική πίστη. Κάπως έτσι, αλλά όχι μόνον έτσι, αγιάζει κάποιος και μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος. Μικρός ή μεγάλος στην ηλικία, άνδρας ή γυναίκα, κληρικός ή λαϊκός, μορφωμένος ή ολιγογράμματος, φτωχός ή πλούσιος. Ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Μοιάζει σε πολλά, αλλά διαφέρει σε ένα από τους πολλούς. Στη μεγάλη αγάπη του για το Θεό. Αυτή τον κάνει να πολεμάει αλίπητα τα πάθη του και να μετανοεί για τα λάθη του. Αυτή μικραίνει τη φιλαυτία και μεγαλώνει τη φιλαδελφία στην καρδιά του. Σωστό. Έχω διαβάσει πως Όσιος Παΐσιος πριν γίνει μοναχός υπηρετούσε την πατρίδα. Ήταν ασύρματιστής και κουβαλούσε πάντα εκείνος τον ασύρματο για να είναι ελεύθερος ο συνάδελφός του σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μια μάχη είχε σκάψει μια μικρή λακκούβα για να προστατευτεί. Όταν κάποιοι ζήτησαν εκεί καταφύγιο, τους δέχθηκε και εκείνος βγήκε εκτός. Καλύτερα να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή, είπε.

Και όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός, ασυρματιστής του Θεού όπως έλεγε, για να κρατάει με την προσευχή του τον κόσμο της γης συνδεδεμένο με τον ουρανό, κατέληξε στην ερημία του Αγίου Όρους. Ήθελε να εξασφαλίσει την αδιάσπαστη κοινωνία του με τον Θεό. Όμως πλήθη ανθρώπων κατέφθαναν ως εκεί φορτωμένοι τα βασανά τους. Ο γέροντας τους καλοδεχόταν, τους άκουγε ώρες ολόκληρες κάποτε, τους συμβούλευε και ύστερα προσευχόταν για αυτούς, και εκείνοι ζούσαν την θαυματουργία της προσευχής του. Διαισθάνονταν και διατράνωναν την αγιότητά του. Και ο ίδιος πώς αντιδρούσε? Φυσικά είχε πολύ διαφορετική γνώμη για τον εαυτό του. Αισθάνομαι σαν ένα κονσερβοκούτι άχρηστο. Το κονσερβοκούτι, όταν πέφτουν πάνω του οι ακτίνες του ήλιου, λάμπει και νομίζουν μερικοί ότι έχει αξία.

Είναι φανερό, όσο η ψυχή του ανθρώπου αδειάζει από εγωισμό, τόσο αγιάζει, γεμίζει δηλαδή από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία συχνά εκδηλώνεται και με την εμφάνιση σημείων τόσο κατά τη ζωή όσο και μετά τον θάνατό του. Τέτοια σημεία είναι η θαυματουργική ισχύ της προσευχής του, των πρεσβειών του, το να μυροβλίζουν τα λείψανά του ή να διατηρείται άφερτο το σχήνομά του, το νεκρό σώμα του δηλαδή. Η διοίκηση της Εκκλησίας πληροφορείται και εξετάζει αυτά τα σημεία, τα οποία μόνα τους δεν μαρτυρούν την αγιότητα του προσώπου, αλλά επιβεβαιώνουν τη μαρτυρία της συνειδήσεως του λαού του Θεού για αυτήν. Τι εννοείς? Όσοι γνώριζαν τον Άγιο, κάπως καταλάβαιναν και όλο περισσότερο συνειδητοποιούσαν ποιον είχαν κοντά τους και το ομολογούσαν. Μετά την πάροδο αρκετών ετών από την κοίμησή του, η Σύνοδος της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδίδει εκκλησιαστική πράξη, με την οποία αναγνωρίζεται ο Άγιος και καταγράφεται στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική πράξη υπογράφεται κατά τη διάρκεια ειδικής εκκλησιαστικής ακολουθίας, όπου ψάλλονται ύμνοι της Πεντηκοστής για να φανερώνεται ότι οι Άγιοι είναι η καρπή της παρουσίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Συντάσσεται ειδική ακολουθία και καθορίζεται η μέρα της κοιμήσεώς του ως ημέρα εορτασμού της μνήμης του. Στον φουρτουνιασμένο 21ο αιώνα μας, πολλοί είναι εκείνοι που αναγνωρίστηκαν ως Άγιοι. Κι είναι ο καθένας τους ένας φάρος. Από το ύψος του φωτίζει όσους στρέφουν σε αυτόν το βλέμμα τους, δεν τους αφήνει να ναυαγίσουν στο σκοτάδι και τους προσελκύει στη δική του γαλήνη, δείχνοντάς τους το λιμάνι της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε και δίδασκε με τρόπο απλό, λιτό, σιωπηλό, γνήσια βιωματικό. Απευθυνόταν στον απλό άνθρωπο, μεταφέροντας πολύτιμη γνώση, σοφία και πνευματικές εμπειρίες, μακριά από λεκτικούς εντυπωσιασμούς, μεγαλοστομίες και ασάφειες που αποζητούν συχνά αναγνώριση, κύρος και καταξίωση. Λόγια σοφά που ευωδιάζουν πνεύμα Άγιο και ξεδιψούν την ανθρώπινη ψυχή μέσα σε αυτήν την άνυδρη εποχή. Κάποτε ένας ζωγράφος επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο στο κελί του. Με εκείνο το πηγαίο και διδακτικό χιούμορ που τον διέκρινε, τον ρώτησε: «Θα μπορούσες να μου ζωγραφίσεις έναν πίνακα με το θέμα που θα σου πω? Θέλω να τον τοποθετήσω στο κελί μου». Ο καλλιτέχνης προθυμότατα απαντά: «Γέροντα, με τα χαράς, αυτή είναι η δουλειά μου. Τι θα θέλατε να έχει ο πίνακα ζωγραφικής που θα ετοιμάσω? Μπορείς να ζωγραφίσεις μερικά βουνά? Εύκολο είναι, γέροντα», απαντά ο ζωγράφος. «Μπορείς να ζωγραφίσεις και μερικά δέντρα που θα σου πω?» «Βεβαίως, γέροντα». Αφού λοιπόν ο Άγιος του είπε και μερικά άλλα πράγματα που θα ήθελε να έχει ο πίνακας, στο τέλος του λέει: «Μπορείς να ζωγραφίσεις και μια βρύση που να τρέχει νερό?» «Μα γέροντα, δεν είναι καθόλου δύσκολο για μένα», απαντά με απλότητα ο ζωγράφος. Και τότε ο Άγιος Παΐσιος τον ρωτά: «Από τη βρύση που θα είναι στον πίνακα μπορεί κάποιος να πιει νερό και να ξεδιψάσει?» «Όχι βέβαια, γέροντα», απάντησε ο ζωγράφος. Και ο Άγιος Παΐσιος του είπε: «Τόσο λοιπόν διαφέρουν τα έργα των ανθρώπων από τα έργα του Θεού. Όσο λοιπόν μπορεί να ξεδιψάσει κανείς από το νερό μια ζωγραφισμένης βρύσης, άλλο τόσο μπορεί να ξεδιψάσει κανείς από τα έργα των ανθρώπων. Η ανθρώπινη ύπαρξη ξεδιψά αληθινά και μόνο από τα έργα του Θεού, ο οποίος άλλωστε προσφέρει το είδωρ των ζώων.

Άλλοτε έλεγε: όσο περισσότερο ζει κανείς στην κοσμική ζωή, ξένη προς το θέλημα του Θεού, τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τον Θεό. Εκεί είναι το φυσικό του, να βρίσκεται με το Θεό. Ο Θεός παρακολουθεί την καρδιά μας και ελέγχει το περιεχόμενό της. Να εξετάζουμε συνεχώς τον εαυτό μας και να φοβόμαστε τις αδυναμίες μας, γιατί μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος, μα όταν πλησιάζεις και τις αγγίζεις,

Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Και συμπλήρωσε προτρεπτικά και στοργικά σαν πατέρας: δώστε εξ ολοκλήρου την καρδιά σας στο Θεό και ο Θεός θα σας δώσει τα πάντα. Και εμείς δεόμεθα: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών.

Φεβρουάριος του 1988. Στις Καριές κάνει αρκετό κρύο. Έχει σημαντικό υψόμετρο. Έχει και υγρασία που δυσκολεύει τα πράγματα. Σήμερα όμως είναι ξερός ο καιρός. Έχει και ένα αεράκι που αν είσαι καλά ντυμένος το απολαμβάνεις. Είναι απόγευμα. Μόλις έπεσε ο ήλιος πίσω από το βουνό. Προχωρούμε στο μονοπάτι μαζί με τον πατέρα Παΐσιο. Στο δρόμο συναντούμε τον πατέρα Καλίνικο από τη σκήτη του Κουτουλουμουσίου. Φτάνουμε στο ξύλινο γεφυράκι του. Γύρω μας φουντουκές γυμνές χωρίς φύλλα. Μόνο κλαδιά. «Πα, ποιος έφερε μανταρίνια?» ρωτά έκπληκτος ο πατήρ Παΐσιος. Στο βάθος, σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 μέτρα, διακρίνεται η πόρτα της αυλής του και κάτι που ροδίζει στη βάση της, ίσως να είναι χρώματος πορτοκαλί. Η απόσταση δεν αφήνει περιθώρια για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγη ώρα πλησιάζουμε. Πράγματι, βλέπουμε μια μεγάλη σακούλα διαφανή, πορτοκαλί χρώματος, γεμάτη μανταρίνια. Πού τα είδε ο άνθρωπος? Πώς διακρίνω ότι είναι μανταρίνια και όχι πορτοκάλια? Αφού δε και η σακούλα είναι πορτοκαλί, θα μπορούσε να περιείχε και μήλα. «Πως μ' αρέσουν τα μανταρίνια», λέει με εμφανώς προσποιητή λεμαργία ο γέροντας. «Θα κρατήσω για τον εαυτό μου 3. Καλύτερα στα κάνω 5. Μια που βρήκα την ευκαιρία, θα πάρω 7. Λέει με ένα πολύ χαριτωμένο χαμόγελο και σταματά. «Πάρε τα υπόλοιπα, πατέρα Καλίνικε, και πήγαινε τα απέναντι στο γέρο Ιωσήφ». Ο γέρο Ιωσήφ ήταν ένα γεροντάκι στην Κουτουλουμουσιανή σκήτη 103 ετών, που όμως καθημερινά καλλιεργούσε τον κήπο του. Ο πατήρ Καλίνικος έβαλε σχήμα, ζήτησε ευλογία και έφυγε. Εμείς με τον πατέρα Παΐσιο μπήκαμε στο καλυβάκι του. Καθίσαμε στο ένα κελί και μου ζήτησε να του διαβάσω κάτι χειρόγραφα κειμενά του. Πέρασαν περίπου 20 λεπτά και χτυπάει το σίδερο της αυλόπορτας. Κάποιοι ήλθαν για να το συναντήσουν. «Να ανοίξω, γέροντα?» ρωτώ. «Άσε καλύτερα. Αν είναι περίεργοι θα φύγουν. Αν είναι πονεμένοι ή διψασμένοι θα επιμείνουν». Συνεχίζουμε την ανάγνωση. Σε λίγα λεπτά ξαναχτυπάει το σίδερο. «Τι κάνουμε τώρα, γέροντα?» ξαναρωτώ. Στο παράθυρό του, αντί κουρτίνας, κρεμόταν ένα κομμάτι από σεντόνι. «Κοίτα, Λοξά, να μη σε δουν και δες πώς είναι», μου λέγει. «Δεν μπορώ να τους μετρήσω, δεν φαίνονται», απαντώ. «Καλά, δεν ξέρεις ούτε αριθμητική? Τι έκανες τόσα χρόνια στην Αμερική?» «Ας περιμένουμε, αυτοί θα ξαναχτυπήσουν». Πράγματι, σε λίγα λεπτά χτυπούν για τρίτη φορά. «Τώρα θα προσπαθήσω εγώ να τους μετρήσω. Μπορεί να μην τελείωσα το δημοτικό, αλλά θα τα καταφέρω», μου λέει, σηκώνεται, ανοίγει την πόρτα της καλύβας. «Τι πάθετε, παλικάρια, τέτοια ώρα? Τι ήλθατε να κάνετε?» «Πάτερ, θέλουμε λίγο να σας δούμε. Γίνεται?» «Να με δείτε, γίνεται. Αλλά τι θα βρούμε να σας κεράσουμε?» «Πώς είστε? Για να σας μετρήσω. 1, 2, 7. Για να δω τι θα βρούμε στο μαγαζί τέτοια ώρα». Μπαίνει μέσα και επιστρέφει με τα 7 μανταρίνια. «Τι φοβερός άνθρωπος», σκέφτομαι έκπληκτος από μέσα. «Πού το ήξερε και κράτησε τα μανταρίνια? Το προγνώριζε? Τον φώτισε ο Θεός χωρίς αυτός να το συνειδητοποιεί?» «Από πού έρχεστε, παλικάρια?» ρωτάει με ενδιαφέρον. «Είμαστε από την Αθήνα. Και ο Μπρους με τον Τζον από την Αμερική». «Από την Αμερική? Μα αν τους κεράσουμε ένα μανταρίνι, αυτοί θα μας ρεζιλέψουν σε όλο τον κόσμο. Για να βρούμε κάτι αμερικάνικο στο σούπερ μάρκετ». Ξαναμπαίνει μέσα και επιστρέφει με ένα πακέτο αμερικάνικα μπισκότα και ένα κουτί ξηρούς καρπούς διαφόρων ειδών Planters, της πιο φημισμένης δηλαδή μάρκα στην Αμερική. Έκπληκτοι αυτοί εκφράζουν το θαυμασμό και τον εντυπωσιασμό τους. «Πάτερ, τι συμβολίζει το τάλαντο που χτύπουν στα μοναστήρια?» ρωτάει δειλά ο ένας. «Δεν ξέρω τι συμβολίζει, ούτε και έχει καμιά σημασία. Αυτό που έχει αξία δεν είναι να χτυπάει κανείς το τάλαντο του μοναστηριού.
αλλά να πολλαπλασιάζει το τάλαντο του Θεού. Ακούστε παιδιά, επειδή η ώρα πέρασε, πρέπει να πηγαίνετε. Ένα μόνο να πω. Το πρόβλημα με τους Αμερικανούς είναι ότι στα αγγλικά το εγώ γράφεται πάντα με κεφαλαίο, ενώ εμείς στην Ελλάδα το γράφουμε πότε πότε και με μικρό. Γέλασαν με τη χαριτωμένη παρατήρηση και ρωτούν οι Αμερικάνοι: αυτό τι σημαίνει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να διαγράψετε το εγώ από το λεξιλόγιο σας, παιδιά. Ο εγωισμός είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Αυτόν πρέπει να πολεμήσουμε όλοι ανεξαιρέτως,

Η αγιότητα έχει μια ευγένεια, μια λεπτότητα, μια χάρη πάνω της. Δεν είπε σοφίες, ούτε θεολογίες, ούτε έκανε εντυπωσιακές αποκαλύψεις. Γέμισε όμως όλον την καρδιά. Προνόησε διακριτικά, κάλυψε το χαρισμά του, ευγενικά κέρασε τους επισκέπτες του, όμορφα πρωτοτύπησε με τον τρόπο του, οικοδόμησε με το λόγο του, ανέπαυσε με την παρουσία του. Χωρίς να προσπαθεί να πείσει για κάτι κανέναν, πείθει για τα πιο μεγάλα όλους. Δίπλα του φωτίζεσαι, χαίρεσαι, αναπάβεσαι. Αισθάνεσαι σαν τη Μαρία παρά τους πόδας του Ιησού. Σαν τους Αποστόλους, στο όρος της Θείας Μεταμορφώσεως. Δεν θέλεις να ξεκολλήσεις με τίποτα.

Οι Άγιοι ονομάζονται παγκόσμιοι. Αγαπούν όλον τον κόσμο και όλος ο κόσμος μπορεί να τους νιώθει δικούς του. Ζουν όμως σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και είναι φυσικό να αγαπούν ιδιαίτερο την πατρίδα τους, τον τόπο όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, καταγόμενος από τα ηρωικά φάρασα της Καπαδοκίας και μεγαλώνοντας ως πρόσφυγα στη μητέρα Ελλάδα, διατηρούσε άσβηστη φλόγα μέσα του, τη φλόγα της αγάπης προς την πατρίδα που είχαν ανάψει στην καρδιά του οι γενναιόψυχοι πρόγονοί του. Συχνά αναφερόταν στην τιμή και την ευθύνη που έχουμε ως Έλληνες. Έλεγε: «Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στο Μεσσία. Μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλον τον κόσμο. Την Ορθοδοξία μας ως Έλληνες την οφείλουμε στο Χριστό και στους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδας μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Αυτήν την Αγία Κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός».

Πλούσιος γέροντας τόνιζε την ανάγκη να μελετούμε την ιστορία του τόπου μας, μάλιστα σε τέτοιους καιρούς που αυτή διαστρεβλώνεται. Όταν η προπαγάνδα εναντίον της Μακεδονίας βρισκόταν σε έξαρση, προμηθεύτηκε έντυπα που μιλούσαν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και τα μοίραζε ως ευλογία στους επισκέπτες του. Ο ίδιος έκανε πάντοτε θερμή προσευχή για την πατρίδα, ειδικά όταν αυτή διαρχόταν κάποιο κίνδυνο. Συγκεκριμένα, όταν τον Μάιο του 1983 πληροφορήθηκε με θαυμαστό τρόπο ότι οι Τούρκοι σχεδίαζαν σε λίγους μήνες επίθεση κατά της Ελλάδος, οργάνωσε επιστράτευση προσευχής και τελικά τα σχέδιά τους ματαιώθηκαν. Το θαυμαστό είναι ότι Έλληνες αξιωματικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Τούρκων αποκάλυψαν αργότερα ότι ο μεγάλος κίνδυνος εμφανίστηκε πράγματι τον Οκτώβριο και απετράπει ακριβώς την ημέρα εκείνη εορτή της Αγίας Σκέπης, κατά την οποία είχε υποδείξει ο Άγιος Παΐσιος να τελεστεί αγρυπνία υπέρ προστασίας του έθνους.

Εκείνο που τον στενοχωρούσε ήταν το γεγονός ότι οι Έλληνες είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό και ψήφιζαν νόμους ενάντια στο θέλημά του. Όπως παραδείγματος χάρη συνέβη το 1984 με τον νόμο που επέτρεψε τις εκτρώσεις, δηλαδή τον φόνο αθώων βρεφών κατά την κυοφορία τους. «Σκέψου», έλεγε, «ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα. Θα σκοτώσει παιδιά, να μην τον αφήσει. Πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς τους». Ωστόσο, ο Όσιος πίστευε βαθιά ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την Ορθόδοξη Ελλάδα και μετέδιδε γύρω του ελπίδα και αισιοδοξία. Κάποτε τον πλησίασε κάποιος για να πάρει την ευχή του και τον ρώτησε: «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο». «Δεν φτάσαμε στον πάτο», απάντησε ο Όσιος γέροντας, «έχουμε δρόμο ακόμη. Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Με τα λόγια αυτά, ο Άγιος εννοούσε ότι κάποια στιγμή θα συγκλονιστούμε, θα συνέλθουμε και θα ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Άλλωστε, πάντοτε ο Όσιος Παΐσιος τόνιζε την ανάγκη να επιστρέψει το έθνος μας με ειλικρινή μετάνοια κοντά στο Θεό και να ζει πνευματικά. Όταν γινόταν έντονη συζήτηση για τις στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, έλεγε χαρακτηριστικά: «Η Κύπρος χρειάζεται πνευματικές βάσεις, όχι στρατιωτικές. Οι πνευματικές βάσεις, η πίστη και η μετάνοια θα σώσουν την Κύπρο.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τους πολύ ενθαρρυντικούς λόγους που ο Όσιος επανελάμβανε συχνά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του σε όσους του εξέφραζαν την ανησυχία τους. «Μη στενοχωριέστε, η Ελλάδα δεν πρόκειται να χαθεί, διότι είναι το προπύργιο της Ορθοδοξίας. Αν ήταν στα χέρια των πολιτικών, θα είχε σβήσει. Ευτυχώς που είναι στα χέρια του Θεού, ο οποίος την προστατεύει σκανδαλωδώς. Κάθε φορά που κινδυνεύει να αγαθεί, κάτι κάνει την τελευταία στιγμή και τη σώζει. Και τώρα θα υπάρχει ένα μπουμπούλα, γιατί ο διάβολος οργώνει. Αλλά μην ανησυχείτε, τελικά θα σπείρει και θα θερήσει ο Χριστός. Ο καλός Θεός δεν επιτρέπει να γίνει κάτι κακό, αν μετά από αυτό δεν πρόκειται να βγει κάτι καλύτερο. Θα περάσουμε γερό τράνταγμα, αλλά θα επακολουθήσει η δόξα της Ελλάδας και η λάμψη της Ορθοδοξίας».

Κυριακή απόγευμα στη Σουρωτή. Αμέτρητα αυτοκίνητα, λεωφορεία και μια ατελείωτη ουρά από κόσμο που περιμένει να προσκυνήσει στον τάφο του πιο λαοφίλη του σύγχρονου Αγίου, του Αγίου Παϊσίου. Η ησυχία εντυπωσιακή. Εκατοντάδες κόσμου και όμως ελάχιστοι ψιθυρισμοί μόνο. Και κάπου στη μέση της ατελείωτης σειράς ένα γκρουπ Ρώσων προσκυνητών που ψάλλουν στη γλώσσα τους. Όλοι βυθισμένοι στις σκέψεις τους ή σε προσευχή. Μπαίνω κι εγώ ανάμεσά τους. Βυθίζομαι στις σκέψεις μου και αφουγκράζομαι τους χτύπους της καρδιάς μου. Ένας ακόμη σύγχρονος Άγιος που περπάτησε στους δρόμους μας και έζησε μαζί μας. Αλήθεια, πόσο γνώρισε και έζησε το Θεό. Πώς τα κατάφερε να ξεπεράσει τη γήινη έλξη και την απάτη της αμαρτίας. Αλλά και πόσοι άλλοι σαν κι αυτόν ζουν και σήμερα δίπλα μας, και ενώ τα πόδια τους κινούνται στη γη, η ψυχή τους αναπνέει το Θεό. Ζωντανές αποδείξεις του ζωντανού Θεού στην εποχή μας. Βήμα-βήμα προχωρώ και σκέφτομαι. Τόσοι Άγιοι, κι εγώ γιατί να μένω μόνο στο θαυμασμό και την απορία? Γιατί να συμβιβάζομαι με μια χριστιανική ζωή που αρκείται στα λίγα, στα τυπικά και στα μέτρια? Μα και πάλι, μήπως δεν είναι για όλους τα μεγάλα μέτρα της πνευματικής ζωής? Μήπως είναι ουτοπία? Κι όμως, ο Απόστολος Παύλος μας προσκαλεί: «Μιμητέ μου γίνεστε». Και ο ίδιος ο Κύριός μας δεν υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του ότι θα έρθει μαζί με τον Πατέρα του και θα κατοικήσει μόνιμα μέσα τους και θα τους αποκαλύψει τον εαυτό του, μετατρέποντας την ψυχή του σε παράδεισο? Συγκλονίζομαι. Ναι, και για μένα υπάρχει άφθονη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε συμμετοχή μου στα μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας. Και για μένα είναι ανοιχτός ο δρόμος του ουρανού. Αρκεί να ποθήσω να τον αγαπήσω όπως οι Άγιοι του. Αρκεί να θελήσω να παλέψω όπως αυτοί για να κερδίσω το Θεό και τον ουρανό μέσα μου. Αρκεί να ακολουθήσω το παράδειγμά τους και τους λόγους τους. Άλλωστε αυτό δεν ήταν που με έφερε κοντά σε αυτόν τον σύγχρονο Άγιο? Συνεπαρμένος από τις σκέψεις μου, ούτε που το κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά στον τάφο του Αγίου. Πέφτω στα γόνατα και φιλώ ευλαβικά και οικετευτικά το Σταυρό. «Άγιε του Θεού, πρέσβευε και υπέρε μου».

Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος περπατούσε στο δάσος για να πάει να λειτουργηθεί σε μια εκκλησία. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε δύο αρκούδες. Βρισκόταν στην περιοχή της Κόνιτσας. Πριν προλάβουν οι αρκούδες να του επιτεθούν, άπλωσε το χέρι του και τους πρόσφερε το ένα από τα δύο πρόσφορα που κρατούσε. «Θα το μοιραστείτε», είπε ήρεμα και φυσικά, και το έκοψε στα δύο. «Το άλλο δεν μπορώ να σας το δώσω». Τα ζώα πήραν το μερίδιό τους και περπάτησαν μαζί του μέχρι το χωριό.

«Γέροντα», τον ρώτησαν κάποτε, «γιατί τα άγρια ζώα δεν πειράζουν τους Αγίους?» «Αφού ημερεύουν οι άνθρωποι, ημερεύουν και τα άγρια ζώα και αναγνωρίζουν ότι ο άνθρωπος είναι αφεντικό τους», απάντησε. «Στον Παράδεισο, πριν την πτώση στην αμαρτία, τα άγρια θηρία έγλυφαν τους πρωτοπλάστους με ευλάβεια. Και πώς επανέρχεται ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση?» «Πρέπει να εξαγνιστεί η καρδιά, να αποκτήσει την ψυχική καθαρότητα. Αυτή την καθαρότητα και τη θεία χάρη την είχε ο Άγιος. Το έβλεπαν τα άγρια ζώα και ημέρευαν κοντά του.

Άγιος φροντίζε με τρυφερότητα όλα τα ζώα και αυτά του ανταπέδιδαν την αγάπη τους. Όταν ήμουν στο Σινά, διηγείται ο ίδιος, είχα δύο πέρδικες. Περνούσα κάτι στεναχώριες και ερχόνταν τα πουλιά να μου κάνουν συντροφιά και να με παρηγορήσουν. Όπου πήγαινα, έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, ανέφεναν στους ώμους μου. Μια φορά αρρώστησα. Όταν έγινα καλά, πήγα να τα ταΐσω. Άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα τα πουλιά με προεπάντησαν. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις με είδαν όμως, έφαγαν.

Ο Άγιος επικοινωνούσε με τα ζώα σαν ήταν οι πιο καλοί του φίλοι και αυτά του έκαναν υπακοή. Διηγείται κάποιος που τον επισκέφθηκε στο υπαίθριο αρχονταρίκι στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια, τα οποία και λαϊδούσαν. Μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε», δηλαδή «Σοπάστε». «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αυτομάτως τα πουλιά κόπασαν, χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους. Τόσο εντυπωσιαστήκαμε από αυτό το γεγονός, ώστε αδυνατούσαμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Άλλη μια φορά, ενώ είχε κόσμο, παρουσιάστηκε ένα τεράστιο φίδι. Κάποιος πήρε μια πέτρα να το χτυπήσει. «Μην το πειράζετε», είπε ο γέροντας. «Έρχεται να μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε, έδωσε στο φίδι νερό και το είπε να φύγει γιατί είχε παρέα. Το φίδι υπάκουσε και χάθηκε μέσα στα χόρτα, αφήνοντας όλους άναυδους.

στο κελί της Παναγούδας, μια μέρα συνέβη το εξής εκπληκτικό. Ο γέροντας είπε σε μια παρέα προσκυνητών να πάρουν λουκούμια. Εκείνοι είδαν ότι το κουτί ήταν γεμάτο μυρμήγκια. Κάποιος προσκυνητής φαίνεται δεν θα το είχε κλείσει καλά, αν και ο γέροντας είχε γράψει πάνω να κλείνουν καλά το κουτί. Τότε ο γέροντας πήρε με φυσικότητα ένα λουκούμι, το άφησε πιο πέρα και είπε με σοβαρότητα στα μυρμήγκια: «Αυτό είναι το δικό σας. Πηγαίνετε να φάτε και αφήστε τα άλλα για τους ανθρώπους». Τότε όλα τα μυρμήγκια έκαναν υπακοή, βγήκαν από το κουτί και μαζεύτηκαν πάνω στο δικό τους λουκούμι.

Ο Άγιος Παΐσιος δεν έκανε τίποτα για να εντυπωσιάσει. Έκανε τα πάντα για την ωφέλεια των ακροατών του. Για τον σκοπό αυτό επεστράτευε ακόμη και τα ζώα. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου που δυσκολευόταν να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός. Αφού τον άκουσε, ο γέροντας του απάντησε: «Ξέρεις, είσαι πιο ανόητος και από μια σαύρα». Ο καθηγητής ενοχλήθηκε, μα ο γέροντας επέμενε: «Αλήθεια σου λέω και θα σου το αποδείξω». Και φώναξε μια σαύρα που ήταν εκεί κοντά. Το ερπετό έτρεξε αμέσως και ο γέροντας το ρώτησε αν υπάρχει Θεός. Η σαύρα τότε σηκώθηκε στα δυο της πόδια και σκύβοντας το κεφάλι προς τα κάτω έδωσε καταφατική απάντηση. Ο καθηγητής τα έχασε και άρχισε να κλαίει. «Βλέπεις λοιπόν που και η σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός», είπε ο γέροντας. Ο καθηγητής έφυγε συγκλονισμένος.

Άγιος Παΐσιος, αγαπητοί μας φίλοι, είχε απέραντη αγάπη. Και η αγάπη του, που ξεχύλιζε πρώτα για την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, περίσευε και για τα υπόλοιπα δημιουργήματα του Θεού. Ο Άγιος πονούσε για όλη την κτήση και η κτήση του ανταπέδιδε την αγάπη της.

Πάνω από κάθε αγώνα πρέπει να υπάρχει η ταπείνωση. Αν δεν ταπεινωθεί κανείς, θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Πάσο υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε.

Στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάπου να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη.

0: Χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Αφού έγραψε περί δογμάτων ο Απόστολος Παύλος, έρχεται και στα πρακτικά θέματα και εξηγεί πώς πρέπει να ζουν οι πιστοί χριστιανοί. Αναφέρει τα χαρίσματα που λαμβάνουν όσοι είναι μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Αποστέλει λοιπόν την επιστολή με την διάκονον Φίβην προς τους πιστούς της Ρώμης. Επιμένει κυρίως εις το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί τα χαρίσματα που τους δίδει ο Θεός με τα ιερά μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος.

πνεύματα κατά την χάρη την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως,

Δια να κατανοήσουμε τι τους γράφει, θα παραθέσουμε την απόδοση του νοήματος από το Κυριακοδρόμιον, όπου ο πατήρ Χριστοφόρος εξηγεί το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε και γράφει τα εξής. Όπως είναι γνωστόν, ευθύς μετά το Άγιον Βάπτισμα τελείται και το μυστήριο του χρίσματος. Αλήφθη δηλαδή δια του Αγίου Μύρου ο ιερεύς των βαπτιστέντα εις το πρόσωπον και άλλα μέρη του σώματος και έτσι μεταδίδονται εις αυτόν που χρήεται διάφορα χαρίσματα και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγίστης αξίας οι πνευματικές αυτές δωρεές, έστω και αν δεν φαίνονται. Είναι τα δώρα τα οποία κάνει ο ουράνιος πατέρας προς εκείνον τον άνθρωπον που υιοθετήθηκε από αυτόν. Κατά την αποστολική όμως εποχήν, τις πρώτες δηλαδή δεκαετίες της ζωής της Εκκλησίας, το Άγιον Πνεύμα έδιδε επιπλέον σε μερικούς χριστιανούς και διάφορα φανερά χαρίσματα. Όπως και σήμερα γίνεται, έτσι και τότε, εις ορισμένους χριστιανούς δια της χειροτονίας ανέθεταν εις την Εκκλησία τα ειδικά καθήκοντα της ιεροσύνης, η οποία είναι ιδιαίτερον χάρισμα του Θεού. Δια των τρόπων λοιπόν με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος κάνει σήμερα ειδικών λόγων και παρέχει πολύτιμες συμβουλές. Ας τον ακούσουμε. «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «μας έχει δώσει διάφορα χαρίσματα. Εμείς πρέπει να συναισθανόμαστε τα χαρίσματα αυτά και να τα εκτιμούμε και να αρκούμαστε εις εκείνο που μας έδωσε ο Θεός και να μην ζητάμε, να μην θέλουμε και εκείνα που δεν μας έδωσε. Εκείνος που έχει λάβει το χάρισμα της προφητείας, να προλέγει δηλαδή τα μέλλοντα και να εξηγεί τις βουλές του Θεού, ας αρκείται εις το Θείον αυτό χάρισμα που του εδόθη. Ας προσέχει να μην παρασύρεται από φιλαυτίαν και επίδειξην και ας μη αναμειγνύει τις δικές του ανθρώπινες σκέψεις με τις αλήθειες τις οποίες του αποκαλύπτει ο Θεός. Ας εκτελεί δε το έργο του αυτό με όλην την φλόγα και την θέρμη της πίστεώς του. Εκείνος που έχει λάβει χάρισμα εκκλησιαστικής διακονίας, ας παραμένει στο χάρισμα αυτό χωρίς να σπέβδει να ανεβεί εις άλλο ανώτερον, προσπαθώντας να το εργάζεται προς δόξαν Θεού. Ο διδάσκαλος των θείων αληθιών ας εξηγεί τις από τους προφήτες αποκαλυπτόμενες και εις των λόγων του Θεού περιλαμβανόμενες αλήθειες. Επίσης και εκείνος που έχει το χάρισμα να παρηγορεί, να συμβουλεύει και να παρακινεί στην αρετήν και στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Εκείνος που έχει την διάθεση να μοιράζει τα αγαθά του εις τους φτωχούς,

είσαστε προσκολλημένοι εις το αγαθόν. Ή προς τους αδελφούς σας χριστιανούς αγάπη σας πρέπει να είναι θερμή και στοργική. Αποδίδετε πρώτη εσείς την τιμήν και τον σεβασμόν εις τους άλλους. Εις την προθυμίαν και των ζήλων που χρειάζεται δια κάθε θεάρεστον έργων, μη είστε δυσκίνητοι και οκνηροί. Τουν αντίον να είστε φλογεροί και ζηλωτέ και να εργάζεστε με θέρμην δια την εφαρμογήν των εντολών του Θεού. Με όλα αυτά να υπηρετείτε ως αφοσιωμένοι δούλοι των Κύριων. Η βεβαία ελπίδα ότι θα κληρονομήσετε τα μέλλοντα αγαθά πρέπει να γεμίζει την ψυχή σας από χαράν, ώστε και όταν συμβαίνει να δοκιμάζεστε από διάφορες θλίψεις, σεις να υπομένετε με καρτηρίαν και ησυχία. Να επιμένετε δε και εις την προσευχήν, με την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθειαν και ενίσχυσιν από τον Θεό. Να βοηθάτε ακόμη τους χριστιανούς εις τις διάφορες ανάγκες τους και να είστε πρόθυμοι εις την φιλοξενία εκείνων που δεν έχουν που να διαμείνουν. Τέλος, εάν μερικοί σας καταδιώκουν ή διαδίδουν εις βάρος σας συκοφαντίες, σεις να τους συγχωρείτε και να προσεύχεστε για αυτούς και πάντοτε καλά να λέγετε για όλους και να τους επενείτε δια τα τυχόν προτερήματα και τις αρετές τους. Ποτέ να μην καταράστε. Πολύτιμες πράγματι οι θεόπνευστες συμβουλές του Θεού Αποστόλου. Εκείνο που χρειάζεται τώρα από εμάς είναι να τις εφαρμόζουμε. Όχι να εφαρμόζουμε μίαν ή δύο ή περισσότερες και για τις άλλες να διαφορούμε, αλλά να προσπαθούμε να τις εφαρμόζουμε όλες. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μας το έχει πει. «Ως της όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή γέγονε πάντων ένοχος. Όποιος εφαρμόσει όλες τις εντολές, παραβεί όμως μίαν, αυτός θα θεωρηθεί ως παραβάτης όλων των εντολών. Αυτό δε διότι τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίων σύνολων, εις το οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Ας ζητούμε λοιπόν με επιμονήν την χάριν και την βοήθειαν του Θεού, δια να εφαρμόζουμε εις την ζωή μας τις εντολές του Θεού και έτσι να επιτύχουμε την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Όπως ελέγχθη, πολύτιμες είναι οι συμβουλές που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Ρώμης. Φυσικά δεν μπορούμε να τις εξετάσουμε όλες, αλλά θα πάρουμε μίαν που μας ενδιαφέρει περισσότερον και θα οικοδομήσουμε την εκπομπή εις αυτήν. Ποια είναι αυτή? Μεταξύ των συμβουλών περιέχεται και η εξής. Τη προσευχή προς καρτερούντες. Το νόημα των τριών αυτών λέξεων δεν πρέπει να το χωρίσουμε από τις άλλες δύο φράσεις του χωρίου. Τι ελπίδι χαίροντες, τι θλίψη υπομένοντες. Και αυτό είναι όλο μαζί εις ερμηνείαν το εξής. Η ακλόνητη ελπίδα σας εις τα μέλλοντα αγαθά να σας γεμίζει χαράν και να σας ενισχύει ώστε να δείχνετε υπομονήν εις την θλίψη και να επιμένετε εις την προσευχήν από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθειαν για όλες τις αρετές καθώς και στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής. Η προσευχή λοιπόν είναι η βοήθειά μας και εις αυτήν πρέπει να καταφεύγουμε συνεχώς. Επομένως θα κάνουμε λόγον περί της αδιαλείπτου προσευχής την οποία και εις άλλην επιστολήν συνιστάει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιαλείπτος και ακατάπαυστα να επικοινωνείτε με τον Θεό με την προσευχήν και την ευλαβή διάθεση». Θα πάμε τώρα αγαπητοί αδελφοί εις το Άγιον Όρος με την σκέψη μας που είναι τόπος προσευχής από όπου θα πάρουμε δύναμη δια να προσευχηθούμε διδασκόμενοι από τα παραδείγματα των μοναχών που έχουν την προσευχήν ως κύριον έργον. Θα απολαύσουμε των Βυζαντινών χωρών των μοναχών της Ιεράς Μονής Σιβωνόπετρας, ο οποίος ψάλλει των 102ων ψαλμών και μετά θα επικοινωνήσουμε με κάποιον σύγχρονων Άγιων μοναχών που έζησε και αγίασε στο κάφημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το Άγιον Όρος.

Ποιος είναι ο σύγχρονος Άγιος που θα συναντήσουμε εις των ιερών τόπων του Αγίου Όρους? Είναι ο πασίγνωστος Άγιος των ημερών μας Παΐσιος. Θα αναφέρομαι με συντομία την ζωή του και θα επιμείνουμε εις το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του, που είναι η προσευχή. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, αυτό ήταν το όνομά του πριν γίνει μοναχός, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για το φόβο και για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζιεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη τη ζωή του ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και την βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης τον βοηθούσε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυρισύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού, του διαβόλου δηλαδή. Δύο φορές την ημέρα όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχιζε να προσεύχεται και έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονέων του, ώστε και στα αλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος με το παράδειγμά τους έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογένειας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου για την ψεύτικη, λίγη, μικρή, ευλάβεια που είχα». Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδερφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτε. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε βλέποντάς τον να διαβάζει τον βίο κάποιου αγνώστου Αγίου που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» τον ρωτούσε με απορία. Η ευλαβής κονιτσιώτισσα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του κατά την ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον για την εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε, «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά, δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίβα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Αυτά γράφει ο Αναστάσιος Αναστασίου εις το βιβλίο του «Βιογραφίες Αγίων Ποναστηρίων Κέτινων Ηρώων». Θα αναφέρομαι στη συνέχεια και μερικά χαριτωμένα περιστατικά από την ζωή του Αγίου Παϊσίου, όπως τα άκουσε από τον ίδιο ο Αθανάσιος Ρακοβαλής. Θέλοντας ο γέροντας να με διδάξει πώς πρέπει να αγωνίζουμε κατά των σαρκικών επιθυμιών, πώς πρέπει να φυλάω τις αισθήσεις μου, πώς πρέπει να προσέχω τα μάτια μου, μου είπε τα εξής. «Εγώ όταν ήμουν νέος δεν κοίταζα γυναίκα. Όταν προχωρούσα στο δρόμο
και έβλεπα να έρχεται από μακριά κάποια γυναίκα, κοίταζα κάτω. Περνούσε δίπλα μου και δεν καταλάβαινα ποια ήταν. Αφού, να φανταστείς, ήρθαν μια μέρα οι ξαδέλφες μου και έκαναν παράπονα στη μάνα μου. Ο Αρσένιος δεν μας χαιρετάει στο δρόμο. Γιατί, βρε, δεν χαιρετάς τις ξαδέλφες σου, με μάλωσε η μάνα μου. Τι, να χαζεύω τα πρόσωπα των γυναικών? Άλλη δουλειά δεν έχω, απάντησα. Ο Άγιος μου είπε, όταν πήγα στο στρατό, προσευχήθηκα στην Αγία Βαρβάρα να μην σκοτώσω άνθρωπο. Με βάλανε στις διαβιβάσεις, έγινα αστερματιστής. Ερχόντουσαν οι άλλοι φαντάροι και με ρωτούσαν τι μέσον έχω. Εγώ τους έλεγα δεν έχω κανένα μέσον, δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν με πίστευαν και εξακολουθούσαν να με ρωτάνε. Τότε εγώ σκέφτηκα την προσευχή που έκανα πριν καταταχθώ στο στρατό και τους έλεγα, εδώ γέλασε, ναι, έχω ένα μέσον. Ποιον, ρωτούσαν όλο ενδιαφέρον. Τον Θεό, τους απαντούσα, και είπε γελώντας χαρούμενα. Θα αναφέρομαι και κάποιες σκέψεις που γράφει εις το βιβλίο του που αναφέραμε ο ίδιος συγγραφεύς. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ορθόδοξος μοναχός. Είναι ο γλυκής καρπός της ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Απέδειξε με την ζωή του, με την ίδια την ύπαρξή του, την αλήθεια του ορθοδόξου δόγματος. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν άνθρωποι θεούμενοι, σε καμιά άλλη χριστιανική ομολογία, σε κανένα άλλο δόγμα. Οι Άγιοι είναι οι στυλοβάτες του ορθοδόξου δόγματος, γιατί το σαρκώνουν με τη ζωή τους. Οι Άγιοι είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Αυτοί κρατούν το φως της αλήθειας αναμένο. Αυτοί μας χειραγωγούν προς το Θεό. Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Αυτοί προσφέρουν τη μεγαλύτερη υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Αυτοί είναι το μεγαλείο και η δόξα της ανθρωπότητας. Ας τους τιμήσουμε, ας διαφυλάξουμε τη μνήμη τους σαν κόρη οφθαλμού. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν άνθρωπος προσευχής. Η ενορία της Ευαγγελιστρίας Πειραιός εκυκλοφόρησε δωρεάν ένα φυλάδιο που έχει επιγραφήν «Η δύναμη της προσευχής». Γράφει σκέψεις του Αγίου Παϊσίου περί προσευχής και από αυτό θα παραθέσουμε μερικές σκέψεις. Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, να μας λέγατε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε. Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ στην προσευχή μου λέω «Παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι» και προσθέτω «Και της μη γινώσκους είσαι». Ακόμη λέω «Κύριε εσώσον τους ασεβείς». Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε να λέει «Κύριε εσώσον τους ευσεβείς», γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς. Όταν πάλι ο ιερεύς λέει «Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών», προσθέτω «και υπέρ των μη ενδυλαμμένων», γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε, αλλά και για αυτούς που δεν μας ζήτησαν, και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί. Να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. Να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ τον Θεό και λέω «Ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί έχουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις, λέω «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια, να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμα συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο. Γέροντα, τι είναι καλύτερα, να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το «ετείτε και δοθήσετε ημίν»? Να προσεύχεσαι γενικά και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους πάσχοντας σωματικά και ψυχικά». Σε αυτήν την ευχή περιλαμβάνονται και οι κακοιμημένοι.
Αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο, πες μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον τον δούλο σου τάδε. Και πέρασε αμέσως τη γενική ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Μπορείς να φέρνεις στο νου σου έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη, να προσεύχεσαι λίγο γι' αυτόν και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον εμάς» και να πονάς για όλους, να μην φεύγει η αμαξοστοιχία με έναν επιβάτη, να μην σκαλώνουμε σε ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Όταν προσεύχεσαι λόγω χάρη για έναν καρκινοπαθή, να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή για τους κεκοιμημένους. Ή βλέπεις έναν δυστυχισμένον να πηγαίνει αμέσως ο νου σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να, θυμάμαι μικρός είχα δει έναν ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι 10 μέτρα μακριά από το δικό μας. Πέτρο τον έλεγαν. Τον βρήκε το πρωί η Τουρκάλα πεσμένον έξω από το σπίτι της και τον σκοντούσε να σηκωθεί. Τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. Ακόμη τον μνημονεύω. Πόσοι τέτοιοι Πέτροι υπάρχουν στον κόσμο. Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποι μας, βοηθιέται γιατί κεντιέται η καρδιά. Έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. Εδώ πρέπει να διακόψουμε, αγαπητοί αδερφοί, διότι ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη. Την ερχομένη εβδομάδα θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επικοινωνία μας. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Ήταν ο τελετουργικός και τόσο φαντασμαγορικός καπαδόκικος χορός των Μαντιλιών που άνοιξε το πρόγραμμά μας σήμερα. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας και στον κατηφαίνιο των οντά μας.

Η Γιασεμή Σαραγούδα έχει έναν ερμηνευτικό τρόπο τέλειο για μικρασιάτικα αλλά και για θαλασσινά τραγούδια. Να την τώρα στο πέραμα από την Αμοργό.

Τα ταμπαχανιώτικα είναι το μικρασιάτικο αποτύπωμα στην κριτική μουσική παράδοση. Παιγμένα σχεδόν αποκλειστικά με Μπουλγαρί, ερμηνεύονται συγκινητικά από το Στέλιο Φουσταλιέρη.

0: μόνο.
1: Εκείνη η κοντούλα η Λεμονιά έτυχε πολλών εκτελέσεων. Ο Σαρακατσάνος Σταύρος Μπόνιας καταθέτει τώρα τη δική του λυτή και στιβαρή εκδοχή.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

Παρότι Όσιος ήταν καταβεβλημένος σωματικά από το γύρας, την άσκηση και τις ασθένειες, ωστόσο ο ένθεος ζήλος του παρέμενε αμύωτος. Ένα θαυμαστό διακρίνουμε στον γέροντα Φιλόχιο. Ενώ το σώμα του είναι γυρασμένο και ταλαιπωρημένο, στις φλέβες του ρέει νεανικό αίμα, παρατηρούσε ο πατήρ Γεώργιος από τον Λίβανο της Συρίας. Ο πόθος για την ουράνια πατρίδα που φλόγιζε την καρδιά του από την νεότητά του δυνάμωνε όσο πλησίαζε προς το τέλος αυτής της ζωής. Τον απασχολεί έντονα η προετοιμασία της ψυχής του και γι' αυτό ζει τα τελευταία του χρόνια στην μονή του Ευαγγελισμού με εγρήγορση και προσευχή. Αισθάνεται ότι δεν είναι έτοιμος να φύγει και παρακαλεί το Θεό να του δώσει χρόνο για να μετανοήσει. Σκέπτεται την απολογία του ενώπιον του βήματος του Κυρίου. Εξονυχιστική είναι η αυτοκριτική του. Αναρωτιέται μη τυχόν σκανδάλισε κανέναν ή μήπως η αγάπη και η μέρημνά του για τα δένδρα ήταν υπερβολική. Παράλληλα τον συνέχει η ευθύνη για τις ψυχές που έχει αναλάβει να καθοδηγήσει στην πορεία τους για να συναντήσουν τον νηφίο Χριστό. «Προσπαθώ», λέει, «όλους να τους φέρνω στη μνήμη μου για να προσεύχομαι για λόγου τους». Εξετάζει αν τους συμβούλευε σωστά ή αν είναι υπεύθυνος για τα παραστρατήματά τους. Εμπιστεύεται στις αδερφές την επιθυμία του να παραμείνει λίγα χρόνια ακόμα κοντά τους για να εργαστεί περισσότερο για το πνευματικό τους καταρτισμό. «Αλλά και αν φύγω», τους λέει, «πάντα θα σας σκέπτομαι από τον ουρανό και θα παρακαλώ το Θεό για σας. Θα προσπαθήσω να σας ετοιμάσω κατοικία, αν είναι δυνατόν, κοντά στα ανάκτορα του μεγάλου βασιλιά. Και όταν πια θα μου έρχονται τα τηλεγραφήματα πάνω ότι έρχεται καμιά σας, εγώ θα περιμένω με πολύ χαρά. Και τώρα να θέλει να με πάρει ο Θεός, δεν με πειράζει. Τι 5 μέρες μπρος, τι 5 πίσω. Πάντως εσάς πιο καλά θα σας παρακολουθώ από τον ουρανό. Η ψυχή μου θα σας βλέπει, θα τα θυμάστε όλα αυτά και θα σας αναζωογονούν. Θα είμαι πάντα κοντά σας». Προετοιμάζει τις μοναχές με την προαγγελία της επικείμενης αναχώρησής του και με τις νουθεσίες που τους αφήνει σαν παρακαταθήκη. «Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ να ζήσετε βίον Άγιον. Εκαρδίες σας να γίνουν θυμιατήρια από όπου θα ανεβαίνει προσευχή σας εις τον θρόνον του Θεού. Όταν θα καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Δεν θα ταράσεστε, δεν θα κουράζεστε, δεν θα νιστάζετε εις τας ακολουθίας, διότι το σώμα σας θα είναι πλέον ως ένδυμα. Το φόρεμα ούτε λυπάται, ούτε κρυώνει, ούτε κουράζεται. Αυτή γέμισε τον παράδεισο με τόσους αγίους ανθρώπους». Ο Άγιος αξιώθηκε να δει την αδερφότητα να προοδεύει πνευματικά και να αυξάνει ως προς τον αριθμό. Ακόμα χαιρόταν και για την κτηριακή επέκταση. Προς μεγάλη του ικανοποίηση, το 1966 η γερόντισσα Ευστοχία επανήλθε οριστικά από τη Ρόδο στη Μονή του Ευαγγελισμού. Επίσης γεύεται τη μεγάλη χαρά να ζήσει την επίσημη αναγνώριση του πνευματικού και ιεραποστολικού έργου της αδερφότητος από τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και την δωρεάν παραχώρηση σε αυτήν του καθίσματος της Ευαγγελίστριας, όπου από το 1937
είχε εγκατασταθεί. Απευθυνόμενος προς τον ηγούμενο της μονής, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για αυτήν την κίνησή του. «Ο πόθος μου τόσων ετών, κατόπιν αγώνων και κόπων, δια την εδραίωση της αδερφότητος ταύτης εν Πάτμο, υπό την προστασία της ιεράς μονής μας, εκπληρούται σήμερον. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα φύγω εκ του κόσμου τούτου ευχαριστημένος και ειρηνικός, εμπιστευόμενος εις τα στοργικά αισθήματά σας την αδερφότητα ταύτην ή της εγεννήθιεν πνεύματι υπέ μου του ελαχίστου αδερφού σας και αποτελεί ως εκ τούτου μέρος της ιεράς ημών μονής».

Αδερφή, αδερφή μου, έλαβα επίσημο μήνυμα ότι σύντομα θα φύγω και σκέπτομαι εσάς τα πνευματικά μου παιδιά. Πλην όμως εμπιστευτικό σου το λέω, μην το αναφέρεις πριν από το θάνατό μου. Το Πάσχα της επόμενης χρονιάς, την ώρα της προσκυνήσεως, απευθύνεις στις αδερφές τον αναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη» με φανερή συγκίνηση και για πρώτη φορά τις ασπάζεται όλες στο κεφάλι. Όλοι ένιωσαν ότι αυτό ήταν ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Μία ηλικιωμένη μοναχή είπε: «Τούτο το φίλημα δεν είναι καλό. Προμηνύει τον ιστερινό μας χαιρετισμό». Ταξίδευσε στην Κάλυμνο το καλοκαίρι του 1969 και γνωρίζοντας ότι έβλεπε για τελευταία φορά τα αγαπημένα του παιδιά, όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει, τα ασπαζόταν με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα. Η γερόντισσα Μόνικα Ζερβού επαναλάμβανε απορριμμένη: «Περίεργο, ο γέροντας πρώτη φορά εκδηλώνεται έτσι». Το φθινόπωρο του 1969 τον επισκέφθηκε η πνευματική του κόρη Αντωνία Σταματάκη, η οποία με την υπόδειξή του είχε ανεγείρει το μονίδριο του Τιμίου Σταυρού στα Χανιά. Ο Όσιος συγκινημένος με δάκρυα στα μάτια την πληροφόρησε ότι ήταν η τελευταία του συνάντηση. Επίσης η πνευματική κόρη του Αγίου Θεμελίνα Γάτη επισκέφθηκε την Πάτμο το ίδιο καλοκαίρι για να επιτελέσει μία αποστολή. Εποφελήθηκε από την ευκαιρία ώστε να επικοινωνήσει και πάλι με τον πνευματικό της πατέρα και τον συνάντησε στον Χριστό. Όταν θέλησε να αναχωρήσει για να φέρει εις πέρα στην εργασία που είχε στο νησί, ο Άγιος της πρότεινε να καθίσει λίγο ακόμα μαζί του. Παραξενεύτηκε, γιατί πάντοτε με χαρά την κατεβόδωνε και την προέτρεπε να σπέβδει όταν επρόκειτο να προσφέρει βοήθεια σε ασθενείς. Εκείνη τη φορά όμως, προαισθανόμενος ότι θα είναι η τελευταία του συνάντηση, της είπε: «Δεν θα ξαναβρεις αυτή την ευκαιρία». Έτσι έμεινε λίγο ακόμα κοντά του, απολαμβάνοντας την προσφυλή παρουσία του. Τότε της έδωσε για ευλογία το σκουφάκι του. Παρότι δεν ήθελε να ξεκολλήσει από κοντά του, ωστόσο σηκώθηκε να φύγει για να ανταποκριθεί στην αποστολή που είχε αναλάβει. Ο Άγιος επανέλαβε ξανά: «Στάσου λίγο ακόμα. Αυτή την ευκαιρία, παιδί μου, δεν θα την ξαναβρεις». Θέλησε να τη συνοδεύσει μέχρι την πηγή του Αϊπατρός, όπως οι ντόπιοι ονομάζουν την πηγή του Οσίου Χριστοδούλου. «Γέροντα, πώς θα γυρίσετε πίσω?» «Μην ανησυχείς, παιδί μου». Τότε άρχισε να την ευλογεί και εκείνη έσκυψε να πάρει την ευχή του. Καθώς σηκωνόταν για να ασπαστεί το χέρι του, τον είδε με τα χέρια υψωμένα να προσεύχεται. Το πρόσωπό του ήταν τόσο αλλοιωμένο που συγκλονίστηκε. Είχε τέτοια λάμψη, τέτοια χάρη. Η μικρή αδερφή της, 10 χρονών περίπου τότε, βλέποντας αυτήν την ακτινοβολία του προσώπου του, αναφώνησε: «Άγιος, Άγιος». Κατέβασε τα χέρια του, τις ευλόγησε και έφυγαν με την φλόγα του Δέους να σιγοκαίει στις καρδιές τους.

το Πάσχα δεν θα είμαι πλέον εδώ στη γη. Τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους η μοναχή Ευσεβή από την Κάλυμνο πήγε στην Πάτμο για να τον δει. Μία μέρα της είπε: «Πάρε την τελευταία ευλογία από το προσκυνητάρι

γιατί το Πάσχα δεν θα το κάνουμε μαζί. Μόνο σας παρακαλώ, όταν ακούσετε ότι είμαι στο κρεβάτι, να έλθετε. Έπειτα από λίγες μέρες, παραμονή της εορτής των Θεοφανίων, προτείνει στην αδερφή Χριστονύμφη, την μετέπειτα ηγουμένη της μονής μας, να την κήρυ μεγαλόσχημη μοναχή. Όταν η γερόντισσα Ευστοχία όρισε την κουρά της για το Πάσχα, ο Άγιος είπε λυπημένος: «Μα εγώ το Πάσχα δεν θα είμαι πλέον εδώ στη γη». Κατά δε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μία ημέρα προτού ασθενήσει, είπε στην αδερφή Αγάθη: «Ξέρεις αδερφή Αγάθη, άμα αποθάνω, να πεις να με θάψουν εδώ κοντά σας, μαζί σας, για να έχετε την ευλογία μου πάντοτε και στην κοινή Ανάσταση να αναστηθούμε μαζί. Και αν γέροντα ζητήσουν οι πατέρες οπωσδήποτε να σας πάρουν πάνω, καθόλου θα τους πείτε όχι, ο ίδιος το ζήτησε να μείνει σε εμάς».

Στις 16 Μαρτίου, ημέρα μνήμης της κοιμήσεως του Οσίου Χριστοδούλου, ο Άγιος προσβλήθηκε από γρίπη που εξελίχθηκε σε βροχοπνευμονία. Επί ένα μήνα πάλεψε με την ασθένεια με ακατάβλητο φρόνημα. Αντίκριζε τον θάνατο με θαυμαστή ηρεμία και απόλυτη διάβγεια πνεύματος. Ούτε μια στιγμή δεν έχασε τις αισθήσεις του. Η μέρε συνεχούς αλλά και αφθάστου πνευματικής ανατάσεως. Η μέρε θλίψεως αλλά και προγεύσεως της τερπνότητος του ουρανού, σημείωνε η γερόντισσα Ευστοχία. Με πρόσωπο ηλαρό μιλούσε για την ποθητή του Άνω Ιερουσαλήμ. Τι είναι γέροντα η Άνω Ιερουσαλήμ? Χαρά και ειρήνη, βεβαίωνε. Ευλογούσε τα πνευματικά του παιδιά με πατρική στοργή και τα νουθετούσε. Προσευχόταν με θέρμη και επικαλούνταν τον αγαπημένο του Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και την Υπεραγία Θεοτόκο. «Έλα Παναγία μου, έλα Θεολόγε μου», επαναλάμβανε. «Έλα Θεολόγε μου, πρέσβευε δια την αδερφότητά μας. Σε αγαπώ πολύ Θεολόγε μου». «Πολύ τον αγαπάς γέροντα το Θεολόγο». «Από μικρό παιδί τον έβλεπα και τον αγαπούσα. Προσευχόμουν και παρακαλούσα να γίνω μαθητής του και οπαδός του». Και έγινε. Το Σάββατο του ακαθίστου, ο Άγιος, αν και είχε υψηλό πυρετό, ήταν έτοιμος να κατεβεί στο ναό για να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία και να μεταλάβει τον άρτο της ζωής. Υποχώρησε όμως τις θερμές παρακλήσεις των παιδιών του και παρέμεινε στον πύργο. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ιερής Μυσταγωγίας, παρόλο που ήταν τόσο εξασθενημένος, προσευχόταν όρθιος, με δάκρυα κατανήξεως, και ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό. Όταν ήρθε η συγκλονιστική για τον Όσιο στιγμή της μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, Έφνης, θείο φως περιέλαμψε το πρόσωπό του. Ανίποτη συγκίνηση κατέλαβε όσους βρίσκονταν εκεί. Το μόνο που άκουγαν ήταν οι εγκάρδιες ευχαριστίες που ψέλιζαν τα χείλη του μέχρι που τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Τότε ζήτησε να ανεβεί ο λειτουργός στον πύργο για να τον βοηθήσει να πλαγιάσει. «Σήμερα θέλω να με διακονήσουν ιερατικά χέρια», του είπε. Από εκείνη την ώρα παρέμεινε κλινήρης, γιατί η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε. Τα παιδιά του ήθελαν να τον κρατήσουν λίγες ακόμα ημέρες στη ζωή, παρέχοντάς του ορούς. Όμως εκείνος αρνιόταν. «Αφήστε με καλά μου παιδιά να φύγω, ήρθε η ώρα μου». «Γιατί γέροντα δε μένεις μαζί μας αυτό το Πάσχα?», τον ρώτησε ο πατήρ Παύλος. Αλλά Όσιος δίσταζε να του απαντήσει. Τον ρώτησε δεύτερη και τρίτη φορά. «Γέροντα, πώς ξέρεις ότι θα μας φύγει σύντομα?» Εκείνος με δυσκολία του αποκάλυψε. «Ευλογημένε Πάτερ Παύλε, είδα την Παναγία και τον Θεολόγο προλίγου και τους παρακάλεσα να μείνω κοντά στα παιδιά μου και αυτό το Πάσχα. Αλλά μου είπαν, δεν γίνεται άλλο. Η απόφαση σε λήφθη. Πάσχα θα κάνεις στους ουρανούς μαζί μας. Αυτό σου το λέω ως εξομολόγηση, επειδή με βιάζεις. Μην το πεις στους άλλους».

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, εσπερινός, ιερό ευχέλαιο και παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση στο προάβλιο του ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.

0: Φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα συνεχίζουμε τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας με την κυρία Ελένη Γρομπανοπούλου για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τους φυλακισμένους, σήμερα θα μιλήσουμε για τους χρήστες, για τους Ρωμά, αλλά και για τους αστέγους. Σας ευχαριστώ που σας έχουμε κοντά μας. Εσείς είστε υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το διδακτορικό σας είναι πάνω σε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Για τους χρήστες τώρα σήμερα να μας μιλήσετε.
1: Να σας πω έτσι δύο λόγια. Κοιτάξτε, οι χρήστες συναντιόνται στον ίδιο χώρο που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή μέσα στις φυλακές. Θα συναντήσουμε και εκεί αρκετούς. Γιατί η χρήση είναι, τέλος πάντων, θα έλεγα μια γέφυρα που τους ενώνει με τις φυλακές. Δυστυχώς είναι μια αρρώστια πολύ μεγάλη. Αυτό παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον εγώ ασχολούμαι με τους χρήστες από το 2014, μέσα από ιδιωτικά κέντρα περισσότερο, όχι τόσο από κρατικές δομές, όπου πηγαίνω και κάνω δημιουργική γραφή. Πάλι έρχεται η δημιουργική γραφή στο προσκήνιο.
0: Πάλι έρχεται η δημιουργική γραφή, ναι. Δηλαδή σε ιδιωτικά κέντρα τους συναντάτε, είτε στις φυλακές. Έτσι.
1: Είχα ξεκινήσει από τα ιδιωτικά κέντρα, έτσι περισσότερο σαν πρόκληση ήταν, για να δω πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, γιατί συνήθως είναι, οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι, οι χρήστες, να εκδηλώσουν έτσι και να γράψουν τα συναισθήματά τους, ώστε αυτό να είναι πραγματικά ένα θεραπευτικό μέσο, ένα εργαλείο για αυτούς, να αποτυπώσουν τους φόβους τους. Γιατί ξέρετε κάτι, τι γίνεται με τα ναρκωτικά. Ίδια η λέξη το λέει, ναρκώνω, ναρκώνουν τα συναισθήματά τους. Γι' αυτόν τον λόγο πίνουν ναρκωτικά. Είτε αυτό είναι κοκαίνη, είτε είναι ηρωίνη, είτε είναι το απλό χόρτο που ξέρουμε, που το θεωρούμε και λίγο ακίνδυνο, αλλά όλοι από εκεί ξεκινάνε. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά πραγματικά ναρκώνουν τα συναισθήματά τους, ναρκώνουν το φόβο τους, ναρκώνουν το θυμό τους. Δεν θέλουν να νιώθουν τα συναισθήματα, γι' αυτό και πίνουν. Ξεκινάνε από ένα απλό τσιγάρο, που ο ένας με τον άλλον το ξεκινάνε με μαγιά, ότι θα γίνω άντρας, θα το δοκιμάσω και σιγά και τι κακό θα μου κάνει. Δεν μένουν όμως εκεί. Αυτό είναι η αρχή. Και μετά αρχίζουν σιγά σιγά και δοκιμάζουν όλες τις υπόλοιπες ουσίες. Δυστυχώς.
0: Και φτάνουμε και στην κοκαίνη, έτσι.
1: Κοκαίνη, ηρωίνη, αλκοόλ, όλα είναι δύσκολα. Σκεφτείτε ότι το αλκοόλ είναι ελεύθερο στην Ελλάδα. Μπορεί να το βρει ο καθένας όπου θέλει. Όχι ότι τα άλλα δεν τα βρίσκεις εύκολα. Τα βρίσκεις και τα άλλα πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν η χρήση σήμερα είναι μια αρρώστια, πραγματικά αρρώστια, που οι περισσότεροι που βρίσκονται σε αυτή την εχμαλωσία, όπως ένας πολύ καλός μου φίλος το λέει, πραγματικά είναι εχμάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτόν τον εθισμό που έχουν, είτε είναι από ηρωίνη, είτε από αλκοόλ, είτε οποιαδήποτε ουσία, είναι εχμαλωσία.
0: Γιατί ένα... Ας πιάσουμε τους νέους. Γιατί ναι, ένα παιδί ξεκινάει να καπνίζει, να πίνει, να μπλέκεται σε αυτή την εχμαλωσία. Εσείς τι καταλαβαίνετε από την εμπειρία σας? Γιατί μας ακούνε αυτή τη στιγμή νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσω για τις μεγαλύτερες ηλικίες, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα, αλλά για τα νέα παιδιά. Γιατί να καταστρέψουν τη ζωή τους?
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται ότι θα καταστρέψουν τη ζωή τους.
0: Δεν το σκέφτονται καθόλου.
1: Όχι. Αν γυρίσουμε λίγο και στα δικά μας τα χρόνια, στην εφηβεία μας, όταν ήμασταν 14-15 χρονών, τώρα βέβαια τα παιδιά ακόμη από πιο νωρίς περνάνε την εφηβεία τους, από τα 12, από τα 13. Ο έφηβος είναι περίεργος. Θέλει να δοκιμάσει. Θα μου πείτε, η οικογένεια που είναι. Πολλές φορές η οικογένεια μπορεί να είναι και δίπλα, μπορεί να είναι και απούσα όμως. Έχει κάποιες ευθύνες και η οικογένεια, αλλά το θέμα μας δεν είναι να ρίξουμε τώρα αυτή τη στιγμή ευθύνες, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Καμιά φορά νομίζουν τα παιδιά ότι αν δοκιμάσουν ένα τσιγάρο ή πιούν ένα ποτήρι αλκοόλ, δεν θα πάθουν τίποτε. Δεν είναι έτσι όμως. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα κατεβάσει ένα θέμα σε ένα συνέδριο δημιουργικής γραφής, γι' αυτό και θα σας το πω, γιατί είχα περίπτωση μελέτης. Είχα περίπτωση μελέτης ένα παλικάρι, το οποίο μου εξομολογήθηκε στην έρευνα που έκανα, ότι το πρώτο του ποτήρι κρασί το ήπιε 11 χρονών σε ένα πανηγύρι. Που λες καμιά φορά σε ένα πανηγύρι, μα είναι δυνατόν να μην πει, τι θα πάθει το παιδί άμα πιει έστω και λίγο κρασάκι. Εκείνο όμως ήτανε το κίνητρο, ήταν η αφορμή, πως θέλουμε να το πούμε, να το οθήσω και την επόμενη φορά να πιει, γιατί αυτό το έκανε και ένιωσε ελεύθερο, απελευθερώθηκε από τα διάφορα αρνητικά συναισθήματα που είχε. Οπότε αυτό ήταν ο προθάλαμος για να οδηγηθεί σε όλα τα υπόλοιπα ναρκωτικά.
0: Τι λέτε?
1: Ναι. Όπως επίσης μια άλλη μαρτυρία αλκοολικού μας έλεγε ότι όταν έπινε ένιωθε ότι μπορούσε να πλησιάσει πιο εύκολα μια κοπέλα, να της μιλήσει, να της πει να βγούνε, ενώ πριν ήταν πιο συναισθαλμένος. Ενώ το ποτό ξέρουμε ότι χαλαρώνει. Και τα ναρκωτικά γενικότερα αυτό κάνουν, χαλαρώνουν.
0: Είναι, παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας.
1: Παίζει, ναι. Παίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει δηλαδή, δεν θα αναφέρω τώρα κατηγορίες παιδιών.
0: Τα πιο ευαίσθητα ίσως, που τα δεν είναι τόσο πειθαρχημένα.
1: Όταν λείπουν τα όρια, τα ανορίωτα παιδιά, παρατηρούμε πολλές φορές ότι μπορεί να κάνουν χρήση ναρκωτικών.
0: Παίζει ρόλο και η οικογένεια όμως από μικρή ηλικία, πρέπει να βάζουν τα όρια. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε υπερπροστατευτικούς γονείς και αυτό δεν κάνει καλό.
1: Βέβαια δεν κάνει καλό, γιατί πάρα πολλές φορές οι γονείς μπορεί να καταπιέζουν τα παιδιά μέσα από την υπερπροστασία.
0: Άρα ένα μέτρο.
1: Αλλά και το αντίθετο δεν είναι καλό. Το να είναι να λείπουν από το παιδί οι γονείς και να είναι πολύ ελεύθεροι. Οπότε θέλει μια μέση οδό. Θέλει μια μέση οδό. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειώσουμε λίγο για τους χρήστες είναι ότι η βιβλιογραφία σήμερα μας δίνει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά απεξάρτησης. Μας δίνει 3%.
0: Ελπίζω αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ενώ
1: ελπίρο.
0: Η τεχνολογία προχωρά, η εποχή μας εξελίσσεται.
1: Και σήμερα, κοιτάξτε λίγο, η χρήση δεν είναι μόνο στις ουσίες. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά παιδιά που είναι εχμάλωτα στη χρήση του τζόγου.
0: Άλλο μεγάλο πρόβλημα.
1: Η χρήση του διαδικτύου. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, στα επόμενα τα χρόνια για το διαδίκτυο. Αλλά είναι εξαρτημένοι στο τζόγο. Εμείς έχουμε πάρα πολλά παιδιά στο κέντρο που πηγαίνω, όπου είναι τζογαδόροι, δεν έχουν πάρει ναρκωτικά, αλλά έχουν εθισμό στο τζόγο. Οπότε έρχονται και ακολουθούν τα ίδια βήματα που θα ακολουθήσει και ένας εξαρτημένος στην ηρωίνη με έναν που είναι εξαρτημένος στον τζόγο.
0: Και ερχόσαστε τώρα εσείς με τα επιμορφωτικά προγράμματα. Έτσι. Πείτε μας έτσι όλη αυτή τη διαδικασία που μπορείτε να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά όσο μπορείτε.
1: Ναι, εγώ αυτό που κάνω μαζί τους, γιατί το ιδιωτικό κέντρο πέρα από τους συμβούλους απεξάρτησης που έχει, έχει και άλλους επιστήμονες που βοηθάνε στην πορεία προς την απεξάρτηση, εγώ έρχομαι επικουρικά δίπλα τους, όπου μέσα από διάφορες ασκήσεις δημιουργικής γραφής τους δίνω ερεθίσματα να γυρίσουν μπρος και πίσω στη ζωή τους ή να δουν το τώρα που ζουνε και να γράψουν τις σκέψεις τους. Αυτό τους κάνω. Ας πούμε μια άσκηση που τους είχα δώσει πρόσφατα, την περασμένη φορά που είχα πάει, είχαμε μιλήσει για τη δύναμη των λέξεων. Τώρα ένα παράδειγμα σας δίνω πώς δουλεύουμε. Και τους ζήτησα να βρούνε ποιες είναι οι δυνατές λέξεις τους. Και πάνω σε αυτή τη δυνατή λέξη που θα βρούνε, να γράψουν ένα κείμενο. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα κείμενο που έγραψε κάποιος με τη λέξη φόβος. Αυτή ήταν η δυνατή του λέξη. Ήταν ο φόβος. Και ο φόβος ποιος ήταν, πού είχε την έδρα του? Στο ότι θα κάνει το πρόγραμμα και όταν θα βγει θα το κρατήσει. Φοβότανε τον εαυτό του τον ίδιο. Γιατί έχουν μεγάλη δύναμη τα ναρκωτικά να κρατάνε τον άνθρωπο εχμάλωτο και να τον πηγαίνουν πίσω μπρος, να κάνουν υποτροπές στα παιδιά και να ξανακυλάνε στα ναρκωτικά.
0: Άρα διάθεση υπάρχει τις περισσότερες φορές από τα παιδιά έτσι να απεξαρτηθούν από το πρόβλημα, αλλά...
1: Και αυτό είναι μισό-μισό. Πολλές φορές τα παιδιά έρχονται με την πίεση των γονιών και καλά κάνουν, γιατί πολλές φορές θα τα βρουν κάπου ίσως ακόμα και να χάσουν και τη ζωή τους. Οπότε αναγκάζονται κάποιοι γονείς να πιέσουν τα παιδιά. Μόνοι τους για να έρθουν έτσι είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Δεν έχουν το θάρρος. θέλει να έρθει κάποιο να του πει τη δύναμη.
1: Δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δυνατή αυτή. Και σας την ξαναλέω αυτή τη λέξη, γιατί πραγματικά είναι αυτή. Αυτό είναι τα ναρκωτικά. Είναι αιχμαλωσία. Αν μπορεί κάποιο να καταλάβει πώς είναι ένας άνθρωπος εχμάλωτος, που δεν μπορεί να έχει ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος. Δεν είναι ελεύθερος. Υπάρχουν κάποια βιντεάκια στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν από τις χώρες, από διάφορες τις περιοχές της Αμερικής. Πραγματικά, όταν τα βλέπουμε αυτά τα βιντεάκια, είναι να απορείς, είναι άνθρωποι ζωντανοί νεκροί. Είναι σαν τα ζόμπι λειτουργούν και κυκλοφορούν. Όταν όμως μπαίνουν στα προγράμματα και ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα των 12 βημάτων που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Τι πρόγραμμα είναι αυτό, κύριε Βρομπανοπούλου?
1: Έτσι, ένα πρόγραμμα το οποίο βγάλανε οι ανώνυμοι αλκοολικοί στην Αμερική, που εκεί ξεκίνησε, όπου είναι, δεν θυμάμαι βέβαια όλα τα βήματα να σας τα πω ένα προς ένα, και ακολουθούν ένα-ένα βήμα. Αυτό έχει μέσα και το κομμάτι της πίστης. Αγκιστρώνονται δηλαδή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Είναι σημαντικό αυτό, η πίστη.
1: Πρέπει κάπου να πιαστούν. Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Αν η πίστη τους βοηθάει, ναι, να ξεκινήσουν από εκεί. Από ό,τι τους βοηθάει. Ό,τι τους βοηθάει.
0: Θέμα μυαλού λοιπόν και θέμα πίστης.
1: Θέμα μυαλού. Γιατί μπορεί, έχω δει παιδιά τα οποία μέσα σε μία εβδομάδα φύγαν από τα στερητικά, γιατί τα ναρκωτικά δυστυχώς έχουν και στερητικά. Πονάει το σώμα, κάνουν μετούς, έχουν πονοκεφάλους, κουλουριάζονται, περνάνε δύσκολα. Mm-hmm. Όταν όμως περνάνε τα στερητικά, μετά αρχίζει αυτό το παιχνίδι που είπατε, στο μυαλό, η σκέψη. Εκεί πρέπει να πολεμήσουν.
0: Ναι, πρέπει να βάλουμε σε όλους τη σκέψη αυτή, σε όλα τα παιδιά, ότι ναι, μπορούνε.
1: Μπορούνε.
0: Να απεξαρτηθούν.
1: Μπορούνε.
0: Και η ζωή είναι μπροστά για όλους.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι να τους βοηθήσουν. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι σήμερα που μπορούν να σταθούν δίπλα τους με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα, ναι. η ευάλωτη που έχω έρθει σε επαφή.
0: Έχετε έρθει και με τους Ρωμά εσείς.
1: Και με τους Ρωμά, η οποία είναι μια κοινότητα, θα έλεγα, πολύ ιδιαίτερη. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, με τους οποίους ασχολούμαι και αυτούς πάλι με την επαφή μου μέσα από τις φυλακές, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε αρκετούς Ρωμά μέσα, έγκλειστους, περισσότερο για διακίνηση ναρκωτικών, είναι δηλαδή ένα επάγγελμα, θα το έλεγα σήμερα, και πολλές φορές το ξαναλέω αυτό, ότι είναι πολύ οξύμορο το σχήμα να έχουμε από κάτω τον Δευροπόταμο και από πάνω να έχουμε το μέγαρο της αστυνομίας.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες όμως, ναι. Έτσι, να επανανταχθούν οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία,
1: ναι,
0: να μορφωθούν. Γιατί βλέπουμε ότι παντρεύονται σε πολύ μικρές ηλικίες. Γίνεται μια προσπάθεια. Εσείς πώς το βλέπετε που ασχολείστε και στο διδακτορικό σας? Υπάρχει έτσι κάποια ελπίδα?
1: Υπάρχει ελπίδα, και μάλιστα η ελπίδα προέρχεται έτσι από τις πολύ μικρές ηλικίες που πλέον άρχισαν να πατάνε πόδι, θα έλεγα, και με τη βοήθεια των γονιών τους, που είναι λίγο πιο ανοιχτά μυαλά, να λένε ότι δεν θα παντρέψουμε το παιδί μας στα 12 και στα 13 ή δεν θα το τάξουμε από τα 5 του να παντρευτεί αυτόν που θέλουμε. Αρχίσουν τα κορίτσια να μορφώνονται. Είχαμε έτσι επαφή με κάποιες κοπέλες οι οποίες πραγματικά περάσανε στο παιδαγωγικό, νομίζω στη Φλόρινα ήταν η μία, και είπαν ότι όχι, δεν θα πατρευτούμε 13 χρονών και 14, ούτε θα κάνουμε 4 και 5 παιδιά, και όταν θα φτάσουμε 24 χρονών οι περισσότερες είναι χωρισμένες, δεν έχουν δίπλα τους άντρες που είχαν πάρει.
0: Βέβαια, όταν τους τάζουν, έτσι είναι.
1: Οπότε τώρα αρχίζουν σιγά σιγά οι κοπέλες, οι Ρωμά, να θέλουν να σπουδάσουν. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί στην ιστορία.
0: Η εκπαίδευση σε
1: όλους. Η εκπαίδευση σε όλους, σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτή ανοίγει τα μυαλά. Αυτή μπορεί να ανοίξει το μυαλό ενός ανθρώπου και να δει κάτι διαφορετικό.
0: Και ό,τι θέλει να κάνει, είτε το γάμο είτε τα παιδιά, συνειδητοποιημένα να φτάσει εκεί που θέλει.
1: Έτσι,
0: να φτάσει, και όχι γιατί θα το ορίσουν οι άλλοι. Υπάρχει το στίγμα στους Ρωμά?
1: Υπάρχει.
0: Συνεχίζει υπάρχει. Και στις μέρες μας.
1: Υπάρχει το στίγμα στους Ρωμά, βέβαια υπάρχει. Και υπάρχει γιατί υπάρχει μια κατηγορία Ρωμά που δεν ζουν στα σπίτια τους να είναι καθαροί, περιποιημένοι, ζουν ακόμη σε καταβλισμούς και τα παιδάκια τους δεν είναι καθαρά.
0: Η κοινωνία βοηθάει, η πολιτεία, ή θα λέγαμε...
1: Όχι θα έλεγα.
0: Όχι ιδιαίτερα μάλιστα.
1: Όχι θα έλεγα. Θα έλεγα ότι υπάρχει διάθεση να βοηθήσει. Υπάρχει και μια διάθεση από την άλλη την πλευρά να μην δεχτεί τη βοήθεια. Θα έλεγα δηλαδή αυτό που άκουσα τελευταία και πάρα πολύ μου τέριαξε, ότι οι Ρωμά φοβούνται τους μπαλαμούς και οι μπαλαμοί φοβούνται τους Ρωμά. Έχει μια αλήθεια όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αρχίσουμε λίγο σιγά σιγά να τους αποδεχόμαστε και αυτοί να αποδέχονται εμάς. Για να βοηθηθούμε και οι δύο, και εμείς να τους αποδεχτούμε, αλλά και αυτοί.
0: Και ομαλά να γίνει η ένταξή τους στην κοινωνία. Ναι. Πώς ενημερωνόμαστε, υπάρχουν κάποια σεμινάρια, συνέδριες, είσαι κατά καιρούς.
1: Ναι, κάποια συνέδρια γίνονται. Κάποια συνέδρια τώρα για τους Ρωμά δεν γίνονται συχνά. Πρόσφατα έγινε ένα που είχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάντως γίνονται. Κάνετε εσείς κατά διαστήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούμε. Και... προσπαθούμε να κάνουμε έτσι διάφορα συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες.
0: Εθελοντισμός υπάρχει. Έτσι,
1: υπάρχει.
0: Που μπορεί κάποιος να σας βρει και να αυτή τη στιγμή που μας ακούει να θέλει να βοηθήσει σε αυτό το έργο. Γιατί όλα γίνονται και με τη βοήθεια του απλού του κόσμου. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο ναι. καθένας μας προσωπικά κάτι θα κάνει.
1: Κοιτάξτε λίγο, ο εθελοντισμός τώρα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει παρεξηγηθεί λιγάκι ο εθελοντισμός. Εθελοντής είναι αυτός που κάνει κατ' εξακολούθηση εθελοντισμό. Όχι μία φορά στη ζωή του πήγε και βοήθησε κάπου. Mm-hmm. Ο εθελοντής είναι εθελοντής. Αυτό.
0: Μην σκεφτόμαστε δηλαδή αυτές τις ομάδες, τις πιο ευάλωτες, έτσι, Χριστούγεννα, Πάσχα.
1: Έτσι. Mm? Δηλαδή οι περισσότεροι κοιτάνε τον εθελοντισμό ως μία παρουσία, να γεμίσουν ένα καλάθι ή να πάνε να μαγειρέψουν κάπου κάτι ή να βοηθήσουν κάπου αλλού και λένε «Α, έκανα εθελοντισμό». Ο εθελοντισμός δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει, μάλιστα.
1: Δεν τελειώνει. Σαφέστατα χρειάζονται εθελοντές για όλες αυτές τις δράσεις.
0: Και φυσικά έχουμε και τους άστεγους, έτσι.
1: Έχουμε και τους άστεγους, άλλη μια μεγάλη ομάδα. Με ενδιέφερε το κομμάτι αυτό των αστέγων. Θα σας πω ότι ήταν το πιο δύσκολο από όλα. Από όλα τα κομμάτια που ασχολήθηκα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δεν υπήρχε σταθερό κοινό πάντα στην έρευνα που έκανα εγώ. Δηλαδή αν ο καιρός ήταν καλός, δεν τους έβρισκα. Φεύγανε. Πηγαίνανε, περπατούσανε, πηγαίνανε σε άλλες περιοχές. Ο άστεγος είναι σαν τον τσιγκάνο. Δεν μπορεί να μείνει στο ίδιο το μέρος. Εξαφανίζεται, φεύγει. Βέβαια μπορείς να τους βρεις στα κέντρα ημέρας. Όπου εκεί όταν το χειμώνα περισσότερο, το καλοκαίρι όχι τόσο συχνά. Εγώ ασχολήθηκα με μια ομάδα που οι περισσότεροι συχνάζανε στον Ερυθρό Σταυρό. Στην παραλία δηλαδή κάτω στη Θεσσαλονίκη και σε κάποια άλλα σημεία. Και τους μάζεψα και τους έκανα έτσι ένα πρόγραμμα, τρίμηνο ήτανε.
0: Το δέχτηκαν, πώς...
1: Ήτανε πολύ επιφυλακτική, ξέρετε κάτι, οι άστεγοι είναι πάρα πολύ καχύποπτοι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ζουν έξω, έχουν πάντοτε τον φόβο, ζουν με έναν φόβο. Να μην τους πάρουν τα πράγματα, πως κάποιος θέλει να τους κοροϊδέψει. Έχουν πολλές ψυχικές ασθένειες. Είναι ψυχικά ασθενείς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα σας θυμίσω λίγο η πυραμίδα του Μάσλου. Για να φτάσεις στο τελευταίο επάνω, στην κορυφή, αν κάτω δεν έχεις κατοικία, δεν έχεις στέγη, δεν έχεις τροφή, πώς θα πας πιο πέρα?
0: Σωστά.
1: Αυτοί δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν έχουν να φάνε, περιμένουν δηλαδή από τα κέντρα ημέρας ή από τα σκουπίδια. Σας είπα ότι ήταν από το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη ομάδα, και γιατί δεν μπορούσα να την έχω συγκροτημένη, αλλά και γιατί ήταν απεριποίητη πάρα πολύ και δεν ντρέπομαι να πω ότι αυτό με ενόχλησε λίγο. Δηλαδή έκανα και εγώ τη δική μου την προσπάθεια σαν άτομο να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση από τη στιγμή που ήθελα να μπω μέσα στο ερευνητικό αυτό κομμάτι. Είχαν όμως μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία. Ονειρευότανε πάντοτε τα σπίτια που ζούσανε, τα κείμενα δηλαδή που μου δώσανε, αυτό ήτανε, φίλους τους οποίους χάσανε και δεν τους έχουνε, ήτανε κάποιοι χρήστες από αυτούς, κάποιοι ήταν από επιλογή άστεγοι, Έτσι τουλάχιστον το λέγανε, ότι ήταν από επιλογή άστεγη. Και κάποιοι γιατί χάσαν τα χρήματά τους, την περιουσία τους,
0: πολλές περιπτώσεις. Ήταν οικογενειάρχες, ήταν οικοκύριδες.
1: Βέβαια.
0: Είχαν τα σπίτια τους, είχαν μια πολύ καλή περιουσία και ξαφνικά έμειναν άστεγοι. Και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί ίσως κάποια στιγμή στη θέση τους, αν δεν κάνει μια καλή.
1: Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές για το πότε μπορεί να βρεθείς μέσα σε μια φυλακή, μέσα στην αστυγία ή οπουδήποτε τέλος πάντων αλλού σε οδηγήσει η ζωή. Είναι πάρα πολύ λεπτές οι γραμμές και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχει δηλαδή μια ιδιαίτερη σημασία. Με τους άστεγους είπα ότι θα ξανασχοληθώ κάποια στιγμή, αν βρω πάλι μια ομάδα που να μπορέσω να τη συγκροτήσω και να είμαι τους ίδιους, αλλά τους ίδιους πάλι τους έψαξα, δεν τους βρήκα. Δεν είναι πάντοτε στα ίδια μέρη.
0: Τι αποτελέσματα θεωρείτε ότι θα έχετε στο βεβακτορικό από όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με όλες αυτές τις κοινωνικές ευάλωτες ομάδες, τι θα μας λέγατε και εμάς, μάλλον, τι μηνύματα θα μας δίνατε?
1: Προς το παρόν, γιατί δεν έχω καταλήξει ακόμη, το διδακτορικό μου έχει μέσα τους φυλακισμένους, τους Ρωμά και τους πρόσφυγες. Σημείο σύγκλησης και των τριών ομάδων είναι η φυλακή. Γιατί εκεί τους βρίσκω.
0: Στην
1: πλειοψηφία τους. Το θέμα μου είναι η εργασιακή και η κοινωνική επανένταξη. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι.
0: Πολύ.
1: Ήδη το έχουμε πει ότι ούτε εργασιακή ούτε κοινωνική επανένταξη γίνεται 100%, αλλά και δεν περιμένουμε και το 100%. Εγώ αυτό που θα πω, γιατί μέσα στο διδακτορικό μου ασχολούμαι και με τη διαβίου εκπαίδευση και με την εκπαίδευση ενηλίκων, θα πω ότι η εκπαίδευση είναι το ιατρικό.
0: Η εκπαίδευση λοιπόν, ναι, το κλειδί σε όλα.
1: Είναι το κλειδί. Είναι το κλειδί σε όλα. Η εκπαίδευση που δεν χρειάζεται να είναι μόνο μέσα από την τυπική εκπαίδευση που μπορεί κάποιος να μην μπορέσει να πάει στο σχολείο. Ας πάει σε κάποιο ΙΕΚ, ας πάει στον ΟΕΔ, ας πάει να παρακολουθεί σεμινάρια. Υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια να ανοίξουν τα μυαλά μας. Και όχι όλα με χρήματα, υπάρχουν και πολλά δωρεάν.
0: Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος που τον ενδιαφέρει να εκπαιδευτεί, να
1: μορφωθεί? Ναι, για τη διαβίου μάθηση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές δομές, όπως είναι και στον ΟΕΔ ακόμη μπορεί να πάει να μάθει. Υπάρχουν αρκετές ΜΚΟ που ασχολούνται με αυτές τις ομάδες τις ευάλωτες, που όταν μια ευάλωτη ομάδα απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΜΚΟ, θα τους πει, θα τους ενημερώσει. Υπάρχουν σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας που μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή επάγγελμα. Δεν έχει σημασία αν είσαι 40 ή 50, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Οπότε η ενημέρωση μέσα από τους διάφορους φορείς που υπάρχουν.
0: Εγώ σας εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη στο έργο σας. Είναι πάρα πολύ
1: ευχαριστώ
0: σημαντικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχα σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι τιμή και χαρά πραγματικά.
1: Και για μένα ήταν τιμή και χαρά. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε κοντά μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τις καταβασίες της Υπαπαντής, οι οποίες ξεκίνησαν να ψάλλονται από τη χθεσινή ημέρα. Οι καταβασίες είναι σε ήχο τρίτο, χέρσον αβυσοτόκων.

Θα συνεχίσουμε με τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, και θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του πρώτου τα λειτουργικά της λειτουργίας και το άξιο νεστή. Τα λειτουργικά είναι σε σύνθεση του Βαλάση.

Θα κλείσουμε με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, και θα ακούσουμε το κοινωνικό της Κυριακής, ενείτε των Κύριων, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Την τόση αμέλειά του που πρόσθεσε πόνο στις ήδη δύσκολες για εκείνες στιγμές, την προσπερνούσε σαν κάτι το αμεληταίο η ειρήνη. Πόση δύναμη ψυχής θέλει αυτό? Πόσο δύσκολο είναι να μην κατηγορήσεις τον άλλον, ειδικά όταν φταίει? Πάντα μέσα του θεωρούσε ότι λόγω ηλικίας, καταγωγής και μόρφωσης υπερήχε. Τώρα όμως έβλεπε ότι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να υπερέχει πραγματικά είναι η αρετή του. «Συγχώραμε», την παρακάλεσε γονατίζοντας μπροστά της. «Συγχώραμε για όλα». Η Ειρήνη τον κοίταξε και τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα. Έβλεπε το μεγαλείο του ανθρώπου που ζει τη μετάνοια και η συγκίνησή της ήταν μεγάλη. Το συγχώρησε επιτόπου, ίσως γιατί βαθιά μέσα της τον είχε ήδη συγχωρήσει. «Σήκω», του είπε και ακούμπησε το χέρι της στον ώμο του. «Δεν έχω να σου συγχωρέσω τίποτα», συνέχισε. «Δεν το ήθελες». Όταν η ένταση κόπιασε, του διηγήθηκε τα δικά της. Ο πατέρας της αναπαύτηκε το βράδυ εκείνης της ημέρας που ο στρατός ξεχύθηκε στους δρόμους της πόλης για να συνετίσει όσους είχαν εικόνες. Έφυγε ήρεμα στον ύπνο του. Μετά από το μαρτύριο που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, δείχοντας ασταμάτητα και ζητώντας λίγο αέρα να περάσει στο κορμί του, το τέλος του ήταν ανεξήγητα ήρεμο. Είχε κοιμηθεί αργά και κατάκοπες, μάνα και κόρη έπεσαν κι αυτές για ύπνο. Ήταν πολλά βράδια στη σειρά που δεν καλοκοιμούνταν και έτσι ξαφνιάστηκαν όταν ξύπνησαν και ο ήλιος ήταν ψηλά. Έτρεξαν να δουν τον άρρωστο και τον βρήκαν να κοιμάται τον αιώνιο ύπνο. Μαζί με τον πόνο ένιωσαν και ανακούφιση. Επιτέλους, αυτός ο πολυβασανισμένος άνθρωπος ξεκουράστηκε. Τον έθαψαν στο κοντινότερο κημητήριο. Οι δυο τους, μάνα και κόρη, συνόδευσαν τη φτωχική σωρό και ρίξαν λουλούδια και χώμα στον τάφο του νεκρού. Ένα τσοπάνι σκάρφωσε δυο ξύλα, έφτιαξε σταυρό και τον στήσανε πάνω από το κεφάλι του. Λίγοι τσοπαναρέοι που είχαν έρθει στα μέρη τους να ξεχυμάσουν και δεν είχαν ακόμη ανέβει στα βουνά, στάθηκαν να τις συλληπιθούν και μετά έφυγαν. Και μείναν οι δύο γυναίκες και ο τάφος. Οι δύο γυναίκες, ο τάφος και ο φόβος της μοναξιάς. Προσπάθησαν να δεχτούν το θάνατο και να δουν πώς θα πορεύονταν στο εξής. Είχαν λίγα, μα ζητούσαν και λίγα. Το χωράφι που ο Μακαρίτης έσπερνε θα το αναλάμβανε η Ειρήνη, όσο μπορούσε. Είχαν την κατσίκα τους, τρεις κότες, τον κήπο που έβαζαν κάθε χρόνο. «Έχει ο Θεός, δεν θα μας αφήσει», σκέφτονταν και αντί να πέσουν σε απελπισία σήκωσαν τα μανίκια. Σύντομα άρχισαν να μπαίνουν όλα σε μια σειρά. Οι υποχρεώσεις της Ειρήνης αυξήθηκαν, μα ο θάνατος του πατέρα ξεκούρασε τη μάνα της, που τον τελευταίο καιρό ήταν συνεχώς στο πλευρό του. Κι έτσι με θάρρος κοίταζαν μπροστά. Αυτό όμως που η Ειρήνη δεν ήξερε ήταν ότι η κυρία Ζωή, όταν το κορίτσι δεν ήταν παρόν, γονάτιζε μπρος στην εικόνα της Παναγίας, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί να τους την πάρει και παρακαλούσε με όλη τη θέρμη της γεροντικής της ψυχής. «Τι θα γίνει, Παναγία μου, το ορφανό? Εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι. Θα φύγω κάποια στιγμή. Θα μείνει μόνο του. Σε παρακαλώ, αναλάβε το εσύ». Είπε πολλά στον Ανδρόνικο, αλλά τη μεγάλη τους φτώχεια προσπάθησε να την κρύψει. Δεν της ήταν και εύκολο. Εκείνο στρανό αρχοντόπουλο, με όλο το μέλλον μπροστά του, και αυτή, πώς να μην θέλει να κρύψει τη μεγάλη απόσταση που τους χώριζε? Δεν είναι που ντρέπεται. Ποτέ δεν τράπηκε που είχαν λίγα. Αλλά δεν θέλει να τη λυπάται. Φοβάται τον νύκτο του. Η επίσκεψη του κράτησε πολύ εκείνη την ημέρα. Ο ήλιος μεσουρανούσε όταν πήρε να κατηφορίζει το λόφο. Για την απόφαση του να γίνει στρατιωτικός δεν πρόλαβε να της πει. Δυσκολευόταν και λίγο. Ούτε για την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα Γεράσιμο έκανε λόγο. Αλλά κανόνισαν να βρεθούν στο Μήλο σε 2 μέρες. Όχι για μαθήματα. Αυτά ανήκαν στο παρελθόν.

0: Έφτασε πρώτος και περίμενε. Κάθισε κοντά στο ποτάμι και ο νους του ταξίδευε μακριά. Σε 5 μέρες θα ξεκινούσε η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον πατέρα του, τον πρώτο καιρό τα πράγματα ήταν πολύ αυστηρά για τους νεοσύλλεκτους. Έμενε στο στρατόπεδο και ο ελεύθερος σου χρόνος ήταν ελάχιστος. Τους δικούς σου τους έβλεπες αραιά και πού. Ήθελε να ξεκινήσει η εκπαίδευση. Ανυπομονούσε να φύγει. Όχι γιατί ξαφνικά αγάπησε την ιδέα του στρατού, όσο γιατί ήλπιζε πως εκεί, με τη συνεχή απασχόληση και καταπώνηση, θα σταματούσε να σκέπτεται. Και επιπλέον, θα ξέφευγε από το παιδί, θα το λογάριαζαν άντρα. Το ήξερε πως δεν ήταν σωστοί οι λόγοι που τον οδηγούσαν στο στρατό, αλλά δεν μπορούσε να σκεφτεί άλλη εναλλακτική. «Και δεν ξέρεις, μπορεί στο τέλος να μου αρέσει», σκεφτόταν. Θόρυβος ακούστηκε, πάτημα ελαφρύ. Πίσω από ένα τεράστιο πλατάνι εμφανίστηκε η Ειρήνη, με το καφέ της φουστάνι, τις καστανές της κοτσίδες καλοπλεγμένες, τα μάτια της να λάμπουν. Ήταν χαρούμενη η Ειρήνη. Τη συνάντηση αυτή την περίμενε με αγωνία. Της είχε πει ο Ανδρόνικος φεύγοντας προχτές ότι έχει κι άλλα να της πει και ανυπομονούσε. Κουνήσε το χέρι της σε χαιρετισμό και τρεχάτη έφτασε κοντά του. «Γεια σου», χαμογέλασε εκείνος, μην μπορώντας να αντισταθεί στη χαρά που έφερνε πάντα μαζί της. «Γεια και σε σένα. Τι κάνεις?»
1: «Καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Εσείς?»
0: «Καλά είμαστε. Στη δουλειά, από πρωίας μέχρι νυχτός. Όχι σαν εσένα, αξιοπρεπέστατε κύριε, που σου φέρνουν σε δίσκο το πρωινό?» Τον πείραξε.
1: «Έπεσες, Διάνα, χωρίς να το ξέρεις. Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω. Για τη δουλειά».
0: «Ποια, για τη δική μου?»
1: «Όχι, για τη δική μου».
0: «Ποια δουλειά, τι εννοείς?»
1: «Αρχίζω σε 5 μέρες».
0: «Πήγες στον καλλιγράφο?» είπε με φωνή που έδειχνε σιγουριά και ενθουσιασμό.
1: «Μάντεψες λάθος».
0: «Τότε, τι, πες μου σε παρακαλώ, μην με κρατάς αγωνία».
1: «Πάμε να κάτσουμε και θα στα πω όλα».
0: Εκεί στη δροσιά των πλατάνων ο Ανδρόνικος της μίλησε. Της είπε για τις σκέψεις, τις αποφάσεις του. Και όταν τελείωσε, η Ειρήνη είχε χάσει τη χαρά που είχε φέρει μαζί της. Το πρόσωπό της είχε σοβαρέψει. Θα παρατήσει τον ήρω του, την κλίση του. Θα κάνει αυτό ακριβώς που ποτέ δεν ήθελε να κάνει. Κατανοούσε ότι πέρασε δύσκολα, μα δεν δικαιολογούσε την απόφασή του. Γνώμη δεν τη ζητήθηκε και έτσι κράτησε τις σκέψεις για τον εαυτό της. «Είσαι σίγουρος?» ήθελε να του πει, μα το βλέμμα του παλικαριού είχε σταματήσει κάθε λόγο που ίσως να ήθελε να βγει από το στόμα της. «Θα μας λείψεις», του είπε μόνο.
1: «Και μένα θα μου λείψετε».
0: «Θα μου λείψεις, Ειρήνη», συμπλήρωσε αμέσως. Πότε πρόλαβε να ξαναγυρίσει η χαρά? Μια κουβέντα του και πάει θλίψη. Σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει, να κρύψει αυτό που φώτισε όλα της τα χαρακτηριστικά. Την ακολούθησε και εκείνος και για λίγη ώρα περπάτησαν αμίλητοι δίπλα στο ποταμάκι. Σε λίγο ο Ανδρόνικος έσπασε τη σιωπή.
1: «Είναι και κάτι άλλο που δεν πρόλαβα να σου πω προχθές. Την παραμονή του κακού είδα τον πατέρα Γεράσιμο. Με έβαλε να του υποσχεθώ πως θα παρέδιδα τον πορφυρό κώδικα στην Αυγούστα αν κάτι του συνέβαινε. Μου εξήγησε πως σκεφτόταν να τον κρύψει και μου ζήτησε να ξαναπάω την άλλη μέρα για να μου πει πού. Μου φάνηκε πως πήγε να προσθέσει και κάτι άλλο, μα χτύπησε το σιωπητήριο και δεν πρόλαβε. Ούτε εγώ όμως πρόλαβα την επόμενη μέρα. Η μητέρα μου με χρειάστηκε. Ο πατέρας μου είχε ζητήσει να του κάνω κάποια πράγματα. Πέρασε η ώρα. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να το έκαναν επίτηδες. Γιατί φοβόντουσαν μην πάω στο μοναστήρι και εδώ. Ίσως θα ήταν καλύτερα». Σώπασε θλιμμένος. Η Ειρήνη κούνησε το κεφάλι. «Τι κρίμα να μην προλάβει. Σκέψου να έκρυψε κάπου τον πορφυρό κώδικα και τώρα να μην ξέρει κανείς που». «Την επόμενη μέρα τον είδες, δεν τον είδες? Ήσουν κοντά του τις τελευταίες του στιγμές. Δεν τον πλησίασες, δεν σου είπε τίποτα?» «Αυτό είναι το πιο περίεργο. Ναι, έτρεξα κοντά του, όταν οι στρατιώτες τον άφησαν καταματωμένο. Γονάτισα δίπλα του και του μίλησα. Με γνώρισε η Ειρήνη. Το πρόσωπό του ήταν αγνώριστο από τα χτυπήματα. Τα γένια του, αυτή την υπέροχη μακριά γενιάδα του, την είχαν ξεριζώσει. Με πολύ δυσκολία κατάφερε να ψιθυρίσει. Είχα σκύψει πάνω του. Το αυτί μου το είχα πλησιάσει στο στόμα του. Μ' άκουσα καθαρά να λέει. Τον κώδικα. Καμιά όμως άλλη πληροφορία για αυτόν. Απλά σαν να μου υπενθύμιζε την υπόσχεσή μου. Και μετά είπε κάτι ακόμη που μου φάνηκε τόσο αλόκοτο, σαν παραλήρημα. «Στον Ιωάννη», μου είπε. «Πες της, δεν ξέχασα». Και με αυτά τα λόγια έφυγε και η ψυχή του. Τον ένιωσα που έφευγε και σου λέω, δεν έχω νιώσει ποτέ τόση θλίψη στη ζωή μου. Η Ειρήνη είχε παγώσει. Μπορεί να μην είδε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο, αλλά μέσα από τις περιγραφές του Ανδρώνικου ένιωθε πως τον είχε γνωρίσει. Ένιωθε πως ήταν και δικός της άνθρωπος. Η περιγραφή του θανάτου του, παρότι ο Ανδρώνικος είχε σκόπιμα παραλείψει τα πιο βάρβαρα σημεία, την είχε αγριέψει. Πόση κακία.
0: Και να είναι ο ίδιος ο πατέρας πίσω από αυτά.
1: Έσφιξε τις γροθιές του εκείνος. «Μη Ανδρώνικε, μη σκέφτεσαι έτσι». Τον παρακάλεσε. «Θα τον μισήσεις αν δεν προσέξεις».
0: «Ίσως να έγινε ήδη αυτό»,
1: της απάντησε σκύβοντας το κεφάλι. Συνέχισαν να περπατούν. Σε λίγο η Ειρήνη επανήλθε στα λόγια του μοναχού. «Ποιον Ιωάννη να εννοούσε?»
0: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Τον πατέρα Ιωάννη μήπως το μάγειρα? Ακόμη κι αν εννοούσε αυτό, αδυνατό να το βρω. Το μοναστήρι είναι έρημο».
1: «Και σε ποια να πεις ότι δεν ξέχασε?» «Τι δεν ξέχασε?»
0: «Μην το ψάχνεις, Ειρήνη. Το σκέφτηκα, πολύ το σκέφτηκα από τότε. Μα δεν βγάζει άκρη. Νομίζω παραλυρούσε».
1: «Και τώρα τι θα κάνεις, με τον κώδικα εννοώ?»
0: «Πήγα στο μοναστήρι και έψαξα, όπου κατάφερα να σκεφτώ. Μα ο χώρος της βιβλιοθήκης και του εργαστηρίου είναι καταστραμμένος. Δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα. Και το κελί του είναι αγνώριστο από τη φωτιά. Παντού στάχτες και μισοκαμμένα πράγματα. Δεν ήξερα από αλλού να κοιτάξω».
1: «Καταλαβαίνω. Είναι λυπηρό. Μακάρι να σου είχε δώσει κάποιο στοιχείο». Εκείνη τη στιγμή ένας θόρυβος ακούστηκε κατά το μήλο, σαν να έσπασε κάποιο κλαδί. Τρώμαξαν τα παιδιά και στάθηκαν να φουγκραστούν, όμως τίποτα άλλο δεν ακούστηκε.
0: «Κανένα ζώο θα ήταν», είπε ο Ανδρώνικος. «Όμως να πηγαίνουμε, αρχίζει να σου ρουπούνει, δεν θέλω να σου πει τίποτα η μάνα σου».
1: Πήραν το δρόμο του γυρισμού. Όσο η βλάστηση ήταν πυκνή, περπάτησαν παρέα. Μόλις ξάνοιξε, ο Ανδρώνικος γύρισε προς το μέρος της. Στα χέρια του είχε εμφανιστεί ένα τυλιγμένο πακέτο που μόλις είχε βγει από την τσέπη του.
0: «Αυτό θα στο αφήσω για όσο θα λείπω»,
1: είπε και της πρότεινε το πακέτο.
0: «Είναι ένας κώδικας με τις ιστορίες του εσώπου. Είναι πολύ διδακτικές όλες. Μου το δώρησαν οι γονείς μου πριν 2 χρόνια και έκτοτε το έχω στην κάμαρή μου. Θέλω να το κρατήσεις εσύ όσο καιρό θα λείπω και να μελετάς. Μην αφήσει την προσπάθεια».
1: Η Ειρήνη πήρε τον κώδικα στα χέρια της. Χωρίς να το ξέρει, της έδινε ένα θησαυρό. Κάτι δικό του για να το νιώθει κοντά της και κάτι που θα τη βοηθούσε να μην ξεχάσει όσα έμαθε. Μα πάνω απ' όλα την είχε σκεφτεί. Μια τέτοια δύσκολη στιγμή είχε την έγνοια της. «Σε ευχαριστώ. Πώς να σε ευχαριστήσω?» Εκείνος την κοίταξε επίμονα, σαν να προσπαθούσε να πάρει την εικόνα της μαζί του. Ύστερα της χαμογέλασε θλιμμένα και έφυγε τρέχοντας χωρίς να πει λέξη. «Θα τα ξαναπούμε», του φώναξε εκείνη και κούνησε το χέρι της για χαιρετισμό. Της κούνησε και αυτό στο χέρι και χάθηκε στη στροφή του δρόμου.

Άνοιξη 841 μετά Χριστόν. Ένας χρόνος κοντεύει να περάσει από την τελευταία συνάντηση των δύο παιδιών. Ο Ανδρόνικος έχει ολοκληρώσει την περίοδο της εκπαίδευσης και έχει καταταγεί επίσημα στο Ρωμαϊκό στρατό. Οι γραμμές του προσώπου του έχουν σχηματιστεί πιο έντονα. Το κορμί του δείχνει άντρα δουλεμένο, όχι παιδί. Η καθημερινή σκληρή άσκηση τον έχει δυναμώσει. Έχει εγκληματιστεί ικανοποιητικά. Αν και αρχικά φοβόταν τον εαυτό του, τα έχει καταφέρει αρκετά καλά. Όλα τα μαθήματα που του είχαν προσφέρει οι γονείς του δεν έχουν πάει χαμένα. Είναι επιδέξιος με τα όπλα, γρήγορος και ικανός καβαλάρης, εύστροφος και ψύχρεμος. Όλα όσα χρειάζεται ένας καλός στρατιώτης. Αυτό που του λείπει είναι η αληθινή αγάπη για το στρατό. Αλλά προς τον παρόν καλύπτει αυτή την αδυναμία με τις άλλες αρετές του. Προσπαθεί να ξεχάσει όσα συνέβησαν και να συγχωρήσει τον πατέρα του. Δυσκολεύεται σε αυτό το τελευταίο γιατί η εικόνα του μοναχού με τα ξεριζωμένα γένια δεν λέει να φύγει από μέσα του. Τουλάχιστον μπορεί να τον βλέπει, να υπακούει τις διαταγές του χωρίς να φουντώνει. Κάτι είναι κι αυτό. Οι επαφές του με τον έξω κόσμο ακόμα περιορισμένες. Πότε-πότε βλέπει τη μητέρα του και το μικρό του αδελφό. Την Ειρήνη και την κυρία Ζωή έχει πολύ καιρό να τις δει. Αυτό που βλέπει συστηματικά εκτός από τον πατέρα του είναι ο Μιχαήλ. Στρατεύτηκε και εκείνος μαζί του και βρίσκονται στην ίδια μονάδα. Θεωρούνται φίλοι, αλλά και οι δυο ξέρουν τις διαφορές που τους χωρίζουν. Και η πάροδος του χρόνου, αν και τους οριμάζει, δεν καταφέρνει να τις εξομαλύνει. Αντιθέτως, εμφανίζεται και μία καινούρια. Ο Μιχαήλ είναι φανατικός οικονομάχος. Με τον νεανικό του ζήλο μάχεται εναντίον οποιοδήποτε τολμήσει να εκφραστεί διαφορετικά. Έτσι απομακρύνεται ψυχικά ακόμα περισσότερο από τον Ανδρόνικο, που μετά τις καταστροφές στη Μονή των Στουδίου έχει ταχθεί ολόψυχα με τους οικονόφιλους. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν μαζί σαν από συνήθεια.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Η αμαρτία παραλύει την ψυχή, διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. Γιατί υπάρχει ο πόνος? Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι το αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε ότι η διακυβέρνηση της χώρας θα είναι αρίστη όταν ο ηγεμόν αναθέτει τη διοίκηση των επαρχιών σε ανθρώπους που ξέρουν να κυβερνούν σωστά, να γνωμοδοτούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και όχι μόνο να είναι άμεμπτη στη συμπεριφορά τους, αλλά ούτε και να δημιουργούν υπόνοιες, διότι από την ποιότητα των διοικητών κρίνεται και η ποιότητα των ηγεμόνων. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και η Αγία Γραφή, η οποία μας περιγράφει την ασέβεια και την αλαζονία του Αμάν στο βιβλίο της Εσθήρ. Τόσο πολύ τον εξύψωσε ο βασιλεύς Αρταξέρξης, ώστε τον κατέστησε αντιβασιλέα ολοκλήρου της Περσίας, όπως φαίνεται από την εγκύκλιο επιστολή που έστειλε προς τους ατράπες και τους άρχοντες του βασιλείου του. Ο Αμάν ο Μακεδόν, ο γιος του Αμαθού, αν και δεν έχει καμία εξαίματο συγγένεια, ούτε προς το γένος των Περσών, ούτε προς τη δική μου βασιλική οικογένεια, όμως τόσο πολύ έχει εκτιμηθεί από μένα και έχει ευνοηθεί, ώστε να ονομάζεται πατέρας όλων και να προσκυνείται από όλους σαν το δεύτερο πρόσωπο του βασιλικού θρόνου. Αργότερα όμως έφτασε σε τέτοιο βαθμό υπερηφανίας που επιχείρησε να αφαιρέσει από τον Αρταξέρξη και τη βασιλεία και τη ζωή. Κατάλληλο είναι και το παράδειγμα του Κέσαρος, το οποίο η πολυχρόνιος και συνεχής εξουσία αφήρεσε από τη ρωμαϊκή αριστοκρατία την εξουσία. Γι' αυτό εκ των ιδίων κρίνοντας τα αλότρια, όταν επέστρεψε θριαμβευτής στη Ρώμη από τους πολέμους του κατά της Αφρικής, εξέδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο η εξουσία των επάρχων θα είναι ενιάυσιος, των δε υπάτων δεν θα υπερεύαινε τα 2 έτη. Στη λήψη αυτής της αποφάσεως τον όθησε η σκέψη ότι τίποτε άλλο δεν τον έκανε να επιθυμεί τόσο πολύ το σκύπτρο της εξουσίας όσο η συνήθεια που απέκτησε από τη μακροχρόνιο εξουσία. Την ίδια γνώμη είχε και ο Μαμέρκος, ο οποίος εχρημάτισε 2 φορές ύπατος. Απαραίτητη προϋπόθεση, έλεγε, για τη διαφύλαξη της αριστοκρατίας είναι η διακοπή των αξιωμάτων και της εξουσίας. Και όντως είναι πολύ συνετή η σκέψη του, διότι όπως τα πολυχρόνια δέντρα, τα οποία έχουν απλώσει τις ρίζες τους βαθιά μέσα στη γη, με δυσκολία ξεριζώνονται, έτσι και εκείνος το οποίο η εξουσία ήταν μακροχρόνιος και οι τιμές άπλωσαν βαθιά τις ρίζες τους μέσα του, με δυσκολία εγκαταλείπει το αξίωμα, διότι του φαίνεται ότι του ξεριζώνουν την καρδιά από το στήθος, όταν του ζητούν να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Έτσι, για να μην χάσει την εξουσία, συγχύζει την πολιτεία, διεγείρει επαναστάσεις και προκαλεί μεγάλο κίνδυνο στο βασίλειο. Πώς όμως μπορεί ο ηγεμόν να εμποδίζει αυτές τις άκερες ζημιές? Ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός. Να είναι επιφυλακτικός απέναντι στη γνώμη των φυλαργύρων και να μην αφήνει κανέναν να γεράσει στα μεγάλα αξιώματα. Αλλά και εξαιτίας της ασταθείας της ανθρωπίνης γνώμης, δεν πρέπει να εμπιστεύεται όλους, ούτε και πάντα, διότι ποιος δεν γνωρίζει ότι πολλοί διοικητές στην αρχή διακυβέρνησαν με δικαιοσύνη και σύνεση και αργότερα όταν έχασαν κάθε ντροπή και ευλάβεια, επιδόθησαν σε κάθε είδους ασέβεια και κακία? Πασίδηλοι μάρτυρες των όσων λέω είναι και ο Λούκιος Βιτέλιος και ο Τίτος Ιούνιος. Ο πρώτος στη διοίκηση των επαρχιών απεδείχθη ένας από τους παλαιούς ενάρετους κυβερνήτες, αλλά εξαιτίας του φόβου του Κέσαρος και της οικειότητος του Κλαβδίου άλλαξε συμπεριφορά και έμεινε στους μεταγενέστερους ως υπόδειγμα κολακευτικής ατιμίας, εξαλείφοντας έτσι με τα εσχρά του γυρατιά τα ενάρετα κατορθώματα της ενδόξου νεότητός του. Ο δεύτερος πάλι ως Ανθύπατος εκυβέρνησε την Αρβωνική Γαλλία με σεμνότητα και ειλικρίνεια. Αργότερο όμως από ζήλια προς τον Γάλβα παρασύρθηκε και έγινε θρασής, πανούργος και πρόθυμος για κάθε είδους κακία. έτσι έχοντας υπόψη τους οι ηγεμόνες τα παραδείγματα των προκατόχων τους, ας διδαχθούν από αυτά και ας φροντίζουν με επιμέλεια να μην παραχωρούν σε κανένα, ούτε όλοι, ούτε καν μέρος της εξουσίας τους, έστω και αν τους θεωρούν οικείους και τους εμπιστεύονται. Ακόμη και στους πιο εκλεκτούς και χρησίμους σας παραγγέλουν να κάνουν αυτά που πρέπει, να κρατούν όμως πάντα οι ίδιοι το πιδάλιο της εξουσίας και ποτέ μην το αφήνουν από τα χέρια τους. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, όταν οι υφιστάμενοι αποκτήσουν μεγάλη ελευθερία και εξουσία, να θεωρηθούν ισότιμοι προς τους ηγεμόνες, να επαναστατήσουν και να τους εξαφανίσουν, όπως συνέβη με τον Ιούλιο Κέσσαρα, τον Αύγουστο, τον Τιβέριο Καλιγούλα και τον Δομητιανό. Αλλά και οι διοικητές και οι οικονόμοι ας μην υπερηφανεύονται, διότι η μεγάλη εξουσία εγκυμονεί και μεγάλες πτώσεις και όσο πιο ψηλά κανείς ανεβαίνει, τόσο και πιο πολύ πρέπει να φοβάται. Πολύ εύστοχα είναι τα λόγια του στοϊκού φιλοσόφου. Η μεγάλη καρποφορία κάνει τα στάχια να γέρνουν και από το βάρος των καρπών σπάζουν τα κλαδιά των δέντρων. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Η υπέρμετρος ευτυχία πολλές φορές τους καταβάλει και γίνεται αιτία της απώλειάς τους. Γι' αυτό ας χρησιμοποιούν την εξουσία όπως τα ξένα ενδύματα, τα οποία φορούν για λίγο και κατόπιν τα βγάζουν για να μην μπορούν οι άνθρωποι να τους περιπέζουν, αλλά να τους συμπαθούν. Εάν ποτέ κατά κακή συγκυρία αλλάξουν τα πράγματα και χάσουν την εξουσία. Και ας έχουν πάντοτε υπόψη τους τα παραδείγματα του Σεϊάνου, ο οποίος έζησε την εποχή του Τιβερίου Κέσαρους, του Σεβηριανού επί της βασιλείας του Σεβίρου, του Απελευθέρου του Ασιατικού επί της εποχής του Ιτελίου, του Θεοδόρου επί της εποχής του Ισαακίου, του Λεντούλου επί της εποχής του Καλιγούλα, του Δομετίου Καρβούλου επί της εποχής του Κλαβδίου και του Παρμενίωνος επί της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συμπερασματικά ο οικονόμος ας προσέχει να μην υπερηφανεύεται ποτέ για την εξουσία που του έδωσε ο ηγεμόν. Αλλά και ο ηγεμόν ας μην παραχωρεί μεγάλες αρμοδιότητες σε όλους, ούτε να τους προβιβάζει όλους τα ύψιστα αξιώματα, αλλά να υπερυψώνει μόνο εκείνους που είναι αξιόπιστοι και από τους χίλιους ας εκλέγει τους πιο ικανούς. Με αυτόν τον τρόπο ενήργησε και ο Ζεύξης, ο ικανότερος των ζωγράφων της εποχής του, όταν οι άρχοντες της Αγριγέντου του ζήτησε να ζωγραφίσει την εικόνα της θεάς Ήρας για να την αφιερώσουν στο ναό της. Και εκείνος, παρά τη μεγάλη ζωγραφική του ικανότητα, δεν βασίστηκε σε αυτήν, αλλά πριν πιάσει τον χρωστήρα στα χέρια του, συγκέντρωσε με τη φαντασία του τις πιο ωραίες κοπέλες της πόλεως και αφού διάλεξε 5 από αυτές που ξεπερνούσαν όλες τις άλλες ως προς τα σωματικά κάλλη, ό,τι ωραιότερο βρήκε στην καθεμιά, το ζωγράφισε στην εικόνα. Το ίδιο ας κάνει και ο ηγεμόν. Ας εξετάζει με ακρίβεια εκείνους που πρόκειται να κάνει αυλικούς. Ας ερευνά με επιμέλεια τα ιδιαίτερα προσόντα και τις αρετές με τις οποίες είναι στολισμένοι και κατόπιν ας τους προάγει στα διάφορα αξιώματα. Και ας τους δώσει να καταλάβουν με τρόπο ότι αυτός θα κρατά πάντα τα χαλινάρια της εξουσίας και ας μην παραχωρεί σε κανένα το πιδάλιο της εξουσίας για να μην φτάσει στο σημείο να κυβερνά αυτός που πρέπει να υπακούει. Διότι όταν κανείς υπερβολικά εξυψώνεται, λησμονεί κατόπιν να υποτάσσεται και να πειθαρχεί. Πολλές φορές οι άνθρωποι υπερηφανεύονται παρότι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσουν περισσότερο από ένα χρόνο. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα έκαναν αν η εξουσία τους ήταν παντοτινή και μακροχρόνιος. Πιστεύω πως τίποτε δεν είναι ωφελημότερο στην πολιτεία από το να είναι ολιγοχρόνιος η εξουσία των διοικητών που κατέχουν τις ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Ο Σεϊάνος, επειδή απέκτησε απεριόριστη δύναμη, προσπάθησε με επαναστάσεις να κυριεύσει όλο το βασίλειο. Ο Κλέανδρος, επειδή υπηρετούσε στα βασιλικά ανάκτορα, μεγάλωσε μαζί με τον αυτοκράτορα Κόμοδο και τιμήθηκε τόσο πολύ, ώστε αυτός και μόνο ήταν και σωματοφύλακας του βασιλιά και θαλαμιπόλος και στρατάρχης του. Και επειδή κατήχε τα ύψιστα αξιώματα, εποφθαλμιούσε και το βασιλικό σκύπτρο. Γι' αυτό και μεταξύ των άλλων συμβουλών που έδωσε ο Αύγουστος πεθαίνοντας τον Τιβέριο ήταν και αυτή: να συσκέπτεται με πολλούς και να μην αναθέτει τη διοίκηση του βασιλείου του σε ένα και μόνο άτομο.

Πάει υποθέληση γεμών να μην απατηθείς από την αμέλεια των διοικητών σου ή μάλλον από την αχαριστία τους, να κάνεις το εξής. Κάπου κάπου να πηγαίνεις μόνος σου στα δικαστήρια και εκεί να ακούς με τα αυτιά σου τα παράπονα των πτωχών και των δυστυχισμένων. Να ελέγχεις τις κατηγορίες και τα εγκλήματα όλων, διότι πολλές φορές αδίκως καταδικάζονται οι αθώοι επειδή κανείς δεν τους ακούει και κανείς δεν υπερασπίζεται την αθωότητά τους.

0: στο να παρακολουθεί τα ζυγοσταθμισμένα πηδήματα των σκηνοβατών, αλλά στο να ζυγοσταθμίζει τα ζύγια της δικαιοσύνης. Δεν χαιρόταν όπως ο Βεσπασιανός με τις γελοτοποιίες των μήμων, αλλά εφαινόταν με την έρευνα και την απομνημόνευση των αποφθεγμάτων των σοφών ανδρών. Δεν χαρτόπαιζε όπως ο Κέσσαρ, αλλά μελετούσε με επιμέλεια τα γράμματα των δυστυχισμένων υπηκών του. Και αυτό το έκανε επειδή ήξερε πολύ καλά πως αν και μπορούσε να αναποθέτει όλο το βάρος των πολιτικών υποθέσεων στους ώμους των επιτρόπων και διοικητών του, όφιλε συγχρόνως ο ίδιος ως προεστός του λαού και της πολιτείας να ενδιαφέρεται για όλα. Διότι είναι χρέος του ηγεμόνος συχνά να εξετάζει πως συμπεριφέρονται οι επιτροποί του, να ελέγχει τα έργα τους με ακρίβεια, να παρακολουθεί κάθε τους ενέργεια για να μην δεινοπαθεί ο λαός χωρίς λόγο.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλει χορός φιλοαγιορητών με χωράρχη τον Τιμόθεο Ντιουέμα.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτσα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήστον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνωρισόμην, Κύριε, οδόν εν ιεπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήρους των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης και αν κύρισεν το κρινές θέσε. Ιδούγαρ ανομίες την ελήθην και εν αμαρτίες κύρισε μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσονται έως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά αγγελοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών,

0: δόξια του Θεού Παΐσια, σιούν εσχάτης της χρόνης εν το άθωνη ως αστήρ πολύφωτος λάμψας, ο χρηματίσας ναός του Θεού και σκεύος του Παναγίου Πνεύματος, ως χών εν την καρδία σου κατοικούντα μονίμως τον Κύριον Ιησούν, ο της Εκκλησίας πατήρ και διδάσκαλος, ο ποιήσας και διδάξας τα εντολάς του Θεού, διό και γέγονας εν ανθρώπης μέγας, ο διατοσών σημείων λάμψας εν το κόσμο και αναδειχθείς φωστή των μοναζόντων και κοσμικών, ο έχων ορθόδοξον την πίστη και των βίων επενετών, ο ιατρεύσας και εν ζωή και μετά θάνατον πολλούς πάσχοντας εν το σώματι και εν τη ψυχή, πρόσδεξε και ημών την παρούσαν δέηση και παράσχοντες πρεσβείες σου προς τον Κύριον τις οικέτες σου τούτης φωτισμών ψυχής, διάκρισιν εις το ιδένε το αγαθόν και το κακόν, μετάνοιαν και επιστροφήν αυτών προς τον Θεόν, ίασιν αυτών εκ των ποικίλων νοσημάτων της σαρκός και της ψυχής, σπουδήν προς έργα αγαθά, ειρήνευσιν των λογισμών αυτών και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα, ή να δοξάζεται δια σου το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων ενδόξων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μικροί μου φίλοι, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουνε. Θα πάμε παιδιά αμέσως να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας, έτσι ώστε μετά, στο χρόνο που θα μας απομείνει, να διαβάσουμε κάποια στοιχεία από την παιδική ζωή του γέροντα, να πούμε, του πατρός Παϊσίου. Όχι, να πούμε πια πιο σωστά, του Αγίου του Οσίου Παϊσίου, που σήμερα παιδιά η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει. Είναι από τους πιο σύγχρονους Αγίους πατέρες της Εκκλησίας μας, από τους πιο αγαπητούς, ο γέροντας Παΐσιος, που όλοι, και αυτοί που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία και αυτοί που δεν είναι τόσο κοντά, τον ευλαβούνται, τον ακούν και προσπαθούν να παρηγορηθούν από τα λόγια του. Πάμε λοιπόν καταρχήν στο διήγημά μας και μετά στον γέροντα Όσιο Παΐσιο.

Μουτότο της Σοφίας Χατζή. Περιπέτειας στη σαβάνα.

0: Αφού τέλειωσε η γιορτή, οι δάσκαλοι, η μπάμπα και οι επίσημοι έφυγαν από το σχολείο για να πάνε στη Μισιώνα, την Ιεραποστολή. Εκεί τους περίμενε κέρασμα. Η κυρία Χριστίνα, η μάμα της Μισιώνας, είχε ετοιμάσει γλυκό από την προηγούμενη. Η κυρία Χριστίνα δουλεύει πολύ και είναι ακούραστη, αν και έχει πια ολόασπρα μαλλιά. Τους αγαπά όλους σαν παιδιά της και όλοι την αγαπούν σαν μάμα τους. Μας είχε υποσχεθεί ότι θα φύλαγε και για μας από το γλυκό και ότι θα μας το έδινε με το βραδινό τσάι. Ο Νεκτάριος, μαθητής της Τρίτης, μου εμπιστεύτηκε πως κάποτε που είχε σκουπίσει την εκκλησία, η κυρία Χριστίνα του είχε δώσει ένα κομμάτι γλυκό που το έλεγε κέικ. Τέτοιο θα κερνούσαν σήμερα. Το κέικ, λέει ο Νεκτάριος, μοιάζει με γλυκό ψωμί. Μυρίζει υπέροχα και είναι τόσο νόστιμο που λυπάσαι να το καταπιείς για να μην τελειώσει. Όταν το σχολείο άδειασε από τους μεγάλους, οι περισσότεροι μαθητές σκορπίστηκαν γελού. Κάποιοι πήγαν να παίξουν στο σιτέ και άλλοι έτρεξαν προς το μέρος μας. Όλοι ήθελαν να αγγίξουν με τα χέρια τους το ποδήλατο. Κανείς μας δεν είχε δει από κοντά ένα ολοκένουργιο ποδήλατο. «Φέρε μου τότε να κάνουμε καμιά βόλτα», προτείνει ο Αχίλιος και πιάνοντάς το από το τιμόνι, σήκωσε το πόδι του να το καβαλήσει. Φρίκι, αν το ποδήλατο έπεφτε στο χώμα, θα είχε γρατσουνιές και δεν θα το πουλούσαμε σε καλή τιμή, θα έμοιαζε παλιό. Την ίδια σκέψη με μένα φαίνεται πως έκανε και ο Γρηγόρης, που στη στιγμή πήρε το τιμόνι από τον Αχίλιο. Ο Μουτότο το κέρδισε και αυτός δικαιούται να το οδηγήσει πρώτος. Η παρέα συμφώνησε και το βραβείο έφτασε στα χέρια μου. Ο καθένας προτείνε το δικό του τρόπο για να ισορροπήσω. Δεν ήξερα ποδήλατο και έτσι το καβάλισα και μείνα με τα δύο πόδια να κρέμονται. Τα παιδιά αμέσως άπλωσαν τα χέρια να με στηρίξουν. Ήμουν σίγουρος πως αν προχωρούσα θα το έριχνα κάτω. Προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, μου έδιναν οδηγίες. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν ήξερε κανείς ποδήλατο. Σύντομα οι φίλοι μου βαρέθηκαν και πήγαν να παίξουν μπάλα στην αυλή του σχολείου. Κοιταχτήκαμε με τον Γρηγόρη. Μόλις απομακρύνθηκε και ο τελευταίος, κατευθυνθήκαμε προς το Μαρσέ, την αγορά δηλαδή. Στη διαδρομή πολλοί μας παρατηρούσαν καχύποπτα. «Από πού το κλέψατε, παλιόπαιδα?» ακούσαμε ξαφνικά μια άγρια φωνή πίσω μας. Γυρίζω και βλέπω έναν στρατιώτη να μας κοιτάει επιλυτικά. Σταματήσαμε. Εκείνος στεκόταν με τα χέρια στη μέση. Τα δαχτύλα του δεξιού του χεριού χαϊδεύαν το όπλο που κρεμόταν μέσα στη θήκη του και ακουμπούσε στο μυρό του. Εδώ επιβάλλουν τον νόμο οι στρατιώτες και μπορούν να βάλουν στη φυλακή όποιον θεωρούν ότι είναι κλέφτης. «Το κέρδισα σε διαγωνισμό στο σχολείο της Μισιώνας. Δεν είμαι κλέφτης και αν δοκιμάσεις να μας το πάρεις θα έχεις να κάνεις με τον μπάμπα Νεκτάριο». Ήξερα πως μερικοί στρατιώτες έκλεβαν από τους πολίτες τα πράγματά τους και δεν τολμούσε κανείς να διαμαρτυρηθεί. Ο φόβος δεν με άφηνε, όση ώρα τον κοίταγα τάχα με τόλμη στα μάτια. Εκείνος κατέβασε τα δικά του κοιτώντας λέμαργα το ποδήλατο. Στο τέλος μας γύρισε περιφρονητικά την πλάτη και έφυγε σφυρίζοντας. Ίσιωσα το τιμόνι και έσπρωξα το ποδήλατο βλέποντας την μπροστινή ρόδα να κυλά. Μόλις λιγόστεψε το καρδιοχτύπι, υποψιάστηκα ότι το γενναίο βλέμμα μου τον τρόμαξε. Ένιωσα περήφανος. Ο Γρηγόρης κρυφοκοιτούσε πίσω από την πλάτη μου. Όταν ο στρατιώτης απομακρύνθηκε αρκετά, ξεφύσηξε ανακουφισμένος. Με σκούτηξε με τον αγκώνα του. «Καλά έκανες που τον φοβέρισες με τον μπάμπα Νεκτάριο. Τον σέβονται όλοι στο Κολουέζι». Φτάσαμε στο Μαρσέ. Μικροπολιτές έδειχναν την πραμάτια τους αραδιασμένη σε μεγάλα υφάσματα απλωμένα στο χώμα. Πουλούσαν μπουκάρισε, τενεκεδένιες κατσαρόλες και μανιόκ. Υπήρχε και μπούι, σιμεγδάλι δηλαδή από αλεύρι, για τους λιγότερο φτωχούς. Αλλού έβλεπες μάμες να πουλάνε τα κικουέμπε, τα υφάσματα για γυναικεία φορέματα. Μια κομμωτρία έπλεκε κοτσιδάκια στο κεφάλι ενός κοριτσιού και τα στόλιζε με πολύχρωμα κορδελάκια. Από τα χαμηλά ξύλινα παγκάκια μπορούσες να αγοράσεις παπάγια και μάγκο. Στήσαμε το ποδήλατο σε μια γωνιά. Καθίσαμε κάτω και περιμέναμε να ενδιαφερθεί κάποιος για το εμπόρευμά μας. «Πόσο κάνει μια κατσίκα?» ρώτησε τον Γρηγόρη. «Δεν ξέρω». «Καλά». Η ώρα περνούσε. Δεν πλησίαζε κανείς να δει το ποδήλατο. Μόνο μερικά έκπληκτα παιδιά τριγύριζαν κοντά μας και δεν έλεγαν να πάρουν τα μάτια τους από αυτό. Σηκώθηκα να περπατήσω, αφήνοντας τον Γρηγόρη μόνο του. Ήταν ωραίο στο Μαρσέ. Περνούσε ανάμεσα στους εμπόρους που ήσυχοι κάθονταν περιμένοντας. Έκανε ζέστη. Οι μύγες στεκόταν στα πρόσωπά τους. Εκείνοι βαριεστημένοι δεν τις έδιωχναν. Λίγοι πελάτες κοιτούσαν. Σπάνια αγόραζε κάποιος. Ώσπου την είδα. Ήταν μια άσπρη κατσίκα δεμένη σε ένα δέντρο με ένα βρώμικο σκοινί. Είχε σηκωθεί όρθια με τα μπροστινά της πόδια χαντζωμένα στο κορμό του δέντρου. Έφαγε όσα φύλλα της επέτρεπε το σκοινί της να φτάσει και τώρα τέντωνε τη μουσούδα της για να αρπάξει ένα κόμμα. Το αφεντικό της ακουμπούσε την πλάτη του στο ίδιο δέντρο. Είχε κλειστά τα μάτια του και το μόνο σημάδι που μαρτυρούσε ότι δεν κοιμόταν ήταν το ξυλάκι που στριφογύριζε στην άκρη των χιλιών του. «Πόσο κάνει, πάπα?» Ο πάπα σήκωσε το κεφάλι, μου έριξε μια ματιά και έπιασε να καθαρίζει τα μπροστινά του δόντια με το ξυλάκι. Με ξανακοίταξε πιο προσεκτικά τώρα και βλέποντας πως φορούσα καλά ρούχα, αποφάσισε να μου απαντήσει.
1: «Έχεις να πληρώσεις?»
0: «Θα έχω σε λίγο». Δεν τον ευχαρίστησε η απάντηση και με είπε ευχαριστημένα πως κάνει μισό ζαΐρι. Ύστερα ξανά κλείσε τα μάτια του. Έφυγα τρέχοντας. Κόντεψα να πέσω πάνω στο ποδήλατο. «Γρηγόρη, Γρηγόρη, μια κατσίκα κοστίζει μόνο μισό ζαΐρι». Κοιταχτήκαμε απορώντας. Το ποσό ήταν πολύ μικρό. «Είσαι σίγουρος?» Μου το είπε ο πάπα που την πουλάει. «Και είναι ζωντανή?» «Ναι!» Κυλώντας το ποδήλατο με τα χέρια, ζυγώσαμε τον πάπα. Μισοκοιμόταν πάλι δίπλα στην κατσίκα. Με το θόρυβο που κάναμε άνοιξε το ένα μάτι. Όταν είδε και το ολοκένουργιο ποδήλατο, μάλλον συμπέραν ότι είμαστε καλοί πελάτες και σηκώθηκε όρθιος.
1: «Αν θέλετε δύο, κάνει ένα ζαΐρι», είπε ο πάπα.
0: «Είδες που σου είπα?» ψιθύρισα στο Γρηγόρη. «Είναι ζωντανή και η άλλη?» τον ρώτησε ο συμμαθητής μου. Ο πάπα έξισε το κεφάλι του.
1: «Άμα ψοφάει κατσίκα δεν βγάζει μαζίμπα. Άντε φαίνεστε καλά παιδιά. Θα σας δώσω 3 ποτήρια μαζίμπα για ένα ζαΐρι».
0: Ο Γρηγόρης μου έριξε μια στενάχωρη ματιά. «Μαζίμπα πουλας πάπα? Δηλαδή γάλα?» τον ρώτησα.
1: «Την άλλη κατσίκα που κάνει αυγά θα τη φέρω αύριο».
0: Πέταξε μακριά το ξυλάκι του και άρχισε να γελάει με το αστείο του. «Εμείς θα θέλαμε να αγοράσουμε την κατσίκα σου αν την πουλάς». Ζάρωσε το μέτωπό του και μας κοίταξε μέσα από τα μισόκλειστα μάτια του. Μας είπε να φύγουμε, γιατί αυτός δούλευε και εμείς χαζεύαμε κοροϊδεύοντας έναν φτωχό άνθρωπο. Είπε επίσης πως αν και φαινόμασταν πλουσιόπαιδα, δεν μας έμαθαν οι γονείς μας να σεβόμαστε τους μεγάλους. Εμείς στεκόμασταν μπερδεμένοι και τον ακούγαμε.
1: «Αν δεν μου αδειάσετε τη γωνιά θα σας διώξω με το ζόρι».
0: Και έκανε να σηκώσει μια πέτρα. Απομακρυνθήκαμε και κρυφτήκαμε πίσω από ένα δέντρο κοιτώντας τον από απόσταση. «Η κατσίκα φαίνεται καλή, δεν είναι αδύνατη», διαπίστωσε ο Γρηγόρης. «Ούτε φαίνεται άρρωστη. Αλλά πώς να το ρωτήσουμε πόσο κάνει? Θα νομίζω ότι τον κοροϊδεύουμε». Αποκαμωμένοι καθίσαμε στο χώμα. Παρακολουθούσαμε από μακριά την κατσίκα. Δεν βρίσκαμε λύση και κανείς δεν ενδιαφερόταν να αγοράσει το ποδήλατο. Οι ώρες περνούσαν. Ο ήλιος θα έδιε πίσω από τους πανύψηλους ευκάλυπτους. Ο πάπας σηκώθηκε, ξέδεσε την κατσίκα. Ετοιμαζόταν να πάει στο σπίτι του. Προχωρούσε προς το μέρος που ήμασταν καθισμένοι. Μας προσπέρασε. Δεν έπρεπε να χάσουμε την ευκαιρία. Σηκώθηκα όρθιος. «Πάπα!» του φώναξα. Στράφηκε προς το μέρος μας και με κοίταξε απειλητικά. Πριν προλάβει να φύγει, του είπα πως ήρθαμε στο Μαρσέ να πουλήσουμε το ποδήλατο για να αγοράσουμε μια κατσίκα και να τη δώσουμε στον πάπα του Γρηγόρη. Του είπα ακόμα πως κάποιοι κλέφτες πήραν το ζώο της οικογένειας και πως τώρα όλοι πεινάνε. Όταν τελείωσα, ο πάπα για πρώτη φορά δε ζάρωνε το μέτωπό του.
1: «Και εσύ ποιος είσαι?»
0: Ο Γρηγόρης ανέλαβε να το εξηγήσει πως το ποδήλατο το κέρδισα στο διαγωνισμό του σχολείου και το πουλάω για να βγάλουμε λεφτά να αγοράσουμε την κατσίκα.
1: «Το ξέρουν οι γονείς σου πως θέλεις να το πουλήσεις?»
0: ρώτησε απορριμμένος ο πάπα. «Δεν έχω γονείς, μόνο μια αδελφή έχω, που ούτε και αυτή το θέλει το ποδήλατο.»
1: «Και πόσο το πουλάτε?»
0: Δυσκολευόμουν να δώσω απάντηση, γιατί δεν ήξερα πόσο κοστίζει ένα ποδήλατο. Ο πάπα το κατάλαβε. Αφού σκέφτηκε κάμποσο και μας κοίταξε στα μάτια, είπε:
1: «Αν δεν το έχετε κλέψει και το χρειάζεστε για να αγοράσετε μια κατσίκα, θα σας δώσω εγώ τη δικιά μου και θα την ανταλλάξουμε με το ποδήλατο. Η αλήθεια είναι πως το ποδήλατο είναι πιο ακριβό από το ζωντανό, αλλά είστε παιδιά και θα σας το κλέψουν. Απορώ πως δεν σας το πήρε ακόμα κάποιος. Το ποδήλατο θα το πουλήσω εγώ και θα αγοράσω ένα πιο νεαρό ζώο.»
0: «Δεν το κλέψαμε. Αν δεν μας πιστεύεις, πήγαινε στη Μισιώνα και μάθε για μας.»
1: «Σας πιστεύω. Φαίνεστε καλά παιδιά. Ορίστε, η κατσίκα είναι όλη δική σας.»
0: «Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Τα είχαμε καταφέρει. Ο άνθρωπος μας χάδεψε στο κεφάλι. Έπειτα παρέδωσε το σχοινί στον Γρηγόρη. Σκούπισε τις παλάμες στο παντελόνι του και πήρε το τιμόνι μέσα από τα χέρια μου. Τον παρατηρούσα που καβάλισε το ποδήλατο. Στεκόμουν εκεί με άδεια χέρια και βλέπα το βραβείο μου να χάνεται. Ξαφνικά ένας κόμπος στο λαιμό δεν με άφηνε ούτε να καταπιώ, ούτε να μιλήσω. Το ποδήλατό μου κυλούσε στο χωματόδρομο, κάτω από το βάρος του πάπα. Το κοίταξα για τελευταία φορά. Δεν περίμενα πως θα ένιωθα τέτοια λύπη. Τώρα που το έδωσα και όλα τελείωσαν, σαν να μετάνιωνα. Αλλά ήταν αργά. Δεν θα ξαναείχα ποτέ μου ένα τόσο όμορφο ποδήλατο.» Εγκαταλείποντας το Μαρσέ, ο φίλος μου κρατούσε την κατσίκα και βάδιζε στο πλάι μας. Η κατσίκα, παραξενεμένη με τη νέα της διαδρομή, προχωρούσε και περδευόταν στα πόδια μας. Πώς και δεν είχα προσέξει πόσο άσχημη ήταν. Ήταν και βρώμικη και θα λέρωνε το παντελόνι μου. Την επόμενη φορά που θα κουμπούσε πάνω μου, θα της έδινα μια κλωτσιά. Είχε κρυφτεί ο ήλιος στην άκρη του ορίζοντα όταν μπαίναμε στο σιτέ. Σταματήσαμε μπροστά στην καλύβα του Γρηγόρη. Η οικογένειά του βγήκε έξω. Οι γονείς του με ορθάνυχτα μάτια από την έκπληξη κοιτούσαν πότε την κατσίκα και πότε εμάς. Ο Γρηγόρης τους διηγήθηκε τα σχετικά με τους σχολικούς αγώνες και τους περιέγραψε με θριαμβευτικό τρόπο την νίκη μου. Τέλος τους ιστόρισε πως ανταλλάξαμε το ποδήλατό μου με την κατσίκα στο Μαρσέ. Όσο τα έλεγε αυτά, μαζεύονταν οι γείτονες. Ρωτούσε ο ένας τον άλλο για να μάθουν για την κατσίκα. Ο πάπα του Γρηγόρη με πλησίασε και μου έσφιξε τα χέρια.
1: «Αξάντη μου τότε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έκανες για μας. Όποιος δίνει, του δίνει πιο πολλά ο Θεός.»
0: Τα μάτια του βούρκωσαν και όλοι γύρω μου έλεγαν:
1: «Μουζούρι μου τότε, μουζούρι, μπράβο.»
0: «Καλός μου τότε.» Η μάμα έσυρε την κατσίκα από το σκοινί και εξαφανίστηκε για λίγο πίσω από την καλύβα. Σε λίγο μου έφερε να πιω ένα κύπελο μαζίμπα. Το ρούφηξα αμέσως. Δεν είχα φάει τίποτα από το πρωί. Ήταν νόστιμο. Με τα καλά τους λόγια αισθάνθηκα κάπως καλύτερα. Ξανακοίταξα το ζώο. Η κατσίκα τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημη. Το σκοτάδι πύκνωσε. Ο πάπα με κράτησε από τους ώμους και θέλησε να με συνοδέψει έξω από το σιτέ. Τους καληνύχτησα όλους σηκώνοντας ψηλά το χέρι μου.
1: «Λοιπόν, αγόρι μου, ένα σοφός είπε πριν πολλούς αιώνες ότι αν απλώσεις το χέρι σου στο χέρι του φτωχού, τότε άγγιξες την κορυφή του ουρανού.»
0: Ο πάπα του Γρηγόρη συνέχισε χωρίς να περιμένει να απαντήσω:
1: «Φτηνός είναι ο ουρανός μου τότε, έλεγε πολύ παλιά ο Μουτακατήφου Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος.
0: Δεν χρειάζονται χρήματα να τον αποκτήσεις. Με καληνύχτισε και απομακρύνθηκε. Πριν χαθεί από τα μάτια μου, είπε δυνατά:
1: αυτός που κάθεται στον ουρανό, αυτός παίρνει το δώρο σου.
0: Ωστόσο πάλευα μέσα μου να ξεχάσω το παιχνίδι που έχασα για πάντα. Ήξερα πως είχα κάνει το σωστό και αυτό με παρηγορούσε. Η χαρά τους ερχόταν μέσα μου και λίγο λίγο γινόταν και δική μου. Φεύγοντας, με συνόδευαν οι φωνές των κατοίκων της γειτονιάς. Από μακριά άκουγα το αυτοσχέδιο τραγούδι τους που έλεγε «Να με καλά» και πως κι αυτοί θα μένανε για πάντα φίλοι μου. «Σάσα να σηκουγιώτε, Ντούκου, τώρα και πάντα, αδελφέ».

0: Μικρή μου φίλη, έχετε επισκεφτεί ποτέ μοναστήρι? Νομίζω πως οι περισσότεροι σε κάποια εκδρομή σας θα έχετε επισκεφθεί. Αν δεν έχετε κάποιο κοντά στο σπίτι σας, στο χωριό σας, ενώ που μπορεί και κάθε Κυριακή ή πολύ συχνά να επισκέπτεστε. Ξέρετε, μικρή μου φίλη, πως οι μοναχοί αγαπούν τόσο πολύ τους ανθρώπους, τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε φεύγουν μακριά του για να προσεύχονται ανεμπόδιστα για τη σωτηρία του. Νηστεύουν γιατί θέλουν να μοιάσουν στους αγγέλους. Διακονούν με προθυμία τους αδελφούς τους και κάνουν υπακοή στο γέροντα, όπως μας δίδαξε ο Χριστός. Ελάτε τώρα να ακούσετε ένα περιστατικό από την παιδική ζωή του Αγίου Παϊσίου.
1: Ο γέροντας Παΐσιος και το πουλάκι Όλετ.
2: Πριν από αρκετά χρόνια στην Κόνιτσα ζούσε ένα παιδάκι που το έλεγαν Αρσένιο. Ο Αρσένιος αγαπούσε πολύ το Χριστό μας και όποτε έβρισκε ευκαιρία πήγαινε στο δάσος, διάβαζε ιστορίες των Αγίων και προσευχόταν. Ο Αρσένιος αγαπούσε πολύ τη φύση και τα ζώα. Όταν μάλιστα μια φορά κάποιο παιδί σκότωσε ένα πουλάκι, αυτός λυπήθηκε πολύ και το μάλωσε. Έπειτα πήρε το πουλάκι και το έθαψε με κλάματα. Αργότερα όμως οι φίλοι του άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. «Να ο καλόγερος, να ο καλόγερος, πάλι στην εκκλησία θα πας και σήμερα νηστεύεις», του φώναζαν όταν τον έβλεπαν. Επειδή λοιπόν δεν άντεχε άλλο την κοροϊδία τους, σκέφτηκε: «Θα πάω με τα μεγαλύτερα παιδιά και θα υποκρίνομαι. Θα κάνω ό,τι θέλουν και ό,τι κάνουν και αυτά, για να με βάλουν στην παρέα τους και να μην με κοροϊδεύουν πια». Άρχισε λοιπόν να κάνει παρέα με μεγαλύτερα παιδιά και έκανε ό,τι αταξία έκαναν και αυτά. Έφτιαξε μια σφεντόνα και σε λίγο καιρό είχε γίνει ο καλύτερος σκοπευτής. Μια φορά σκότωσε ένα πουλάκι, μα μόλις το είδε σκοτωμένο, συγκλονίστηκε. Πέταξε αμέσως και τα λάστιχα και τα σκάλια. «Εσύ έκλαιγες», έλεγε στον εαυτό του, όταν εκείνο το παιδί σκότωσε ένα πουλάκι. «Και τώρα που έφτασες, σιγά σιγά θα φτάσεις να κάνεις κακό και στους ανθρώπους». Από εκείνη λοιπόν τη στιγμή σταμάτησε τις αταξίες και άρχισε πάλι τις παλιές του ευλογημένες συνήθειες.

Ο Αρσένιος όταν μεγάλωσε έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Παΐσιος. Ασκήτευε σε ένα καλυβάκι στο Άγιο Όρος. Όσο ζούσε εκεί, συνήθιζε να ανεβαίνει σε ένα βράχο ψηλότερα από το καλύβι του και να προσεύχεται με το κομποσκίνι. Εκεί ερχόταν ένας κοκκινολέμης και του κρατούσε συντροφιά. Σιγά σιγά έγιναν φίλοι με το γέροντα, ο οποίος του έδωσε το όνομα Όλετ. Όταν το φώναζε με το όνομά του, αμέσως ερχόταν κοντά του. Καθόταν στον ώμο του και έτρωγε από την παλάμη του. Όταν έφευγε, το άφηνε τροφή πάνω σε μια πλάκα. Κάποια φορά ο γέροντας αρρώστησε και είχε μέρες να ανεβεί στο βραχάκι. Ο Όλετ όλες αυτές τις μέρες δεν έτρωγε την τροφή του, αλλά πέταξε στο καλυβάκι του γέροντα για να δει τι συμβαίνει. Ο γέροντας συγκινήθηκε πολύ από την αγάπη του μικρού του φίλου και έλεγε: «Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει την αγάπη του πρώτα στο Θεό, έπειτα στους ανθρώπους και αυτό που περισσεύει στα ζώα και στη φύση. Όπως εμείς ζητούμε βοήθεια από το Θεό, έτσι και αυτά ζητούν βοήθεια από τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να τα αγαπά, γιατί αυτά δεν περιμένουν άλλο παράδεισο».

0: Πόσο όμορφα, παιδιά, μας διδάσκει ακόμα και με την παιδική του ζωή ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι, από όλα αυτά που έχει πει, που συμβουλεύει, που είναι γραμμένα από τα θεϊκά, τα άγια, τα ουράνια λόγια του, και είναι ουράνια γιατί είχε μια καρδιά που αγαπούσε το Θεό. Και όταν αγαπάς το Θεό, είναι ο ουρανός στην καρδιά σου και στο στόμα σου. Ας θυμηθούμε και ας μας μείνει αυτό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος να έχουμε αγάπη πολύ, αγάπη αρχοντική. Να αγαπούμε τους άλλους χωρίς να περιμένουμε να μας αγαπούν και εκείνοι. Να τους βοηθάμε, να τους ανεχόμαστε, να υποχωρούμε χωρίς και εκείνοι να μας κάνουν το ίδιο. Εμείς να αγαπούμε πολύ όλους. Και όταν θα αγαπούμε και αυτούς που μας αγαπούν και αυτούς που δεν μας αγαπούν, τότε μπορούμε να πούμε πως έχουμε πραγματική αγάπη στην καρδιά μας και πως αγαπάμε πραγματικά και τον Θεό μας. Τώρα ελάτε να κάνουμε μια βόλτα, θα λέγαμε, σε ένα μοναστήρι μαζί με κάποιους μικρούς μας φίλους, για να μας πούνε τι κάνουν οι μοναχοί, ποια είναι τα διακονήματά τους, ποια η εργασία τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε λοιπόν.
1: Έχετε πάει ποτέ σε μοναστήρι?
2: Ναι, έχω πάει σε πολλά.
1: Και εγώ έχω πάει.
3: Γιατί πήγαν οι μοναχοί στα μοναστήρια?
2: Πήγανε για να είναι πιο κοντά στο Θεό και να σκητεύουν μαζί.
1: Και για να έχουν ησυχία να προσεύχονται για όλο τον κόσμο.
3: Πώς περνάνε τη ζωή τους οι μοναχοί?
2: Οι μοναχοί περνάνε τη ζωή τους κάνοντας προσευχή και κάνοντας διάφορα διακονήματα.
3: Και τι διακονήματα κάνουνε?
2: Ο ένας πάει στο δάσος να κόψει ξύλα. Ο άλλος από το ποτάμι κουβαλάει νερό. Ο άλλος είναι μάγειρας. Άλλος μπορεί να τη γράφει παλιά βιβλία. Άλλος μπορεί να προσέχει αγελάδες και διάφορα ζώα που έχουν. Και διάφορα άλλα.
3: Εμένα μ' αρέσει το διακόνημα να υποδέχεσαι τον κόσμο.
2: Αυτό το λένε αρχοντάρις. Εμένα όμως περισσότερο μου αρέσει να προσέχω τα ζώα.
1: Έχεις δει ποτέ σου τάλαντο?
2: Ναι, έχω δει στα διάφορα μοναστήρια που πηγαίνω. Είναι ένα πράγμα σαν ένα τεράστιο ξύλο, πλατή. Όχι όμως πολύ πλατή, αλλά σαν τον κορμό του δέντρου, αλλά ίσιο. Και έχουν ένα πράγμα σαν σφυρί, ξύλινα, και το χτυπάνε.
3: Πώς κάνει δηλαδή?
2: Κάνει με έναν ρυθμό, ακούστε. Το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλαντο. Έτσι ακριβώς το κάνουνε.

0: Γιατί χτυπάνε το τάλαντο?
1: Το τάλαντο το χτυπάνε για να ξυπνάνε οι μοναχοί, να πηγαίνουν στην εκκλησία ή να πηγαίνουν στην τράπεζα για να φάνε.
0: Άραγε, ποιος χτύπησε πρώτος το τάλαντο?
1: Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Για πες, εσύ ξέρεις.
0: Όταν η κυβωτός ήταν έτοιμη, ο Νοέ χτύπησε δύο ξύλα για να τα ακούσουν όλα τα ζώα και να μπουν ζευγαράκια-ζευγαράκια στην κυβωτό.
1: Στα μοναστήρια και στις εκκλησίες χτυπούν οι καμπάνες. Διν, νταν.

0: ξέρεις όμως ότι οι καμπάνες ήρθαν απ' έξω. Παλιά χρησιμοποιούσαμε τα σήμαντρα.
1: Τι είναι το σήμαντρο?
0: Το σήμαντρο είναι ένα σίδερο που μοιάζει με πέταλο και το χτυπάμε κάτι σίδερο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Καπερναούμ μας μεταφέρει σήμερα, αδελφοί μου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ο Κύριος μας, γιατί αυτό είναι το πρόσωπο που και σήμερα προβάλλεται και η προσοχή όλων των ανθρώπων σε αυτό στρέφεται. Και ο Κύριος μας διδάσκει. Μα δίδαξε ο Κύριος μας όταν ήλθε εδώ στη γη και θαυματούργησε. Δεν είχε άλλο κανένα έργο και δίδαξε άλλοτε στα όμορφα και δαντελωτά κρογιάλια της Γαλιλαίας, άλλοτε στις μαγικές βουνοπλαγιές, άλλοτε στη συναγωγή, άλλοτε στους δρόμους και τις πλατείες και άλλοτε, όπως και σήμερα, μέσα σε φιλόξενα σπίτια. Και η πληροφορία ότι ο Χριστός μας διδάσκει σε ένα σπίτι έφτασε και στην ακοή ενός παραλύτου. Χρόνια τώρα παράλυτος, δεν έχει τη δύναμη να διατάξει τα χέρια του και τα πόδια του. Πήγε σε γιατρούς, πήρε γιατροσόφια, αλλά θεραπεία δεν είδε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος πίστευε πως είναι δυνατόν να γίνει καλά όταν θα πλησιάσει το Χριστό. Μα ήταν παράλυτος. Πως ήταν δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να βρεθεί κοντά στο Χριστό? Όμως η αγάπη των ανθρώπων, αυτός δεν είχε πόδια, αυτός δεν είχε χέρια, αλλά όμως είχε αδελφούς με αγάπη. Έφτιαξαν ένα νεκροκρέβατο, τον έβαλαν πάνω και εκείνοι έγιναν νοσοκόμοι να τον μεταφέρουν στο Χριστό. Και πώς να τον πλησιάσουν τον Χριστό? Το σπίτι ήταν γεμάτο, η αυλή ήταν γεμάτη, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Σπρώχνοντας και παρακαλώντας, ανοίγοντας δρόμο, έφτασαν στο σπίτι. Να μπουν όμως από την είσοδο ήταν αδύνατο. Και τι σκέφτει η αγάπη που είναι πάντοτε εφευρετική? Να ανεβούν πάνω στη στέγη, και όπως ήταν την εποχή εκείνη τα σπίτια, απεστέγασαν τη στέγη, άνοιξαν τη στέγη και με τα σκοινιά κατέβασαν μπροστά στα πόδια του Χριστού τον παράλυτο. Και ο Κυριός μας του λέγει: «Θάρση τέκνων, η πίστη σου σε σωκέσε». Ναι, έχει θάρρος παιδί μου και η δική του πίστη, αλλά και η πίστη των τεσσάρων ανθρώπων κάνουν το θαύμα. Τέκνων, αφαιοντές οι αμαρτίες σου. Παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Μα τι έπαθαν αυτοί εκεί? Κάποιοι διαλογίζονται πονηρά. Είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και ποιος έχει το δικαίωμα, διαλογίζονται, να αφήνει τα αμαρτία των ανθρώπων? Και ο καρδιογνώστης Κύριος, που ετάζει νεφρούς και καρδίας, που ξέρει τα πάντα και τους κρυφούς διαλογισμούς μας, τους αντιλαμβάνεται και τους απευθύνει λόγο. Σας φαίνεται δύσκολο να συγχωρηθούν οι αμαρτίες? Είναι δύσκολο να πω πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη? Και τέκνων, αφαιοντέσε οι αμαρτίες σου. Βεβαίως ο Χριστός μας, αδελφοί μου, τα είπε αυτά και είχε κάποιο λόγο. Ήθελε να δείξει ότι η παραλυσία του ανθρώπου οφείλεται στην αμαρτία. Θεραπεύει πρώτα την αρρώστια της ψυχής που είναι η αμαρτία και μετά παραγγέλει τον παράλυτο να σηκωθεί και να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Και έτσι και έγινε. Όμως δίδεται η απάντηση στους ανθρώπους που κατέκριναν τον Κύριο. Γιατί είναι
η αιτία της αρρώστιας η αμαρτία, και ποιος έχει το δικαίωμα να αφήνει τις αμαρτίες? Βεβαίως, αδελφοί μου, η αμαρτία είναι αιτία της παραλυσίας του ανθρώπου. Βλέπετε αυτόν που παίρνει τα χρήματα που βγάζει το μεροκάματο της ημέρας και πηγαίνει στο καπελιό και μεθάει. Το κρασί είναι αμαρτία, αλλά το κρασί γίνεται η αφορμή της παραλυσίας. Διαγράφοντας οχτούρια στο δρόμο, φτάνει μεθυσμένος στο σπίτι. Η μέθη είναι αμαρτία, αλλά έχει επιπτώσεις και στην υγεία του ανθρώπου. Ο φθόνος είναι ένα πάθος καθαρός, ψυχικό. Και όμως ο φθόνος έχει επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Πώς? Κοιτάξτε το φθονερό, κυτρινίζει. Και σαν το σαράκι ο φθόνος τρώει από μέσα τα σωθικά του. Η ευτυχία του άλλου γίνεται πηγή δυστυχίας δικής του και υποφέρει. Άρα και η αμαρτία αυτή της ψυχής έχει επιπτώσεις στην υγεία του σώματος. Ο άνθρωπος που σπαταλάει βλέμαργα τις δυνάμεις του να ρουφήξει τις ειδονές και ξενυχτάει και δίδεται εξ ολοκλήρου στο πάθος, με πάθος για να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Δεν είδατε, είναι ρεμάλι. Είναι ρεμάλι, σκοτίζεται οι σκέψεις του, θολώνει το μυαλό του, τσακίζεται η θέλησή του. Δεν έχει τη δύναμη να ορθώσει τη θέλησή του, να νικήσει το πάθος, να ξεπεράσει την αδυναμία. Και ένα κουφάρι επιστρέφει το πρωί στο σπίτι του. Αιτία της αμαρτίας η αρρώστια. Από των πολλών αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Η αμαρτία, αδελφοί μου, είναι αρρώστια της ψυχής. Αλλά τι είναι άλλο αμαρτία? Αμαρτία, αδελφοί μου, είναι μία επανάσταση. Επανάσταση του ανθρώπου εναντίον του Θεού. Βέβαια, ο αρχιτρομοκράτης, ο διάβολος, γιατί αυτός τρομοκρατεί τον κόσμο ολόκληρο και κάθε παιδί του Θεού, μας οδηγεί, μας παρασύρει στην αμαρτία και μας οδηγεί σε πραγματική επανάσταση εναντίον της παρουσίας του Θεού. Θεέ, δεν υπάρχεις, και αν υπάρχεις θα σε γκρεμίσουμε, θα σε εξορίσουμε, θα σε απομακρύνουμε από τη ζωή μας, θα ζήσουμε χωρίς εσένα, Θεέ μου. Αυτά λέει ο άνθρωπος, ο επαναστάτης. Αλλά η αμαρτία, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο επανάσταση, είναι και αρρώστια ψυχική. Δεν είναι μόνο αρρώστια ψυχική, είναι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στον κόσμο. Αν θα σας ρωτούσα, εσείς ποιο θεωρείτε, αδελφοί μου, το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο? Η αρρώστια η φυσική, η ανίατος αρρώστια, ο καρκίνος, το AIDS και ένα πλήθος ασθενειών είναι κακό ασφαλώς, όλες αυτές οι αρρώστιες, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο κακό. Είναι κακό να μπει κάποιος στο σπίτι σου, να σου ληστέψει και να σε δολοφονήσει. Είναι κακό να βάλει κάποιος φωτιά στο σπίτι σου για να καταστρέψει την περιουσία σου. Είναι κακό. Είναι κακό να υπησέλθει σαν τον έρωρο κάποιος μέσα στο σπίτι σου και να ατιμάσει το οικογενειακό σου όνομα. Είναι κακό να αφήσεις τη γυναίκα σου και να τρέχεις δεξιά και αριστερά και να κολασταίνεις και να αμαρτάνεις και να διαλύεις την οικογένειά σου και να πετάς τα παιδιά στο δρόμο. Είναι κακό. Είναι κακό να σου αφαιρέσει ο άλλος τη ζωή σου. Αλλά το μεγαλύτερο κακό, αδελφοί μου, είναι η αμαρτία την οποία διαπράττομαι. Αν ενθυμίστε, κάποτε στο λαμπρό θρόνο της Κωνσταντινοπόλεως υπήρχε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και όταν η αυτοκράτηρα Ευδοξία διέπρατε δημοσίως σκάνδαλα και αυθαιρετούσε
τότε ανέβηκε πάνω στο θρόνο ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλιος, ο Ιερός Χρυσόστομος, την ήλιξε αυστηρότατα και προκάλεσε την μην και την οργή των αυτοκρατών της αυτοκράτηρας. Αποτέλεσμα, συνήλθε εκτάκτως το Συμβούλιο του Στέμματος να εκδικηθούν και να τιμωρήσουν τον Ιερό Χρυσόστομο. Ένας λέει να τον βάλουμε φυλακή, ο άλλος λέει να τον στείλουμε εξορία, ο άλλος λέει να τον δημεύσουμε την περιουσία και ο άλλος λέει να τον δολοφονήσουμε. Και ένας γεροντάκος λέει, ακούστε, όλα αυτά που λέτε δεν είναι τίποτε, γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος δεν φοβάται ούτε την εξορία, ούτε τη φυλακή, ούτε τη δίμευση της περιουσίας, ούτε το θάνατο, γιατί τον άκουσα κάποτε να λέγει ότι δεν φοβούμε την εξορία γιατί του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Δεν φοβάται τη φυλακή, γιατί και τη φυλακή θα τη μεταβάλει σε τόπο προσευχής και δίμευση περιουσίας. Δεν φοβάται, γιατί ένα ράσο έχει και λίγα παλιά βιβλία. Αλλά ούτε και τη δολοφονία φοβάται, ούτε το θάνατο φοβάται. Πιστεύει και ελπίζει πως το ταχύτερο, και θέλει και ελκύεται πότε να βρεθεί από τη γη στον ουρανό να πάει κοντά στον Χριστό. Θέλετε, τους λέγει, να κάνουμε κακό στον Ιερό Χρυσόστομο, να τον παρασύρουμε στην αμαρτία. Γιατί τίποτε άλλο δεν φοβάται περισσότερο από την αμαρτία στον κόσμο αυτό. Και εμείς, αδελφοί μου, κάποτε ακούγαμε τη λέξη αμαρτία και νιώθαμε ρίγη μέσα μας και αντιδρούσαμε. Νιώθαμε μια φρίκη. Πώς να αμαρτήσω? Είναι αμαρτία. Δεν μπορώ να κλέψω. Δεν μπορώ να τιμάσω. Δεν μπορώ να συκοφαντήσω. Δεν μπορώ να αδικήσω. Είναι αμαρτία. Δεν μπορώ να δολοφονήσω. Δεν μπορώ να τιμάσω. Αλλά όμως σήμερα η αμαρτία είναι η καραμελίτσα στο στόμα μας και παίζουμε με τη φωτιά και με το θάνατο και χαριντιεζόμεθα με την αμαρτία και λέμε, μα τι είναι η αμαρτία? Ένα φυσικό πράγμα είναι, μια φυσική συνέπεια είναι. Αδελφοί μου, η αμαρτία είναι θάνατος. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Εν είδαν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου του Θεού. Και όποιος παραβαίνει τον νόμο του Θεού θα γευτεί το θάνατο. Αλλά μη φοβάστε, αδελφοί μου. Όλοι μας βέβαια είμαστε αμαρτωλοί. Στα μάτια του Θεού όλοι μας είμαστε ένοχοι. Ένας αναμάρτητος πάτησε εδώ στον πλανήτη μας και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο οποίος δεν επίησε αμαρτία ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Όλοι εμείς οι άλλοι γευθήκαμε την αμαρτία, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, και αμαρτάνουμε και με τη σκέψη μας και με τα μάτια μας και με τα αυτιά μας και με τα χέρια μας και με τα πόδια μας, αμαρτάνουμε και με την καρδιά μας. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, φάρμακο. Ασφαλώς υπάρχει. Ένα δάκρυ μετανοίας, μία λέξη, η μάρτυκα το Κύριο είπε ο Ιζικίας και έλαβε την άφεση των αμαρτιών. Και εμείς να πούμε αμάρτησα Θεέ μου, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να χύσουμε ένα δάκρυ και ένα δάκρυ μετανοίας και ένα ηλεκτρόνιο αίματος από το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Γολγοθά, είναι ικανά να σβήσουν κάθε αμαρτία από τον πλανήτη μας αυτό. Ναι, αδελφοί μου, ξέρετε ποιος σταύρωσε τον Χριστό? Ακούω οι Ιουδαίοι. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό? Το Χριστό τον σταύρωσαν οι αμαρτίες των ανθρώπων, οι δικές μας αμαρτίες. Και όταν κάνουμε μια αμαρτία είναι σαν να ξανασταυρώνουμε εμείς και πάλι τον Χριστό επάνω στο Γολγοθά. Δεν απομένει, αδελφοί μου, αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, να θέσουμε όλοι μας και ο καθένας τον εαυτό του κάτω από το βλέμμα του Θεού και να πάρουμε μία απόφαση: τέρμα στην αμαρτία, τέρμα στην παράβαση, τέρμα στην ανομία, τέρμα στο κακό, για να δούμε άσπρες μέρες, να δούμε καλύτερες μέρες, γιατί η κοινωνία μας, αδέλφια μου, έγινε Σόδομα και Γόμορα. Δεν υπάρχει τίποτε όρθιο. Όλα τα σαρώσαμε, όλα τα γκρεμίσαμε.
Δεν απομένει τίποτε άλλο να κάνουμε. Α, μου συγχωρείτε. Υπάρχει και το κοινοβούλιο το οποίο πιέζεται, έτσι δεν είναι κύριε βουλευτά? Πιέζεται το κοινοβούλιο να νομιμοποιήσει, να ψηφίσει νόμο να παντρεύονται οι άνδρες με τους άνδρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες, για να είμαστε Ευρωπαίοι, παρακαλώ. Φτάσαμε, αδελφοί μου, στα έσκατα των καιρών. Τα σημεία των καιρών μας φωνάζουν. Έλληνες, η εποχή είναι δύσκολη. Έλληνες, μετανοήσατε. Έλληνες, επιστρέψατε. Λαέ του Θεού, γύρνα πίσω, γιατί πήρες λάθος δρόμο. Κατηφορίζομαι και οδηγούμεθα στα καταχθόνια της Αβύσσου. Ένας δρόμος υπάρχει, αδελφοί μου, ο δρόμος της σωτηρίας, στον οποίο οδηγεί η μετάνοια, η επιστροφή και το έλεος και ευσπλαχνία του Θεού, του οποίου ήθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδο. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινο, στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι δεις νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσαν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθω, ού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την υγιήν. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρδων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίω και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στουρθεία ενωσεύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε ρήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και αγέννη τον ίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάστη και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσων. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας. Επληρώθη η γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος η Κύριε πετάων και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πηλία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας. Ευραδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο. Απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Κλείπει να μαρτωλεί από τις γης κι άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθρους κότους και αγέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία λέγησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θα

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιοδύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιος εν πάση καιρής ημνής στεφανές εσίες.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήθεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το πατέρα.

0: Νην απολύστο δούλος ο δέσποτα, κατά το ρήμασον ειρήνη, ότι είδωνε ο φθαρμί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, χυλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις ωφελέτης ημών.

0: Όνευα και το Χριστό ο Θεό ημών πάντοτε νίκαιη και στου αιώνα των αιώνων.
1: Στερεώσε κύριο ο Θεό των Αγίων και αμόμητων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην διαγία αυτοεκκλησία το έθνη παντή. Τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες του Συνήμας.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα Συ.
1: Δόξα και Υιό και Υιού Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πναχράντου και Παναμού μου γεστού μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βάπτιστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Λυκών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και Σεψουλού Λιδίας Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων και Μικιάνης, του Αγίου Ενδόξου, Αρχαγγέλου Γαβρίλου, της Συνεξορτάσμεν και του Οσίου Πατρόσιμων Στεφάνου του Σαββαίτου, ότι μη με επιτελούμεν και πάντα τον Αγίον Ελέης Χριστός σε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέιμο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστός, ελέης.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9.15 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

Έχει και η Εκκλησία μας τους ήρωές της, αγαπητοί μας φίλοι, τους μεγάλους ευεργέτες της ανθρωπότητας, τους Αγίους της δηλαδή. Αυτοί οι ολόφωτοι άνθρωποι δεν μας είναι ξένοι και απόμακροι. Τους έχουμε και στην πατρίδα μας, φανερώνονται και στις ημέρες μας, ένας-ένας και περισσότεροι μαζί, αυτοί που δεν ζήτησαν τα πλούτη ή τη δόξα των ανθρώπων και δεν έζησαν για τον εαυτό τους. Ανάμεσά τους, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, που σήμερα η Εκκλησία μας, 12 Ιουλίου, γιορτάζει.

Βρέφος δύο μηνών φρεσκοβαπτισμένο ο Αρσένιος, αυτό ήταν το πρόσδο του όνομα, πάνω στο καράβι της προσφυγιάς με τους γονείς του, τα αδελφάκια του, τον νουνό του, μετέπειτα Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και με τους άλλους συμματριώτες του μαζί, ερχόταν στην ελεύθερη πατρίδα μετά την μικρασιατική καταστροφή. Το παιδί από μικρό φαινόταν ότι θα ζούσε μόνο για το Θεό, δεντράκι τρυφερό, φυτεμένο στις αυλές του Κυρίου. Φτωχό προσφυγάκι, μικρός βιοπαλαιστής, ασυρματιστής στον στρατό, νεαρός κατόπιν αγιορείτης και ασκητής, ο μετέπειτα πατήρ Παΐσιος λάτρεψε με την αγνή ψυχή του τον Χριστό μας. Δοκίμασε πόνους και πειρασμούς, όμως στάθηκε δυνατός με τη χάρη του Θεού. Ο πονηρός τον πολέμησε με κάθε τρόπο, όμως δεν τον νίκησε, γιατί αυτός δεν τον φοβήθηκε. Ήξερε ότι ο Χριστός του ήταν παντοδύναμος και τον προστάτευε. Γι' αυτό μια υπερκόσμια χαρά πλημμύριζε την ύπαρξή του. Έτσι μπορούσε να ρωτά και να συμβουλεύει τον κάθε λυπημένο λέγοντάς του «Έχεις λυπή, ο Χριστός σου λυπεί».

αλλά και τους ανθρώπους αγάπησε από καρδιάς ο Άγιος. Μεγάλοι, μικροί και κυρίως νέοι έφταναν κοντά του για να στεριώσουν την πίστη τους, για να ακουμπήσουν το φορτίο της καρδιάς τους, για να χαρούν το θαύμα που ήταν αυτός ο ασθενικός, μα τόσο δυνατός, απλός και ταπεινός άνθρωπος του Θεού. Κάποτε, σε μια συντροφιά επισκεπτών, κάποιος του είπε: «Γέροντα, πέστε μας κάτι». «Τι να πω», αποκρίθηκε ο πατήρ Παΐσιος. «Ότι λέει η καρδιά σας», απάντησε ο άλλος. Και ο Άγιος είπε: «Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να την κόψω κομματάκια και να τη μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω. Αυτή η αγάπη του αλήθεια. Γι' αυτό και όταν κοιμήθηκε τον ύπνο του Χριστού, ο ουρανός για χάρη του έκανε θαύματα στους ανθρώπους».

Στις ημέρες μας, η κακία στις ανθρώπινες κοινωνίες επιβάλλει το σκοτάδι της βίας, του πολέμου, του μίσους, του ανταγωνισμού, της τρομοκρατίας, της αποξένωσης από τον φωτεινό κόσμο που έκρυβε μέσα βαθιά του και άφηνε να ακτινοβολείται και γύρω του ο πονετικός Άγιος Παΐσιος. Ας πλησιάσουμε κοντά του και ας τον παρακαλέσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, να μας διδάξει το μάθημα της Θείας Λατρείας, της θυσιαστικής αγάπης για τους συνανθρώπους μας και της αληθινής μυριάκριβης χαράς. Στη συνέχεια, το αφιέρωμα που ακολουθεί ας είναι ένα αντίδωρο στα θαύματα του σύγχρονου αυτού Αγίου, του τόσο κοντινού μας.

Από τις 13 Ιανουαρίου 2015 η Ορθόδοξη Εκκλησία μας κοσμείται με ακόμη ένα αστέρι πάμφωτο, τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο Όσιος Παΐσιος γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας, 8ος από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Τα δύο πρώτα πέθαναν μικρά. Εκεί βαπτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και αμέσως η οικογένεια πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Με καράβι έφτασαν στον Πειραιά και από εκεί τελικά κατέληξαν στην ακριτική Κόνιτσα. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια ο μικρός Αρσένιος. Ήταν πολύ έξυπνο και καλοσυνάτο παιδί, με πλούσια ψυχικά και σωματικά χαρίσματα και αθλητικές επιδόσεις είχε. Στο τρέξιμο με τους συμμαθητές του έβγαινε πρώτος, προκειμένου όμως να μην το πάρει πάνω του, και μετά από συμβουλή της μητέρας του, στο εξής φρόντιζε να μένει παραπίσω, να τον ξεπερνούν οι άλλοι, ώστε να μην παίρνει αυτό το βραβείο.

Αγαπούσε πολύ να διαβάζει βίους Αγίων. Είχε ένα κουτί που το είχε γεμίσει με βιβλιαράκια αγιολογικά και μόλις επέστρεφε από το σχολείο, προτού φάει, έτρεχε στο κουτί, το άνοιγε και άρχιζε την αγαπημένη του μελέτη. Αργότερα συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του σε ένα ερημικό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, σε κάποια πολύ όμορφη τοποθεσία έξω από την Κόνιτσα, και εκεί προσεύχεται και διαβάζει. Και όταν μεγάλωσε λίγο, συνήθιζε να παίρνει εκεί και άλλα παιδιά της ηλικίας του και να τους μιλάει για τον Χριστό και τους Αγίους. Έτσι, όλο ένα και περισσότερο θέρμενε την ψυχή του στην αγάπη του Χριστού και προσπαθούσε από μικρή ακόμα ηλικία να μιμείται τα ασκητικά παλέσματα των Αγίων και Οσίων που διάβαζε.

σε ηλικία 15 ετών του συνέβη ένας πειρασμός. Κάποιος γνωστός του άθεος ήρθε στο σπίτι και άρχισε να αναπτύσσει θεωρίες για να πείσει τον μικρό Αρσένιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Κλονίστηκε ο Αρσένιος. Έτρεξε στην Αγία Βαρβάρα και άρχισε να προσεύχεται να του παρουσιαστεί ο Χριστός για να τον πιστέψει. Ώρες προσευχόταν χωρίς αποτέλεσμα. Έπειτα σκέφτηκε το εξής. Είπε αυτός ότι ο Χριστός ναι μεν δεν ήταν Θεός, ήταν όμως ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος κλπ. Αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ γι' αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Μόλις έκανε αυτήν τη σκέψη, του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός σαν να βγήκε από το τέμπλο μέσα σε άπλετο φως. Τον κοίταξε με πολύ αγάπη και του είπε τα λόγια «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Ήταν η πρώτη θεοπτεία του Οσίου. Αργότερα στη ζωή του θα είχε και άλλες.

έμαθε την τέχνη του μαραγκού, επειδή αυτήν ασκούσε και ο Κύριος Ιησούς, και τα χρήματα που έβγαζε από το ξυλουργείο τα έδινε ελεημοσύνη στα φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου της Κόνιτσας. Στο στρατό υπηρέτησε την πατρίδα επί 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής. Ήταν τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου σπαραγμού. Ο Αρσένιος διακρίθηκε για το ήθος και την αυτοθυσία του. Τον εαυτό του δεν τον υπολόγιζε καθόλου. Έβγαινε ο ίδιος από τα χαρακώματα για να μπουν οι άλλοι μέσα και αναλάμβανε τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Κάποτε τον έβλεπαν να προσεύχεται όρθιος μέσα σε καταιγισμό σφαιρών. Αφού απολύθηκε, ακολούθησε τη μοναχική ζωή όπως από μικρός το επιθυμούσε. Έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος με το όνομα Παΐσιος και ασκήτεψε σε αυτό σε διάφορα κελιά, καθώς και στην Ιερά Μονή στο Μύου Κονίτσης και στο Σινά. Οι ασκητικοί του αγώνες, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι προσευχές του δεν υπολείπονταν καθόλου από αυτές των παλαιών μεγάλων οσίων και ασκητών της Εκκλησίας μας. Δεν λυπόταν τον εαυτό του, αλλά τον υπέβαλε σε συνεχείς ασκήσεις και δοκιμασίες, προκειμένου να τον καταστήσει άξιο δοχείο της χάριτος του Θεού.

Επανειλημμένως αξιώθηκε να δεχθεί τις επισκέψεις Αγίων, όπως της Αγίας Εφημίας, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Λουκυλιανού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ειδικά η επίσκεψη της Αγίας Εφημίας στάθηκε ορόσημο για όλη του τη ζωή. Διηγείται ο ίδιος: «Ήσυχα καθόμουν στο κελί μου. Ήρθε και με παλάβωσε. Κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά τον βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έφρεξα, πα. Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» τη ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για 3 μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Πώς αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια? Να πεις ότι ήταν καμία... μια σταλιά ήταν.

Ο Όσιος αγαπούσε πολύ και την κτίση, τα φυτά και τα ζώα. Κάποτε έπιασε φιλία με έναν κοκκινολέμι, ο οποίος ερχόταν κοντά του όταν ο γέροντας έβγαινε από το καλύβι και πήγαινε στο δάσος να προσευχηθεί. Του έδωσε το όνομα Όλετ. Τον φώναζε και το πουλάκι πήγαινε, καθόταν στον ώμο του και έτρωγε από την παλάμη του. Διηγείται ο γέροντας. 5 χρόνια έχω φιλία με τον Όλετ. Κάποτε που αρρώστησα δεν έφαγε την τροφή που του άφησα, αλλά ήρθε να δει τι γίνομαι. Το καημένο με συγκίνησε. Καταλαβαίνουν τις διαθέσεις των ανθρώπων και ανάλογα πλησιάζουν. Για Θεό τους έχουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να τα αγαπά, διότι αυτά δεν περιμένουν άλλον παράδεισο.

Και αν αγαπούσε τα ζώα, πόσο μάλλον αγαπούσε την έμψυχη εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Αναρρύθμιτα πλήθη ανθρώπων, Όσιος Παΐσιος τα ανακούφιζε ψυχικά με την προσευχή του, τα λόγια του, τη θεία χάρη που ακτινοβολούσε από το ασκητικό του πρόσωπο. Ώρες ατελείωτες καθημερινά δεχόταν κόσμο στο υπαίθριο αρχονταρίκι του και παρόλη την επιβάρυνση της υγείας του, έπασχε από πολλές ασθένειες, σε όλους κορπούσε την θεϊκή παρηγοριά. Στην επικοινωνία του τον χαρακτήριζε συχνά κάποιο φυσικό, πηγαίο χιούμορ. Χαιρόταν πολύ με τα μικρά παιδιά και έπαιζε χαριτωμένα μαζί τους. Κάποτε κρεμούσε στα γύρω δέντρα καραμέλες και λουκούμια και τους καλούσε να πάνε στις λουκούμιες να κόψουν λουκούμια γιατί κάρπισαν. Οι λέξεις αρχοντιά, φιλότιμο, θυσία ήταν στο καθημερινό λεξιλόγιο του Οσίου. «Γέροντα, πέστε μου μια τελευταία συμβουλή σας για να την θυμάμαι», τον παρακάλεσε πνευματικό του τέκνο. «Να έχουμε πνευματική αρχοντιά, γιατί με αυτήν συγγενεύουμε με τον Χριστό». Και άλλοτε εξηγούσε τι σημαίνει πνευματική αρχοντιά στον καθημερινό αγώνα. Έλεγε: «Αν ερχόταν κάποιος άγγελος από τον ουρανό και έλεγε πως ο παράδεισος έκλεισε, όσοι πρόλαβαν μπήκαν, άλλοι δεν χωράνε, τότε ποιοι θα συνέχιζαν να ζούνε όπως μέχρι τώρα με εγκράτεια, φόβο Θεού και προσοχή και δεν θα στρέφονταν στη ζωή των διασκεδάσεων? Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του ουρανού». Τέτοιος άρχοντας ήταν ο ίδιος. Τέτοιους ήθελε να βλέπει και τους χριστιανούς γύρω του. «Πρέσβευε, Όσιε Παΐσιε, και για μας, αρχοντόπουλα του ουρανού να είμαστε, με τη φωτιά της αγάπης του μέσα μας».

χαιρόταν ο Άγιος Παΐσιος τον αυθορμητισμό και την ανθρωπιά που έχουν σαν χαρακτηριστικά τους οι Έλληνες και έλεγε με το χαριτωμένο του λόγο: «Βλέπεις, οι Έλληνες μπορεί να έχουν ένα σωρό κουσούρια, αλλά έχουν και ένα δώρο από το Θεό, το φιλότιμο και τη λεβεδιά. Όλα τα πανηγυρίζουν. Οι άλλοι λαοί ούτε στο λεξικό τους δεν έχουν αυτές τις λέξεις».

φιλότιμο και λεβεδιά. Όμως αυτές τις λέξεις που δείχνουν απλοχωριά, αρχοντιά, γενναιοδωρία, τις εννοούσε κι αλλιώς ο Άγιος. Τις ανέβαζε και σε άλλο επίπεδο, ανώτερο. Τις ήθελε και στον πνευματικό αγώνα που κάθε πιστός χριστιανός κάνει για να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν αγνοούσε ο Άγιος Παΐσιος ότι αυτός ο πνευματικός αγώνας είναι δύσκολος. Ήταν γνήσιος ασκητής και είχε παλέψει με το διάβολο. Όμως ήθελε αυτός ο αγώνας να γίνεται με χαρά. Ήταν ο ίδιος αγωνιστής χαρούμενος. Έλεγε: «Δεν πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία για να μην πάμε στην κόλαση, αλλά από αγάπη και φιλότιμο για να μην λυπήσουμε τον ευεργέτη μας Χριστό».

Η αγάπη στον Ευεργέτη Χριστό λοιπόν δίνει τη χαρά και την άνεση στον αγώνα. Κάποτε έκανε και παραστατικό τον λόγο του. Με την νηστεία ο άνθρωπος δείχνει την προαίρεσή του. Κάνει από φιλότιμο μια άσκηση και ο Θεός βοηθάει. Αν όμως ζορίζει τον εαυτό του και πει «Τι να κάνω, Παρασκευή πρέπει να νηστέψω», θα βασανίζεται. Ενώ αν μπει στο νόημα και νηστέψει από αγάπη για τον Χριστό, θα χαίρεται. Αυτήν την ημέρα, να σκεφτεί, ο Χριστός σταυρώθηκε. Ούτε νερό δεν του έδωσαν να πιει, ξύδι του έδωσαν. Και εγώ δεν θα πιω νερό όλη την ημέρα. Αν το κάνει αυτό, τότε θα νιώθει ανώτερη χαρά από αυτό που πίνει τα καλύτερα αναψυκτικά.

Άλλοτε έλεγε: «Ο Θεός θέλει από μας μόνον την προαίρεση και την αγαθή διάθεση που θα εκδηλώνουμε με τον λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος». Και άλλοτε: «Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε Εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες στα φιλότιμα παιδιά Του». Αυτά τα ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, βιώματά του ήταν. Γι' αυτό και είχε πάντα χαρούμενο και φωτεινό πρόσωπο και ξεκούραζε καθέναν που τον πλησίαζε. Άφησε έτσι σε κάθε ένα που θέλει να ζει χριστιανικά ένα ανώτερο αγωνιστικό ήθος. Αγώνα δεν γίνεται αλλιώς, αλλά αγώνα με χαρά, από αγάπη στον ευεργέτη Χριστό. Όχι γκρίνιες και μιζέρια και πιεστικά, αλλά με φιλότιμο λεβεντιά και αρχοντιά, από αγάπη και ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη Χριστό.

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 αναγνωρίστηκε ως Άγιος. Ωστόσο, ούτε έγινε ούτε τον έκαναν Άγιο τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη εκείνη την ημέρα. Άγιος γινόταν την κάθε ημέρα της ζωής του με το σκληρό αγώνα του. Αυτός ήταν ο ισχυρός μαγνήτης της Θείας Χάριτος που τον αγίαζε. Πώς να είναι ένας Άγιος όσο βρίσκεται στη γη? Εσύ πώς το φαντάζεσαι? Σαν ένα λιπόσαρκο ασκητή που απομακρυσμένος από τους θορύβους του κόσμου ζει την ειρήνη του Θεού. Ίσως και σαν ένα σεβάσμιο ιερέα που προσεύχεται πολύ για τους άλλους και κάνει πολλά καλά έργα ακόμη και στους εχθρούς του, ή και κάποιον που μαρτύρησε για την χριστιανική πίστη. Κάπως έτσι, αλλά όχι μόνον έτσι, αγιάζει κάποιος και μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος στην ηλικία, άνδρας ή γυναίκα, κληρικός ή λαϊκός, μορφωμένος ή ολιγογράμματος, φτωχός ή πλούσιος. Ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Μοιάζει σε πολλά, αλλά διαφέρει σε ένα από τους πολλούς: στη μεγάλη αγάπη του για το Θεό. Αυτή τον κάνει να πολεμάει αλίπητα τα πάθη του και να μετανοεί για τα λάθη του. Αυτή μικραίνει τη φιλαυτία και μεγαλώνει τη φιλαδελφία στην καρδιά του. Σωστό. Έχω διαβάσει πως Όσιος Παΐσιος πριν γίνει μοναχός υπηρετούσε την πατρίδα. Ήταν ασύρματιστής και κουβαλούσε πάντα εκείνος τον ασύρματο για να είναι ελεύθερος ο συνάδελφός του σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μια μάχη είχε σκάψει μια μικρή λακκούβα για να προστατευτεί. Όταν κάποιοι ζήτησαν εκεί καταφύγιο, τους δέχθηκε και εκείνος βγήκε εκτός. Καλύτερα να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή, είπε.

Και όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός, ασυρματιστής του Θεού όπως έλεγε, για να κρατάει με την προσευχή του τον κόσμο της γης συνδεδεμένο με τον ουρανό, κατέληξε στην ερημία του Αγίου Όρους. Ήθελε να εξασφαλίσει την αδιάσπαστη κοινωνία του με τον Θεό. Όμως πλήθη ανθρώπων κατέφθαναν ως εκεί φορτωμένοι τα βασανά τους. Ο γέροντας τους καλοδεχόταν. Τους άκουγε ώρες ολόκληρες κάποτε, τους συμβούλευε και ύστερα προσευχόταν για αυτούς και εκείνοι ζούσαν την θαυματουργία της προσευχής του. Διαισθάνονταν και διατράνωναν την αγιότητά του. Και ο ίδιος πώς αντιδρούσε? Φυσικά είχε πολύ διαφορετική γνώμη για τον εαυτό του. Αισθάνομαι σαν ένα κονσερβοκούτι άχρηστο. Το κονσερβοκούτι, όταν πέφτουν πάνω του οι ακτίνες του ήλιου, λάμπει και νομίζουν μερικοί ότι έχει αξία.

Είναι φανερό, όσο η ψυχή του ανθρώπου αδειάζει από εγωισμό, τόσο αγιάζει, γεμίζει δηλαδή από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία συχνά εκδηλώνεται και με την εμφάνιση σημείων τόσο κατά τη ζωή, όσο και μετά τον θάνατό του. Τέτοια σημεία είναι η θαυματουργική ισχύ της προσευχής του, των πρεσβειών του, το να μυροβλίζουν τα λείψανά του ή να διατηρείται άφθαρτο το σκήνομά του, το νεκρό σώμα του δηλαδή. Η διοίκηση της Εκκλησίας πληροφορείται και εξετάζει αυτά τα σημεία, τα οποία μόνα τους δεν μαρτυρούν την αγιότητα του προσώπου, αλλά επιβεβαιώνουν τη μαρτυρία της συνειδήσεως του λαού του Θεού για αυτήν. Τι εννοείς? Όσοι γνώριζαν τον Άγιο, κάπως καταλάβαιναν και όλο περισσότερο συνειδητοποιούσαν ποιον είχαν κοντά τους και το ομολογούσαν. Μετά την πάροδο αρκετών ετών από την κοίμησή του, η Σύνοδος της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδίδει εκκλησιαστική πράξη με την οποία αναγνωρίζεται ο Άγιος και καταγράφεται στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική πράξη υπογράφεται κατά τη διάρκεια ειδικής εκκλησιαστικής ακολουθίας, όπου ψάλλονται ύμνοι της Πεντηκοστής για να φανερώνεται ότι οι Άγιοι είναι οι καρποί της παρουσίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Συντάσσεται ειδική ακολουθία και καθορίζεται η μέρα της κοιμήσεώς του ως ημέρα εορτασμού της μνήμης του. Στον φουρτουνιασμένο 21ο αιώνα μας, πολλοί είναι εκείνοι που αναγνωρίστηκαν ως Άγιοι. Κι είναι ο καθένας τους ένας φάρος. Από το ύψος του φωτίζει όσους στρέφουν σε αυτόν το βλέμμα τους, δεν τους αφήνει να ναυαγίσουν στο σκοτάδι και τους προσελκύει στη δική του γαλήνη, δείχνοντάς τους το λιμάνι της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε και δίδασκε με τρόπο απλό, λιτό, σιωπηλό, γνήσια βιωματικό. Απευθυνόταν στον απλό άνθρωπο, μεταφέροντας πολύτιμη γνώση, σοφία και πνευματικές εμπειρίες, μακριά από λεκτικούς εντυπωσιασμούς, μεγαλοστομίες και ασάφειες που αποζητούν συχνά αναγνώριση, κύρος και καταξίωση. Λόγια σοφά που ευωδιάζουν πνεύμα Άγιο και ξεδιψούν την ανθρώπινη ψυχή μέσα σε αυτήν την άνυδρη εποχή. Κάποτε ένας ζωγράφος επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο στο κελί του. Με εκείνο το πηγαίο και διδακτικό χιούμορ που τον διέκρινε, τον ρώτησε: «Θα μπορούσες να μου ζωγραφίσεις έναν πίνακα με το θέμα που θα σου πω? Θέλω να τον τοποθετήσω στο κελί μου». Ο καλλιτέχνης προθυμότατα απαντά: «Γέροντα, με τα χαράς, αυτή είναι η δουλειά μου. Τι θα θέλατε να έχει ο πίνακα ζωγραφικής που θα ετοιμάσω? Μπορείς να ζωγραφίσεις μερικά βουνά?» «Εύκολο είναι, γέροντα», απαντά ο ζωγράφος. «Μπορείς να ζωγραφίσεις και μερικά δέντρα που θα σου πω?» «Βεβαίως, γέροντα». Αφού λοιπόν ο Άγιος του είπε και μερικά άλλα πράγματα που θα ήθελε να έχει ο πίνακας, στο τέλος του λέει: «Μπορείς να ζωγραφίσεις και μια βρύση που να τρέχει νερό?» «Μα γέροντα, δεν είναι καθόλου δύσκολο για μένα», απαντά με απλότητα ο ζωγράφος. Και τότε ο Άγιος Παΐσιος τον ρωτά: «Από τη βρύση που θα είναι στον πίνακα, μπορεί κάποιος να πιει νερό και να ξεδιψάσει?» «Όχι βέβαια, γέροντα», απάντησε ο ζωγράφος. Και ο Άγιος Παΐσιος του είπε: «Τόσο λοιπόν διαφέρουν τα έργα των ανθρώπων από τα έργα του Θεού. Όσο λοιπόν μπορεί να ξεδιψάσει κανείς από το νερό μια ζωγραφισμένη βρύση, άλλο τόσο μπορεί να ξεδιψάσει κανείς από τα έργα των ανθρώπων. Η ανθρώπινη ύπαρξη ξεδιψά αληθινά και μόνο από τα έργα του Θεού, ο οποίος άλλωστε προσφέρει το είδωρ των ζώων.

Άλλοτε έλεγε, όσο περισσότερο ζει κανείς στην κοσμική ζωή, ξένη προς το θέλημα του Θεού, τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τον Θεό. Εκεί είναι το φυσικό του, να βρίσκεται με το Θεό. Ο Θεός παρακολουθεί την καρδιά μας και ελέγχει το περιεχόμενό της. Να εξετάζουμε συνεχώς τον εαυτό μας και να φοβόμαστε τις αδυναμίες μας, γιατί μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος, μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στο Θεό. Όταν εμείς εναποθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή μας προσπάθεια, θα μας βοηθήσει να νικήσουμε. Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Και συμπλήρωσε προτρεπτικά και στοργικά σαν πατέρας: δώστε εξ ολοκλήρου την καρδιά σας στο Θεό και ο Θεός θα σας δώσει τα πάντα. Και εμείς δεόμεθα: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών.

Φεβρουάριος του 1988. Στις Καριές κάνει αρκετό κρύο. Έχει σημαντικό υψόμετρο. Έχει και υγρασία που δυσκολεύει τα πράγματα. Σήμερα όμως είναι ξερός ο καιρός. Έχει και ένα αεράκι που αν είσαι καλά ντυμένος το απολαμβάνεις. Είναι απόγευμα. Μόλις έπεσε ο ήλιος πίσω από το βουνό, προχωρούμε στο μονοπάτι μαζί με τον πατέρα Παΐσιο. Στο δρόμο συναντούμε τον πατέρα Καλίνικο από τη σκήτη του Κουτλουμουσίου. Φτάνουμε στο ξύλινο γεφυράκι του. Γύρω μας φουντουκές γυμνές χωρίς φύλλα. Μόνο κλαδιά. «Πα, ποιος έφερε μανταρίνια?» ρωτάει εκπλήκτος ο πατήρ Παΐσιος. Στο βάθος, σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 μέτρα, διακρίνεται η πόρτα της αυλής του και κάτι που ροδίζει στη βάση της, ίσως να είναι χρώματος πορτοκαλί. Η απόσταση δεν αφήνει περιθώρια για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγη ώρα πλησιάζουμε. Πράγματι, βλέπουμε μια μεγάλη σακούλα διαφανή, πορτοκαλί χρώματος, γεμάτη μανταρίνια. Πού τα είδε ο άνθρωπος? Πώς διακρίνω ότι είναι μανταρίνια και όχι πορτοκάλια? Αφού δε και η σακούλα είναι πορτοκαλί, θα μπορούσε να περιείχε και μήλα. «Πως μ' αρέσουν τα μανταρίνια», λέει με εμφανώς προσποιητή λεμαργία ο γέροντας. «Θα κρατήσω για τον εαυτό μου 3. Καλύτερα στα κάνω 5. Μια που βρήκα την ευκαιρία θα πάρω 7». Λέει με ένα πολύ χαριτωμένο χαμόγελο και σταματά. «Πάρε τα υπόλοιπα, πατέρα Καλίνικη, και πήγαινε τα απέναντι στο γέρο Ιωσήφ». Ο γέρο Ιωσήφ ήταν ένα γεροντάκι στην Κουτλουμουσιανή σκήτη 103 ετών, που όμως καθημερινά καλλιεργούσε τον κήπο του. Ο πατήρ Καλίνικος έβαλε σχήμα, ζήτησε ευλογία και έφυγε. Εμείς με τον πατέρα Παΐσιο μπήκαμε στο καλυβάκι του. Καθίσαμε στο ένα κελί και μου ζήτησε να του διαβάσω κάτι χειρόγραφα κείμενά του. Πέρασαν περίπου 20 λεπτά και χτυπάει το σίδερο της αυλόπορτας. Κάποιοι ήλθαν για να το συναντήσουν. «Να ανοίξω, γέροντα?» ρωτώ. «Άσε καλύτερα. Αν είναι περίεργοι θα φύγουν. Αν είναι πονεμένοι ή διψασμένοι θα επιμείνουν». Συνεχίζουμε την ανάγνωση. Σε λίγα λεπτά ξαναχτυπάει το σίδερο. «Τι κάνουμε τώρα, γέροντα?» ξαναρωτώ. Στο παράθυρό του αντί κουρτίνας κρεμόταν ένα κομμάτι από σεντόνι. «Κοίταλο ξανά μη σε δουν και δες πώς είναι», μου λέγει. «Δεν μπορώ να τους μετρήσω, δεν φαίνονται», απαντώ. «Καλά, δεν ξέρεις ούτε αριθμητική? Τι έκανες τόσα χρόνια στην Αμερική?» «Ας περιμένουμε, αυτοί θα ξαναχτυπήσουν». Πράγματι, σε λίγα λεπτά χτυπούν για τρίτη φορά. «Τώρα θα προσπαθήσω εγώ να τους μετρήσω. Μπορεί να μην τελείωσα το δημοτικό, αλλά θα τα καταφέρω», μου λέει, σηκώνεται, ανοίγει την πόρτα της καλύβας. «Τι πάθετε, παλικάρια, τέτοια ώρα? Τι ήλθατε να κάνετε?» «Πάτερ, θέλουμε λίγο να σας δούμε. Γίνεται?» «Να με δείτε, γίνεται. Αλλά τι θα βρούμε να σας κεράσουμε? Πώς είστε? Για να σας μετρήσουμε.

Ένας, δύο, επτά. Για να δω τι θα βρούμε στο μαγαζί τέτοια ώρα. Μπαίνει μέσα και επιστρέφει με τα επτά μανταρίνια. Τι φοβερός άνθρωπος, σκέφτομαι έκπληκτος από μέσα. Πού το ήξερε και κράτησε τα μανταρίνια? Το προγνώριζε? Τον φώτισε ο Θεός χωρίς αυτός να το συνειδητοποιεί? Από πού έρχεστε, παλικάρια? Ρωτάει με ενδιαφέρον. Είμαστε από την Αθήνα. Και ο Μπρους με τον Τζον από την Αμερική. Από την Αμερική? Μα αν τους κεράσουμε ένα μανταρίνι, αυτοί θα μας ρεζιλέψουν σε όλο τον κόσμο. Για να βρούμε κάτι αμερικάνικο στο σούπερ μάρκετ. Ξαναμπαίνει μέσα και επιστρέφει με ένα πακέτο αμερικάνικα μπισκότα και ένα κουτί ξηρούς καρπούς διαφόρων ειδών Planters, της πιο φημισμένης δηλαδή μάρκα στην Αμερική. Έκπληκτοι αυτοί εκφράζουν το θαυμασμό και τον εντυπωσιασμό τους. «Πάτερ, τι συμβολίζει το τάλαντο που χτυπούν στα μοναστήρια?» ρωτάει δειλά ο ένας. «Δεν ξέρω τι συμβολίζει, ούτε και έχει καμιά σημασία. Αυτό που έχει αξία δεν είναι να χτυπάει κανείς το τάλαντο του μοναστηριού, αλλά να πολλαπλασιάζει το τάλαντο του Θεού. Ακούστε, παιδιά, επειδή η ώρα πέρασε, πρέπει να πηγαίνετε. Ένα μόνο να πω. Το πρόβλημα με τους Αμερικανούς είναι ότι στα αγγλικά το εγώ γράφεται πάντα με κεφαλαίο, ενώ εμείς στην Ελλάδα το γράφουμε πότε πότε και με μικρό». Γέλασαν με τη χαριτωμένη παρατήρηση και ρωτούν οι Αμερικάνοι. «Αυτό τι σημαίνει? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» «Να διαγράψετε το εγώ από το λεξιλόγιο σας, παιδιά. Ο εγωισμός είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Αυτόν πρέπει να πολεμήσουμε όλοι ανεξαιρέτως.

Η αγιότητα έχει μια ευγένεια, μια λεπτότητα, μια χάρη πάνω της. Δεν είπε σοφίες, ούτε θεολογίες, ούτε έκανε εντυπωσιακές αποκαλύψεις. Γέμισε όμως όλον την καρδιά. Προνόησε διακριτικά, κάλυψε το χαρισμά του, ευγενικά κέρασε τους επισκέπτες του, όμορφα πρωτοτύπησε με τον τρόπο του, οικοδόμησε με το λόγο του, ανέπαυσε με την παρουσία του. Χωρίς να προσπαθεί να πείσει για κάτι κανέναν, πείθει για τα πιο μεγάλα όλους. Δίπλα του φωτίζεσαι, χαίρεσαι, αναπάβεσαι. Αισθάνεσαι σαν τη Μαρία παρά τους πόδας του Ιησού. Σαν τους Αποστόλους, στόρος της Θείας Μεταμορφώσεως. Δεν θέλεις να ξεκολλήσεις με τίποτα.

Οι Άγιοι ονομάζονται παγκόσμιοι. Αγαπούν όλον τον κόσμο και όλος ο κόσμος μπορεί να τους νιώθει δικούς του. Ζουν όμως σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και είναι φυσικό να αγαπούν ιδιαιτέρως την πατρίδα τους, τον τόπο όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, καταγόμενος από τα ηρωικά φάρασα της Καπαδοκίας και μεγαλώνοντας ως πρόσφυγα στη μητέρα Ελλάδα, διατηρούσε άσβηστη φλόγα μέσα του, τη φλόγα της αγάπης προς την πατρίδα που είχαν ανάψει στην καρδιά του οι γενναιόψυχοι πρόγονοί του. Συχνά αναφερόταν στην τιμή και την ευθύνη που έχουμε ως Έλληνες. Έλεγε: «Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στο Μεσσία. Μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλον τον κόσμο. Την Ορθοδοξία μας ως Έλληνες την οφείλουμε στο Χριστό και στους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδας μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Αυτήν την Αγία Κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός».

Όσιος γέροντας τόνιζε την ανάγκη να μελετούμε την ιστορία του τόπου μας, μάλιστα σε τέτοιους καιρούς που αυτή διαστρεβλώνεται. Όταν η προπαγάνδα εναντίον της Μακεδονίας βρισκόταν σε έξαρση, προμηθεύτηκε έντυπα που μιλούσαν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και τα μοίραζε ως ευλογία στους επισκέπτες του. Ο ίδιος έκανε πάντοτε θερμή προσευχή για την πατρίδα, ειδικά όταν αυτή διερχόταν κάποιο κίνδυνο. Συγκεκριμένα, όταν τον Μάιο του 1983 πληροφορήθηκε με θαυμαστό τρόπο ότι οι Τούρκοι σχεδίαζαν σε λίγους μήνες επίθεση κατά της Ελλάδος, οργάνωσε επιστράτευση προσευχής και τελικά τα σχέδιά τους ματαιώθηκαν. Το θαυμαστό είναι ότι Έλληνες αξιωματικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Τούρκων αποκάλυψαν αργότερα ότι ο μεγάλος κίνδυνος εμφανίστηκε πράγματι τον Οκτώβριο και απετράπει ακριβώς την ημέρα εκείνη, εορτή της Αγίας Σκέπης, κατά την οποία είχε υποδείξει ο Άγιος Παΐσιος να τελεστεί αγρυπνία υπέρ προστασίας του έθνους.

Εκείνο που τον στενοχωρούσε ήταν το γεγονός ότι οι Έλληνες είχαν απομακρυνθεί από το Θεό και ψήφιζαν νόμους ενάντια στο θέλημά του, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη το 1984 με τον νόμο που επέτρεψε τις εκτρώσεις, δηλαδή τον φόνο αθώων βρεφών κατά την κυοφορία τους. «Σκέψου», έλεγε, «ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα. Θα σκοτώσει παιδιά, να μην τον αφήσει. Πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς τους». Ωστόσο, ο Όσιος πίστευε βαθιά ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την Ορθόδοξη Ελλάδα και μετέδιδε γύρω του ελπίδα και αισιοδοξία. Κάποτε τον πλησίασε κάποιος για να πάρει την ευχή του και τον ρώτησε: «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο». «Δεν φτάσαμε στον πάτο», απάντησε ο Όσιος γέροντας, «έχουμε δρόμο ακόμη. Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Με τα λόγια αυτά, ο Άγιος εννοούσε ότι κάποια στιγμή θα συγκλονιστούμε, θα συνέλθουμε και θα ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Άλλωστε, πάντοτε ο Όσιος Παΐσιος τόνιζε την ανάγκη να επιστρέψει το έθνος μας με ειλικρινή μετάνοια κοντά στο Θεό και να ζει πνευματικά. Όταν γινόταν έντονη συζήτηση για τις στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, έλεγε χαρακτηριστικά: «Η Κύπρος χρειάζεται πνευματικές βάσεις, όχι στρατιωτικές. Οι πνευματικές βάσεις, η πίστη και η μετάνοια θα σώσουν την Κύπρο.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τους πολύ ενθαρρυντικούς λόγους που ο Όσιος επανελάμβανε συχνά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του σε όσους του εξέφραζαν την ανησυχία τους. «Μη στενοχωριέστε. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χαθεί, διότι είναι το προπύργιο της Ορθοδοξίας. Αν ήταν στα χέρια των πολιτικών, θα είχε σβήσει. Ευτυχώς που είναι στα χέρια του Θεού, ο οποίος την προστατεύει σκανδαλωδώς. Κάθε φορά που κινδυνεύει να αγαθεί, κάτι κάνει την τελευταία στιγμή και τη σώζει. Και τώρα θα υπάρχει ένα μπουμπούλα, γιατί ο διάβολος οργώνει. Αλλά μην ανησυχείτε, τελικά θα σπείρει και θα θερήσει ο Χριστός. Ο καλός Θεός δεν επιτρέπει να γίνει κάτι κακό, αν μετά από αυτό δεν πρόκειται να βγει κάτι καλύτερο. Θα περάσουμε γερό τράνταγμα, αλλά θα επακολουθήσει η δόξα της Ελλάδας και η λάμψη της Ορθοδοξίας».

Κυριακή απόγευμα στη Σουρωτή. Αμέτρητα αυτοκίνητα, λεωφορεία και μια ατελείωτη ουρά από κόσμο που περιμένει να προσκυνήσει στον τάφο του πιο λαοφίλη του σύγχρονου Αγίου, του Αγίου Παϊσίου. Η ησυχία εντυπωσιακή. Εκατοντάδες κόσμου και όμως ελάχιστοι ψιθυρισμοί μόνο. Και κάπου στη μέση της ατελείωτης σειράς ένα γκρουπ Ρώσων προσκυνητών που ψάλλουν στη γλώσσα τους. Όλοι βυθισμένοι στις σκέψεις τους ή σε προσευχή. Μπαίνω κι εγώ ανάμεσά τους. Βυθίζομαι στις σκέψεις μου και αφουγκράζομαι τους χτύπους της καρδιάς μου. Ένας ακόμη σύγχρονος Άγιος που περπάτησε στους δρόμους μας και έζησε μαζί μας. Αλήθεια, πόσο γνώρισε και έζησε το Θεό. Πώς τα κατάφερε να ξεπεράσει τη γήινη έλξη και την απάτη της αμαρτίας. Αλλά και πόσοι άλλοι σαν κι αυτόν ζουν και σήμερα δίπλα μας, και ενώ τα πόδια τους κινούνται στη γη, η ψυχή τους αναπνέει το Θεό. Ζωντανές αποδείξεις του ζωντανού Θεού στην εποχή μας. Βήμα-βήμα προχωρώ και σκέφτομαι. Τόσοι Άγιοι, κι εγώ γιατί να μένω μόνο στο θαυμασμό και την απορία? Γιατί να συμβιβάζομαι με μια χριστιανική ζωή που αρκείται στα λίγα, στα τυπικά και στα μέτρια? Μα και πάλι, μήπως δεν είναι για όλους τα μεγάλα μέτρα της πνευματικής ζωής? Μήπως είναι ουτοπία? Κι όμως, ο Απόστολος Παύλος μας προσκαλεί: «Μιμητέ μου γίνεστε». Και ο ίδιος ο Κύριός μας δεν υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του ότι θα έρθει μαζί με τον Πατέρα του και θα κατοικήσει μόνιμα μέσα τους και θα τους αποκαλύψει τον εαυτό του, μετατρέποντας την ψυχή του σε παράδεισο? Συγκλονίζομαι. Ναι, και για μένα υπάρχει άφθονη η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε συμμετοχή μου στα μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας. Και για μένα είναι ανοιχτός ο δρόμος του ουρανού. Αρκεί να ποθήσω να τον αγαπήσω όπως οι Άγιοι του. Αρκεί να θελήσω να παλέψω όπως αυτοί για να κερδίσω το Θεό και τον ουρανό μέσα μου. Αρκεί να ακολουθήσω το παράδειγμά τους και τους λόγους τους. Άλλωστε αυτό δεν ήταν που με έφερε κοντά σε αυτόν τον σύγχρονο Άγιο? Συνεπαρμένος από τις σκέψεις μου, ούτε που το κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά στον τάφο του Αγίου. Πέφτω στα γόνατα και φιλώ ευλαβικά και οικετευτικά το σταυρό. Άγιε του Θεού, πρέσβευε και υπέρε μου.

Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος περπατούσε στο δάσος για να πάει να λειτουργηθεί σε μια εκκλησία. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε δύο αρκούδες. Βρισκόταν στην περιοχή της Κόνιτσας. Πριν προλάβουν οι αρκούδες να του επιτεθούν, άπλωσε το χέρι του και τους πρόσφερε το ένα από τα δύο πρόσφορα που κρατούσε. «Θα το μοιραστείτε», είπε ήρεμα και φυσικά, και το έκοψε στα δύο. «Το άλλο δεν μπορώ να σας το δώσω». Τα ζώα πήραν το μερίδιό τους και περπάτησαν μαζί του μέχρι το χωριό.

«Γέροντα», τον ρώτησαν κάποτε, «γιατί τα άγρια ζώα δεν πειράζουν τους Αγίους?» «Αφού ημερεύουν οι άνθρωποι, ημερεύουν και τα άγρια ζώα και αναγνωρίζουν ότι ο άνθρωπος είναι αφεντικό τους», απάντησε. «Στον Παράδεισο, πριν την πτώση στην αμαρτία, τα άγρια θηρία έγλυφαν τους πρωτοπλάστους με ευλάβεια. Και πώς επανέρχεται ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση?» «Πρέπει να εξαγνιστεί η καρδιά, να αποκτήσει την ψυχική καθαρότητα. Αυτή την καθαρότητα και τη θεία χάρη την είχε ο Άγιος. Το έβλεπαν τα άγρια ζώα και ημέρευαν κοντά του».

Άγιος φρόντιζε με τρυφερότητα όλα τα ζώα και αυτά του ανταπέδιδαν την αγάπη τους. Όταν ήμουν στο Σινά, διηγείται ο ίδιος, είχα δύο πέρδικες. Περνούσα κάτι στεναχώριες και ερχόνταν τα πουλιά να μου κάνουν συντροφιά και να με παρηγορήσουν. Όπου πήγαινα, έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, ανέβαιναν στους ώμους μου. Μια φορά αρρώστησα. Όταν έγινα καλά, πήγα να τα ταΐσω. Άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα τα πουλιά με προεπάντησαν. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις με είδαν όμως, έφαγαν.

Ο Άγιος επικοινωνούσε με τα ζώα σαν να ήταν οι πιο καλοί του φίλοι και αυτά του έκαναν υπακοή. Διηγείται κάποιος που τον επισκέφθηκε στο υπαίθριο αρχονταρίκι στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια, τα οποία και λαϊδούσαν. Μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε», δηλαδή «Σοπάστε». «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αυτομάτως τα πουλιά κόπασαν, χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους. Τόσο εντυπωσιαστήκαμε από αυτό το γεγονός, ώστε αδυνατούσαμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Άλλη μια φορά, ενώ είχε κόσμο, παρουσιάστηκε ένα τεράστιο φίδι. Κάποιος πήρε μια πέτρα να το χτυπήσει. «Μην το πειράζετε», είπε ο γέροντας. «Έρχεται να μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε, έδωσε στο φίδι νερό και το είπε να φύγει γιατί είχε παρέα. Το φίδι υπάκουσε και χάθηκε μέσα στα χόρτα, αφήνοντας όλους άναυδους.

Στο κελί της Παναγούδας μια μέρα συνέβη το εξής εκπληκτικό. Ο γέροντας είπε σε μια παρέα προσκυνητών να πάρουν λουκούμια. Εκείνοι είδαν ότι το κουτί ήταν γεμάτο μυρμήγκια. Κάποιος προσκυνητής φαίνεται δεν θα το είχε κλείσει καλά, αν και ο γέροντας είχε γράψει πάνω να κλείνουν καλά το κουτί. Τότε ο γέροντας πήρε με φυσικότητα ένα λουκούμι, το άφησε πιο πέρα και είπε με σοβαρότητα στα μυρμήγκια: «Αυτό είναι το δικό σας. Πηγαίνετε να φάτε και αφήστε τα άλλα για τους ανθρώπους». Τότε όλα τα μυρμήγκια έκαναν υπακοή, βγήκαν από το κουτί και μαζεύτηκαν πάνω στο δικό τους λουκούμι.

Ο Άγιος Παΐσιος δεν έκανε τίποτα για να εντυπωσιάσει. Έκανε τα πάντα για την ωφέλεια των ακροατών του. Για τον σκοπό αυτό επεστράτευε ακόμη και τα ζώα. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου που δυσκολευόταν να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός. Αφού τον άκουσε, ο γέροντας του απάντησε: «Ξέρεις, είσαι πιο ανόητος και από μια σαύρα». Ο καθηγητής ενοχλήθηκε, μα ο γέροντας επέμενε: «Αλήθεια σου λέω και θα σου το αποδείξω». Και φώναξε μια σαύρα που ήταν εκεί κοντά. Το ερπετό έτρεξε αμέσως και ο γέροντας το ρώτησε αν υπάρχει Θεός. Η σαύρα τότε σηκώθηκε στα δυο της πόδια και σκύβοντας το κεφάλι προς τα κάτω έδωσε καταφατική απάντηση. Ο καθηγητής τα έχασε και άρχισε να κλαίει. «Βλέπεις λοιπόν που και η σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός», είπε ο γέροντας. Ο καθηγητής έφυγε συγκλονισμένος.

Άγιος Παΐσιος, αγαπητοί μας φίλοι, είχε απέραντη αγάπη. Και η αγάπη του, που ξεχύλιζε πρώτα για την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, περίσευε και για τα υπόλοιπα δημιουργήματα του Θεού. Ο Άγιος πονούσε για όλη την κτήση και η κτήση του ανταπέδιδε την αγάπη της.

Πάνω από κάθε αγώνα πρέπει να υπάρχει η ταπείνωση. Αν δεν ταπεινωθεί κανείς, θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Πάσο υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε.

Στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάπου να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύριος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Σεσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης, πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σεσανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Αναφερόμενοι στην θαυμασία που η διαθήκη του τον δει προς το γιο του τον Δία. Και αφού του είπε πολλά θέματα, του είπε το θέμα του γάμου, να προσέξει, το θέμα της ελεημοσύνης, το θέμα της πατάλης, το θέμα της τιμής προς τον πατέρα του και τη μητέρα του, το θέμα της αγάπης προς τον Θεό και της αρετής εν γέννη, τώρα έρχεται να συμπληρώσει ένα τρίτο και τελευταίο τμήμα της όλης διαθήκης του. Και όμισης μηδενή πλήστης. Αυτή η φράση θυμίζει εκείνο το του Ευαγγελίου, ο σύνησης εταίρο μη πλήσης. Θα θυμίθε, ο σύνησης εταίρο μη πλήσης. Εκείνο που μισείς, σε άλλον να μην το κάνεις. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι το βιβλίο αυτό του το δίνει. Μόνο για αυτή τη φράση θα μπορούσε να έχει μια, για την εποχή που γράφηκε, μια ατελειώριστη αξία. Πολύ μεγάλη αξία. Μόνο για αυτή τη φράση. Την οποία φυσικά ο αρχαίος κόσμος δεν μπορούσε να αντιληφθεί. Δηλαδή να προσωπήσει. Είναι πραγματικά προϊόν αποκαλύψεως. Φυσικά, εφόσον περιέχεται το Θεός και την ίδια θήκη, αυτή η θέση είναι αρνητική. Δεν είναι θετική, δεν είναι αγαπήσεις, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, η οποία είναι θετική όψη, αλλά λέγει τι δεν πρέπει να κάνει. Εκείνο το οποίο εσύ μισείς σε άλλον να μην το κάνει. Επί παραδείγματι, δεν θέλεις να σε ενοχλούν σε μεσημεριανές ώρες και βραδινές ώρες που κοιμάται, ανοίγοντας ραδιόφωνο ή να φωνάζουν απ' έξω. Και εσύ το ίδιο, ώρες που κοιμώνται άλλοι άνθρωποι, μη τους ενοχλούν. Είναι πραγματικά ένας χρυσούς κανόν, αλλά αρνητικός. Σας είπα, εκείνο που δεν θέλει να σου κάνουν οι άλλοι, μη το κάνει. Ο θετικός κανόν είναι ο εξής. Εκείνο που θέλει να σου κάνει οι άλλοι, αυτό να κάνει. Επί παραδείγματι, θέλουν να με αγαπούν, αγάπη τους άλλους. Θέλουν να με ευεργετούν, ευεργέτη τους άλλους. Και ούτε. Οπότε βλέπετε τι μεγάλη αξία έχει αυτή η θέση εδώ. Ένας άνθρωπος κρατώντας αυτό θα μπορεί να δει το 50% το 50% της ευκαιρίας. Ίνον εις μέθην μη πείνεις και μη πορευθεί το μετασού μέθην εν διοδόσου. Κρασί που να φτάσει σε μέθη να μην πείνεις. Να μην πείνεις. Και ανθρώπους μεθυσμένους παρέα να μην κάνει. Αυτό σημαίνει και μη πορευθεί το μετασού μέθην εν διοδόσου. Κατά λέξη μεταφραζόμενο σημαίνει να μην περπατήσει μαζί σου μέθη στον δρόμο σου. Εννοείται δηλαδή άνθρωπος ο οποίος είναι πεκρή, αγαπάει το κρασί. Μη κάνεις παρά με πεκρίες. Αυτό θέλει να πει. Να μείνω λίγο σε αυτό. Είναι δυνατόν οι γυναίκες να πίνουν κρασί ή να πίνουν υνοπνευματώδη ποτάμι? Ήδη ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προστή των επιστολή του για τις κριτικές και δει τις ηλικιωμένες γυναίκες να παραγγείλει να μην προσέχουν το πολύ κρασί. Έτσι λέγει στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος. Δυστυχώς το θέμα του κρασιού ή των νοπνευματοδών ποτών δεν προσβάλλει μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες και τις νέες γυναίκες και τις κοπέλες. Πάρα πολλές κοπέλες βγαίνουν από κέντρα διασκεδάσεως μεθυσμένες. Φυσικά στην εποχή μας δόθηκε ένας μεγαλύτερος τόνος, όχι μόνο η μέθη από τα υνοπνευματώδη αλλά και η μέθη από τα ναρκωτικά. Αυτό είναι η χαριστική πτήση. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτε χειρότερο. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι που έχει μεταφερθεί ο άνθρωπος, τα ναρκωτικά. Διότι πάντοτε ο άνθρωπος ήθελε να δημιουργεί έναν παράδεισο, ψεύτικο παράδεισο φυσικά,
με τα ινοπνευματότυπωτά, με εκείνα τα οποία θα του δημιουργούσαν μια άλλη ατμόσφαιρα και θα τον μετέφεραν σε έναν άλλον κόσμο. Φυσικά ψευδή. Φυσικά όλα αυτά είναι ψευδές θέσεις. Εν γνώση του άνθρωπος δημιουργεί αυτές τις ψευδές θέσεις για να δημιουργεί μια φυγή από τον κόσμο της πραγματικότητας. Βρήκε, ανεκάλυψε, ότι υπάρχει ένας τρόπος ακόμη εντονότερος. Και αυτός είναι τα ναρκωτικά. Και πάρα πολλές κοπέλες, γιατί προς κοπέλες ομιλώ φυσικά, γι' αυτό από ό,τι λέω για τις κοπέλες, πάρα πολλές κοπέλες, μαθήτριες ακόμη του γυμνασίου, χρησιμοποιούν και τα αναπνευματόδιποτα και τα ναρκωτικά. Μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν κάνουν κακό, δεν βλάπτουν. Βλάπτουν φοβερά. Μία κοπέλα, μία ή δύο φορές να επήρε ναρκωτικό, τότε θα το αναζητήσει πάλι. Φοβερό πράγμα. Δεν ξέρω πώς να μιλήσω, με τι γλώσσα να εκφραστώ για το μεγάλο αυτό κεφάλαιο των ναρκωτικών που δόλοι οι εχθροί προσπαθούν να καταστρέψουν όχι τους Έλληνες, την Ιφίλη ολόκληρο. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο η υπόθεση αυτή. Γνωρίζετε ότι στην Κίνα, που κάποτε οι Κινέζοι επιναρχασίες απαγορεύεται να πιούν ναρκωτικά επί ποινή θανάτου. Κι όμως η μεγαλύτερη παραγωγή ναρκωτικών, χασίς κλπ, παράγεται στην Κίνα με προοπτική την εξαγωγή και εξάγεται παρακαλώ στην Ευρώπη και την Αμερική με σκοπό να καταστρέψουν τον δυτικό κόσμο. Και ο δυτικός κόσμος καταστρέφεται με τα ναρκωτικά. Σαν τα χαζοπούλια οι άνθρωποι, οι δυτικοί άνθρωποι, πίνοντας τα ναρκωτικά και μη αντιλαμβανόμενοι τον φοβερό κίνδυνο που απειλεί τον δυτικό κόσμο. Ο δυτικός κόσμος θα πέσει αμαχητή μια ημέρα, γιατί θα έχει κυλιστεί στα ενοπνευματόδιποτα και στα ναρκωτικά. Ήδη ένας φιλόσοφος, ο Σπράγκερ, Γερμανός, το είχε προαναγγείλει αυτό στις αρχές, στο πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Το είχε προαναγγείλει αυτό το πράγμα, ότι η Ευρώπη αργοπεθαίνει γιατί είναι βουτυγμένη στην ανηθικότητα και στα ενοπνευματόδιποτα. Αν σήμερα ζούσε ο Σπράγκερ και έβλεπε ότι η Ευρώπη και η Αμερική χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά, δεν ξέρω τι θα έγραφε. Δεν θα έγραφε πλέον αργοπεθαίνει η Δύση, αλλά θα έγραφε χοργοπεθαίνει η Δύση. Παιδιά, κοπέλες, προσέξτε πολύ το θέμα των ναρκωτικών. Προσέξτε πολύ. Πάρα πολύ προσέξτε. Το πράγμα ξεκινάει από το τσιγάρο. Μέσα στο τσιγάρο θα σας βάλουν κάτι. Θα σας βάλουν χασίς. Και τότε όταν δείτε ότι σας άρεσε το τσιγάρο αυτό, θα ζητήσετε και δεύτερο. Και αν πήρατε και δεύτερο, πλέον είσαστε στον δρόμο να κάνετε χρήση των ναρκωτικών. Για να μην πω ότι αυτό το ίδιο το τσιγάρο είναι ένας πρόδρομος των ναρκωτικών, διότι το ίδιο περιέχει ναρκωτικό. Η νικοτίνη τι? Όταν σου λέει ο άλλος καπνίζω γιατί στεναχωριέμαι, σημαίνει ότι με το τσιγάρο όταν στεναχωριέται βρίσκει μια διέξοδο. Μεταφέρεται έστω ελαφρά σε έναν άλλον κόσμο. Δημιουργείται μια τροποντινά λύθη, μια άμβληση των προβλημάτων και της αγωνίας που διακατέχεται ο άνθρωπος. Με το τσιγάρο, που σημαίνει, και απόδειξη δε ότι ακόμη δεν μπορεί να το κόψει ο άνθρωπος ο οποίος το πίνει, αν σας πούν ότι

μόνο πρόσεχε να μην φτάσει στο θέμα της κρασής, διότι επιτέλους λίγο κρασί δεν απαγορεύεται να πιει κανείς. Δεν είναι αμαρτία το κρασί αυτό καθ' αυτό. Αρκεί να μην φτάσουμε να μεθύσουμε. Αν και θα σας συνιστούσα, όχι γιατί είστε κοπέλες και αγόρια να είχα μπροστά μου, μέχρι που να τελειώσετε και σχολείο, γυμνάσιο και ξέρω εγώ να μεγαλώσετε, να μην πίνετε. Μην το συνηθίσετε. Πίνετε νεράκι. Τίποτα. Αργότερα, κάμια φορά σε καμία γιορτή, λίγο στο τραπέζι, ένα ποτήρι κάπου και πού, δεν είναι αμαρτία. Ξαναλέγω, δεν είναι αμαρτία. Αλλά ποτέ μην πιείτε παραπάνω από ένα ποτήρι του κρασιού. Ποτέ! Μα ποτέ! Είτε σας πιάνει, είτε δεν σας πιάνει. Φυσικά, αν κάποιο κοπέλα εζαλίζεται με ένα ποτήρι, μισό ή καθόλου. Αλλά ποτέ μην υπερβείτε το ένα ποτήρι κρασί. Ποτέ! Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ο λίγων ίνων χρό δια των στόμαχών σου και τα σπικνά σου αστερία. Μη και τη δροπότη, έτσι αρχίζει. Μη πίνεις νερό, αλλά να χρησιμοποιείς λίγο κρασί για το στομάχι σου και τις πυκνές σου αρρώστιες. Που δείχνει ότι το κρασί είναι τονωτικό, εφόσον το πείτε εμείς πολύ λίγο και όπως πρέπει. Όχι μόνο λοιπόν αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Μη κάνεις παρέα με ανθρώπους που πίνουν κρασί. Ένας που κάνει παρέα με ανθρώπους που πίνουν κρασί, οπωσδήποτε θα φτάσει και εκείνος να πίνει κρασί. Έτσι δεν είναι. Εάν λέγει, αν κάνεις παρέα με στραβό, το πρωί θα λιθορίζεις. Έτσι λέει η παροιμία, η ελληνική, που δείχνει την επίδραση της παρέας στη ζωή μας. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό ας προσέξουμε, παιδιά, το σημείο αυτό πάρα πολύ, της κακής συναναστροφής. Κοπέλα που καπνίζει ή μιλάει για τσιγάρα ή μιλάει για ναρκωτικά ή μιλάει για αλήθικα πράγματα ή λέει πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει, να μην την κάνετε παρέα, γιατί θα χαλάσετε. Το θέμα της συναναστροφής είναι πολύ ισχυρό. Τι λέει ο Απόστολος, και το έχει πάρει από τους αρχαίους Έλληνες. Θύρους ήθη Χριστά, ομιλία κακέ. Καταστρέφουν, λέγει, τα Χριστά ήθη οι κακές συναναστροφές. Ομιλία θα πει συναναστροφή. Και πάλι θα επαναλάβει το θέμα της ελεημοσύνης. Ενώ πιο πάνω το είπε και το ξανάπε και πάλι το επαναλαμβάνει, διότι δείχνει ότι τον συνέχει. Κάτι που συνέχει έναν άνθρωπο το αναφέρει πολλές φορές. Ήταν ο άνθρωπος με την ελεήμονα καρδιά. Γι' αυτό πάλι θα επαναλάβει, εκ του άρτου σου δίδου πεινόντι και εκ των ηματίων σου τη γυμνή. Παν ο εάν περισσεύσει, πει η ελεημοσύνη. Και μη φθονεσάτο σου ο φθαλμό εν το ποιήν σε ελεημοσύνη. Δεν το αναλύω, γιατί το έχουμε αναλύσει την περασμένη φορά. Και συνεχίζει. Συμβουλία. Παραπαντό φρονίμου ζήτησο. Και μη καταφρονήσεις επί πάση συμβουλία Χριστή μου. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει ομοίως να προσέξουμε. Λέγει, από κάθε φρόνιμον άνθρωπο ζήτησε συμβουλή. Το να μην κάνουμε κάτι με μόνη τη γνώμη μας, αυτό δείχνει μια ασφάλεια. Το να ερωτούμε πάντοτε εκείνους οι οποίοι είναι γνώστες, είναι πάντα μια ασφάλεια. Πώς το έλεγε αυτό ο Πλάτων στον Ιπποκράτη, ο Σωκράτης στον Ιπποκράτη, που το γράφει ο Πλάτων, στον Πρωταγόρα, ίσως και αλλού θα το αναφέρει αυτό, ότι τη γνώμη τη σωστή την έχουν οι δήμονες, οι έχοντες γνώση. Διότι για ένα θέμα ο μη ειδήμων δεν μπορεί να δώσει γνώση. Ο ειδήμων μόνο, ο γνώστης είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει σωστή γνώση. Θα πάμε εκεί, θα ζητήσουμε συμβουλή, που ξέρουμε ότι θα πάρουμε σωστή συμβουλή. Έτσι, μη κάνετε τίποτε προπαντός σημαντικό. Όχι σήμαντα πράγματα, αλλά κάτι το σημαντικό. Χωρίς να πάρετε μια γνώμη ενός μεγαλύτερου. Αλλά αυτός ο μεγαλύτερος θα διακρίνεται επί ευσεβία. Διότι αν δεν έχει ευσέβεια, τότε η γνώμη που θα πάρετε θα είναι μωρή.

θα είναι ίσως καταστρεπτική. Μη βλέπετε, για να πάρει και γνώμη ο Άσπρα Μελιά, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνδρες και γυναίκες που έχουν γεράσει, έχουν ασπρίσει, αλλά μυαλό δεν έχουν βάλει. Είναι δυστύχημα. Και μπορεί να συμβουλέψουν τις νεότερες κοπέλες φοβερά πράγματα, καταστρεπτικά πράγματα. Μπορεί να βρείτε σύνεση σε μια κοπέλα 15 χρονών και να μην βρείτε σύνεση σε μια ηλικιωμένη κυρία των 60 και των 70 ετών. Γι' αυτό μην βλέπετε πάντοτε τα άσπρα μαλλιά. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή. Εκεί η Σοφία Σολομώντος λέει ότι η σοφία και η γνώση και η σύνδεση δεν είναι από τα άσπρα μαλλιά. Αλλά θα δείτε, θα μετρήσετε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ψευδής, έχει βαρύτητα. Θα πάτε να ερωτήσετε. Μόνον εάν διακρίνεται επί ευσεβία και επί διακριτικότητα. Να είναι διακριτικός άνθρωπος, να ξεχωρίζει το σωστό και να μπορεί να σας δώσει την πρέπουσα περίπτωση, την πρέπουσα απάντηση. Έτσι, το να ερωτούμε είναι ασφαλές. Και να μην περιφρονήσεις, λέγει εδώ, τη γνώμη του συνετού ανθρώπου. Και εν παντή χερό, ευλόγη Κύριον των Θεών και παρά αυτού έτησον, όπως εωδήσου ευθύε γένονται. Και πάσε ετρίβη και βουλέ σου ευωδοθώς. Διότι πανέθνος ούκ έχει βουλή, αλλά αυτός ο Κύριος δίδωσε πάντα τα αγαθά και όν εάν θέλει ταπεινή καθώς βούλευε. Και κάθε στιγμή να δοξολογείς τον Κύριον και Θεόν σου και από αυτόν ζήτησε ό,τι θέλει, ώστε οι δρόμοι της ζωής σου να σταθούν ίσχυοι και τα μονοπάτια σου και οι σκέψεις σου να ευωδοθούν. Γιατί κάθε λαός δεν έχει δική του κρίση, αλλά αυτός ο Κύριος δίνει τα αγαθά σε όποιον θέλει και, συγγνώμη, και όποιον θέλει ταπεινώνει και όποιον θέλει ευωδώνει. Για να το αναλύσουμε αυτό. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι πρέπει με την αναπνοή σου να συνδέσεις τη μνήμη του Θεού και μάλλον πιο συχνά από την αναπνοή σου πρέπει να έχεις τη μνήμη του Θεού. Κάτι ανάλογο αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακης. Αναφέρω τους παλαιούς, οι νεότεροι πατέρες οπωσδήποτε κάνουν ολόκληρες πραγματείες πάνω στο θέμα αυτό της διαρκούς μνήμης του Θεού. Λέγει ένας στίχος ψαλμικός: εμνήσθη του Θεού και εφράμπη, θυμήθηκα λέει το Θεό και χάρηκα. Παρατηρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν σηκώνουν όπως λένε πολύ πνευματική ζωή, τους κουράζει και τους νευριάζει, τους έρχεται δε πλήξη αν πρέπει πάντοτε να θυμώνται το Θεό. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεπέρασαν ένα όριο πνευματικότητος για να φτάσουν να αισθάνονται αυτό που λέγει ο ψαλμοδός. Ποιο? Το να χαίρονται με τη μνήμη του Θεού. Πρέπει, παιδιά, να ξεπεράσουμε ένα επίπεδο πνευματικότητος. Κάτω από το όριο αυτό πνευματικότητος, οπωσδήποτε η παρουσία του Θεού μας είναι ανυπόφορη. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όπως τα ξέρετε, τα παλαιά αεροπλάνα, τα οποία κινούνται με έλικα μπροστά, αυτό το βίδωμα μέσα στην ατμόσφαιρα και το προχώρημα, όταν ανέπτυσαν μία ταχύτητα που προσήγγιζε την ταχύτητα του ήχου, ξέρετε πόσο τρέχει ο ήχος το λεπτό, έτσι,
ή το δευτερόλεπτο, συγγνώμη, το δευτερόλεπτο, πόσο τρέχει. Εάν λοιπόν προσέγγιζαν την ταχύτητα του ήχου, τότε, όσο ήξανε δηλαδή η ταχύτητα του αεροπλάνου, ο αέρας άρχισε να αποκτά ιδιότητες στερεού. Με αποτέλεσμα, πρώτης ταχύτητος του ήχου, να συντρίβονται τα αεροπλάνα αυτά. Διότι είναι σαν να προσέκρουαν επάνω σε ένα βουνό, σε ένα βράχο. Η τεχνική κατάφερε τα λεγόμενα υπερηχητικά αεροπλάνα να σπάζεται το φράγμα του ήχου, να το περνάμε και περνώντας τον πλέον το αεροπλάνο δεν κινδυνεύει να συντριβεί, αντιθέτως κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ανέτος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Εάν προσεγγίζεις κάποιο όριο το οποίο θα σε έκανε να γίνεσαι πνευματικότερη και πνευματικότερη, εάν δεν το ξεπεράσεις το όριο αυτό, τότε κινδυνεύεις να συντριβείς. Κινδυνεύεις να πεις ότι έπληξα, δεν μπορώ να αντέχω πολύ πνευματική ζωή, θέλω να κλωτήσω. Όταν το περάσεις αυτό το όριο, τότε πλέον βαδίζεις με τα ηρωνία και γαλήνεις τη ζωή σου. Τότε αισθάνεσαι σαν ανάγκη τον Θεό. Τον αισθάνεσαι όπως αισθάνονται τα πνευμόνια σου το οξυγόνο, την ατμόσφαιρα. Δεν μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος σε έναν χώρο που δεν υπάρχει αέρας καλά. Θέλει να πνεύσει. Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η ψυχή. Ο Θεός είναι ο αέρας της ψυχής. Συνεπώς, αυτή η μνήμη του Θεού πρέπει να είναι διαρκής. Αλλά για να είναι διαρκής και να δίνει τη χαρά, μια χαρά η οποία να είναι ξέχυλη και να βάζει τη σφραγίδα της στη ζωή μας, να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, προσέξτε, χαρούμενοι άνθρωποι, τότε μπορούμε να πούμε ότι θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Ότι αυτή η μνήμη του Θεού έχει πλέον μέσα στη ζωή μου μια γονιμότητα. Προσέξτε, λίγο πριν από το όριο αυτό της πνευματικότητας υπάρχει ένα βαθύ σκοτάδι στην ψυχή, που εκείνο μεγάλος πειρασμός να το ξεπεράσει η ψυχή. Αλλά πιο πολλά θα πω το βράδυ, όσες μείνετε κοπέλες θα ακούσετε πάνω στο σημείο αυτό. Πάντως, κάθε στιγμή πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Εν παντή καιρό ευλόγη Κύριον των Θεών. Τι ωραίο πράγμα. Θα λέγει κανείς για το κάθε τι δόξα τον Θεό. Εκεί που βλέπετε ανθρώπους να αναστενάζουν, ιδίως οι γυναίκες μέσα στο σπίτι τους, για το α ή β θέμα ή πρόβλημα, να αναστενάζουν εκβαθέως, έτσι να καταρρώνται κάποτε, να αγκομακούν. Γιατί όλα αυτά? Γιατί να μου λέει κανείς δόξα τον Θεό? Τι έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος? Δόξα τον Θεό πάντων ένεχε. Δόξα τον Θεό για οτιδήποτε. Μα είτε ευχάριστο είναι, είτε δυσάρεστο είναι. Ξέρετε τι ωραίο κλίμα δημιουργεί η ψυχή όταν δοξάζει πάντα τον Θεό? Και παρά αυτού έτσι, να ζητείς, λέγει, από τον Θεό πάντοτε εκείνο το οποίο έχει ανάγκη. Εάν, παιδιά, ο Θεός δεν είναι για μας ο πατήρ, τότε τι? Τότε ποιος είναι ο πατέρας μας? Ποια είναι η ασφαλειά μας, η σιγουριά μας, το νόημα της υπαρξιός μας? Ποιο είναι, εάν ο Θεός δεν είναι ο προνοητής μας, ο προστάτης μας, δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας? Προς εκείνον θα στρεφόμεθα πάντα. Για να ευοδοθούν, λέγει, οι δρόμοι της ζωής σου. Για να πας καλά στη ζωή σου. Όταν λέμε το καλά, μην πηγαίνει το μυαλό σας στα υλικά πράγματα. Πολλοί άνθρωποι εψευούν, γιατί λέτε, για να πηγαίνουν καλά οι δουλειές, οι υποθέσεις τους, να έχουν υγεία, πρώτα-πρώτα, να έχουν υγεία. Ύστερα, να έχουν υλικά αγαθά. Δεν ξέρω πώς θα άκουγαν εκείνο το πατερικό. Και να εύχεσαι να μην έχεις πολύ καλή υγεία. Πώς θα ακούτε αυτό? Οι πατέρες θα λένε. Και να εύχεσαι να μην έχεις πολύ καλή υγεία. Γιατί? Διότι
πολλές φορές μια πάρα πολύ καλή υγεία δημιουργεί ένα αίσθημα αυτονομίας και αυτοσιγουριά. Για να μην έχουμε ανάγκη τον Θεό. Μπορείς να δοξάζεις τον Θεό λοιπόν όταν κάτι πάντα έχεις. Ή τουλάχιστον να ευλαβείσαι τον Θεό, να τον αγαπάς, όχι γιατί θα σου δίνει την υγεία, ή ακόμα όχι διότι θα σου δίνει υλικά αγαθά. Αυτό έχει αξία. Εκεί φαίνεται όταν έρθει ένας πειρασμός, εάν το κριτήριό μας, το ελαττήριό μας ήταν τα υλικά αγαθά, τότε τι γίνεται? Σε ένα πειρασμό εγκαταλείπουμε τον Θεό, στρεφόμεθα εναντίον του και υβίζουμε τον Θεό. Θέλουν άνθρωποι να λέγουν δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε, λέει ο Θεός, θα με έβλεπε πόσο εγώ υποφέρω και θα με βοηθούσε. Ακούτε βλάσφημα λόγια? Ακούτε? Παιδιά, η μετριασμένη πτωχία είναι αγαθόν. Αν το θέλετε με την ευκαιρία, ο πρώτος μακαρισμός το λέγει αυτό. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτό είναι την βασιλεία των ουρανών. Οπωσδήποτε έχετε ακούσει την ερμηνεία ότι μακάρι η πτωχή το πνεύματι είναι μακάρι ταπεινόφρονε. Ίσως και στο σχολείο σας. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Βέβαια πατέρες το ερμηνεύουν και αυτό, ότι είναι οι ταπεινόφρονες. Αλλά είναι, αν πάρουμε το παράλληλο του Λουκά, που λέγει απλώς μακάρι η πτωχή. Δεν λέγει η πτωχή το πνεύμα της, μακάρι η πτωχή. Παρακάτω λέγει ουέ της πλουσίη. Δεν λέει της υπερηφάνης, αν υποτεθεί ότι ο πτωχός είναι ο ταπεινός. Συνεπώς, ακούστε πώς θα το ερμηνεύσω τώρα. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα της, θα πει δια του ιδίου των πνεύματος. Δηλαδή δια της ιδίας των προαιρέσεων. Είναι μετοχή του μέσου. Δηλαδή του τρόπου, αν θέλετε. Με ποιον τρόπο θα γίνω μακάριος? Με το να είμαι πτωχός, με την προαίρεσή μου. Να είμαι πτωχός με την προαίρεσή μου, με τη θέλησή μου. Δηλαδή να μην θέλω να είμαι πλούσιος. Έτσι, όταν δεν θέλω να είμαι πλούσιος, τότε η ευλάβειά μου δεν θα έχει ελαττήρια ταπεινά. Δεν θα ευλαβούμε τον Θεό για να έχω υγεία, για να έχω πλούτη. Δεν θα ανάβω το κεράκι μου για να παρακαλώ τον Θεό να πηγαίνουν όλα καλά. Αλλά η ευόδοση που λέγει εδώ, σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται κυρίως στην ακεραιότητα και την αγιότητα της ψυχής. Εκεί να προκόβει η ψυχή. Και ερμηνεύει και λέγει ότι οι λαοί δεν έχουν δική τους, λέει, κρίση. Αλλά αυτός ο Κύριος δίνει τα αγαθά όπου θέλει. Και όπου θέλει ταπεινώνει. Που σημαίνει ότι όσο να τρέχει, όσο να θέλει, ούτου τρέχοντος, ουδέ του θέλοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ό,τι θέλει θα σου δώσει ο Θεός. Και όσο θέλει θα σου δώσει ο Θεός. Εσύ ζήτα την αγιότητα. Ζητάτε, λέγει, πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και πάντα τα θα προσθεθήσετε ημί. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια που ήρθε να μας κηρύξει ο Χριστός και που ο Τοβί τώρα τα λέγει αυτά στο γιο του Τοβία. Και μην πεδίων μνημόνευε των εντολών μου και μη εξαλειφθείτε σαν εκ της καρδίας σου. Εδώ τελειώνει. Και τελειώνει με αυτήν την φράση την ανακεφαλαιωτική. Και τώρα, παιδί μου, να θυμάσαι αυτά που σου είπα, να θυμάσαι τις εντολές μου και να μην σβήσουν από την καρδιά σου. Γράψε αυτά που σου είπα βαθιά με στην καρδιά σου και μην τα ξεχάσεις. Γιατί αν η καρδιά σου γίνει ο πίνακας που θα γραφτούν, τότε θα μπορέσεις να ζήσεις αληθινά κατά Θεόν ευτυχισμένος. Αυτή είναι η πνευματική διαθήκη του Τοβίτη. Ενώ είπε τόσα πράγματα, τρεις ώρες μιλήσαμε, τρία θέματα κάναμε για τη διαθήκη αυτή, δειλά-δειλά βάζει κάτω-κάτω και το υλικό στοιχείο. Δειλά-δειλά, για να δείξει
τόσο κατώτερο είναι το υλικό στοιχείο που δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Και μήνυμα. Υποδεικνύωση τα 10 τάλαντα του Αργυρίου. Άπαρεθε μην γαβαήλωτο του γαβρία εν ράγι της μηδίας. Κοίταξε παιδί μου τώρα, σου υπενθυμίζω, σου υποδεικνύω τα 10 τάλαντα. Εθυμίστε που όταν εργάζεται στο παλάτι του βασιλέως ευθύς μετά την εχμαλωσία του, λέγαμε στο πρώτο κεφάλαιο, και σας είπα να ενθυμίστε αυτό το σημείο, ότι είχε κερδίσει αρκετά χρήματα. Έδινε λεϊμοσύνες, λεϊμοσύνες, λεϊμοσύνες. Εν τούτης του επερίσσευσαν 10 τάλαντα. 10 τάλαντα είναι παραπάνω από 300 οκτάδε αφήνια. Δηλαδή ήταν ένα πολύ σημαντικό ποσό. Το ένα τάλαντο ήταν περίπου 30 οκτάδε περίπου αφήνια. Αυτά τα είχε εμπιστευτεί σε ένα του πατριώτη και συγγενή στον Γαβαήλ εις τους ράγους της Μηδίας. Ενώ τώρα αυτοί βρίσκονται εις την Ασσυρία, εις την Νινεβή. Η Μηδία είναι βορειοανατολικά της Νινεβή. Πολύ μακρινό ταξίδι, αρκετές ημέρες ταξίδι, με τα πόδια εννοείται, ώστε εκεί είχε εμπιστευτεί αυτά του τα χρήματα. Βεβαίως είχε πτωχή. Δεν υπήρχε τρόπος να πάει να τα πάρει. Τώρα όμως τα λέγει στο παιδί του τα χρήματα αυτά, τα αποκαλύπτει και λέγει: παιδί μου, εκεί έχω τα χρήματα αυτά. Δεν δούμε τώρα πώς θα γίνει να πάει να τα πάρει. Εγώ πάντως σου λέγω ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Δεν έχουμε άλλη περιουσία παρά μόνο αυτή. Είδατε που την έβαλε την περιουσία την ηλική. Κάτω κάτω. Κάτω κάτω. Σε διαθήκες που έκαναν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι άνθρωποι του περασμένου αιώνα και του προπερασμένου και του προπροπερασμένου, δηλαδή 17ου, 18ου, 19ου και πολύ πίσω. Όχι του 20ου αιώνα. Και που σώζονται τέτοιες διαθήκες, εντελώς ιδιωτικές. Ας πούμε σε νησιά, σε χωριά, σε αρχεία εκεί στην εκκλησία, ξέρω εγώ κλπ, σε μοναστήρια, σώζονται τέτοια αρχεία πολλά. Θα λέγαμε ιδιωτικής χρήσεως, διαθήκες, ξέρετε πως άρχιζαν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εγώ, ο Τάδε, έχοντας σωστά τα μυαλά μου, δεν είμαι τρελός δηλαδή να κάνω ώστε να ακυρωθεί η διαθήκη μου, έχοντας σώες τις φρένες μου, γράφω σήμερα μπροστά στους τάδε και τάδε και τάδε μαρτύρους τη διαθήκη μου. Αφήνω εκείνο το χωράφι μου εκεί, εκείνο το αμπέλι μου εκεί, εκείνο το σπίτι μου εκεί. Έδιναν στα παιδιά τους, έδιναν στα μοναστήρια, έδιναν στις εκκλησίες, έδιναν στους φτωχούς. Και μετά, στο τέλος, λέει, έχουμε μπροστά μας τους μάρτυρες που θα βάλουν την υπογραφή τους, αλλά έχουμε και μάρτυρά μας των Θεών. Έχουμε τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο του χωριού, την Παναγία. Βλέπετε ότι δεν υπήρχε μόνο το υλικό στοιχείο. Και ξεκινούσε η Διαθήκη με το όνομα, την αναφορά του Αγίου Ονόματος του Κυριακού μας Θεού. Σήμερα έτσι γράφονται άραγε οι Διαθήκες. Έτσι γράφονται. Γι' αυτό σκοτώνονται οι άνθρωποι και τα παιδιά γίνονται από πολλά χωριά, όσα παιδιά τόσα χωριά γίνονται. Πάνω στο θέμα της διανομής της περιουσίας. Με την ευκαιρία, είσαστε πολύ μικρές κοπέλες, αλλά όχι και πάρα πολύ μικρές, αλλά λάβετε εις υπόψη ότι μπορεί να φωτώ κοπέλες των 16-17 χρονών και ότι μπορεί του χρόνου, του παραχρόνου, να παντρευτείτε. Παιδιά, προσέξτε. Μην κάνω από τον πατέρα σας να σας δίνει εκείνο που εσείς θέλετε. Άστε να σας δώσω τι θέλει ο άνθρωπος. Και όπως ευκολύνε. Ποτέ μη ζητάτε. Είτε τα αγόρια, είτε τα κορίτσια. Και αν ο πατέρας σας αφήσει διαθήκη και κάνει διανομή, ποτέ μην πείτε ότι στον τάδε μου αδελφό
ή στην τάδη μου αδελφή έδωσε περισσότερο. Αυτά σου έδωσα, τελείωσε. Κάποτε τα χωράφια δεν είναι στάρι να τα βάλουμε στην ζυγαριά να τα βγάλουμε ίσα κομμάτια. Αυτό το χωράφι είναι λίγο πιο μεγάλο από εκείνο. Τώρα πώς θα το κάνω. Αν το δίνει σε σένα θα ζήλευε η άλλη ή ο άλλος. Πώς να γίνει τώρα. Προσέξτε, ποτέ μη ζηλέψετε. Και ποτέ μη φάσετε σε κακία με τα αδέρφια σας ή σε δικαστήρια. Φοβερό πράγμα. Αλλά με πολύ αγάπη δεχτείτε εκείνο που θα σας δώσουν οι γονείς σας και τίποτα άλλο. Και τίποτα να μην σας δώσουν, να μείνετε ευχαριστημένοι. Γιατί θα έχετε την ευλογία του Θεού. Θα ήξιζε ερωτό. Θα ήξιζε σαν αδέρφια και σαν γονείς με παιδιά να είναι τσακωμένη μια ολόκληρη ζωή που είναι τόσο μικρή η ζωή μας και να χάσουμε την ειρήνη μας και να χάσουμε την αγάπη μας για 5 και 10 στρέμματα. Θα ήξιζε ερωτό. Γι' αυτό να είσαστε ανώτεροι χρημάτων, ανώτεροι κτημάτων, ανώτερη πρίκα. Ό,τι δώσει ο πατέρα. Τίποτα άλλο. Και αν δώσει, ξαναλέγω, έως εκεί. Τίποτα άλλο. Μην σας φαίνονται παράξενα αυτά. Ακούμε πολλά, γι' αυτά λέμε αυτά τα συμπεράσματα, έχονται δε και πάντοτε φυσικά ότι δω μας αυτό το λόγο του Θεού. Και τώρα, ενώ το υποδεικνύει τα χρήματα, τα οποία σας είπα ήταν ένα σεβαστό ποσό, του λέγει κάτι που νομίζω ότι θα ήταν αποπνευμάτωση της υποδείξεως των χρημάτων. Αποπνευμάτωση. Αυτά τα χρήματα που του τα υποδεικνύει, τώρα θα κάνει και αυτά πνεύμα. Κάτι που δεν ξέρω πόσοι γονείς θα μπορούσαν αυτό να το πούν στα παιδιά τους, σαν ένα προνόμιο κάποτε και σαν κάτι που να τους κάνει να έχουν το κεφάλι τους ψηλά. Ακούστε. Και μη φοβού παιδίων ότι επτοχεύσαμε. Και μη φοβάστε παιδάκι μου που έχουμε επτοχεύσει. Μη φοβάστε. Ακούσατε. Τρέμουν τα παιδιά όταν δουν τους γονείς να έχουν φτωχύνει ή οι γονείς να έχουν φτωχύνει για τα παιδιά. Τρέμουν. Τι θα κάνουμε. Είμαστε φτωχοί. Μη φοβάστε, λέγει, παιδί μου, γιατί έχουμε επτοχύνει. Και το σπουδαίο, μη ντρέπεσαι. Ντρέπονται οι άνθρωποι να φανούν ότι είναι φτωχοί. Ντρέπονται. Γιατί να μην φοβηθείς ή να μην ντραπείς. Υπάρχει σε πολλά εάν φοβηθείς τον Θεό. Υπέροχο πράγμα. Υπέροχο πράγμα. Έτσι να τα διαβάζεις εμείς και να συνταράσσετε. Γιατί σε σένα υπάρχουν πολλά. Υπάρχει πολλή περιουσία. Ποια περιουσία, πατέρα, θα λέγει ο Τοβίας. Προσέξτε, μη φοβάσαι τι φτωχήναμε και τώρα σε σένα υπάρχουν πολλά. Ναι, υπάρχουν πολλά. Έχεις μεγάλο θησαυρό. Ποιος είναι ο θησαυρός. Όχι τα δεκατάλαντα. Εάν φοβηθείς τον Θεό. Εάν έχεις φόβο Θεού, είσαι πλούσιος, παιδί. Διότι εκείνος που έχει φόβο Θεού δεν θα πεινάσει. Δεν θα πεινάσει. Και αποστείς από πάσης αμαρτίας και ποιήσεις το αρεστόν ενώπιον αυτού. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Εάν φοβείσαι τον Θεό, εάν απέχεις από κάθε αμαρτία και αν κάνεις εκείνο που αγαπά ο Θεός. Αυτός είναι ο πλούτος. Μη για μια στιγμή πεις, ώστε πατέρα έχω 10 τάλαντα, ώστε περιουσία μου μένα 10 τάλαντα. Όχι, μη φοβηθείς, μη πεις τέτοια πράγματα. Το αποπνευματώνει αυτό. Ο φόβος του Θεού, η αγάπη του Θεού είναι ο πλούτος σου και το κεφάλαιό σου. Εδώ, αγαπητά μου παιδιά, τελειώνει η θαυμασία αυτή διαθήκη του Τοβί προς τον Τοβία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, για μας είχε να μας πει τόσα πολλά πράγματα. Ας τη διαβάσουμε τώρα ολόκληρη σε μια απόδοση τρέχουσα. Σε μια μετάφραση. Ώστε να πάρουμε μία εικόνα ολοκλήρου της Διαθήκης. Παιδί μου, όταν έλθει η ώρα να πεθάνω, φρόντισε για την ταφή μου και τη μητέρα σου μετά το θάνατό μου
μη την περιφρονήσεις. Να την τιμάς όσο ζεις. Δώσε της χαρά, κάνοντας αυτό που θέλει και μη την πικροχολιάσεις. Θυμήσου, παιδί μου, πόσο κινδύνευσε όσο στα σπλάχνα της εκειοφορούσε. Όταν πεθάνει, φρόντισε για την ταφή της και θάψε την στον ίδιο τάφο με μένα. Παιδί μου, όλες τις μέρες της ζωής σου να έχεις στη μνήμη σου και στην καρδιά σου το Θεό. Μη θελήσεις να μαρτάνεις και να παραβαίνεις τις εντολές του. Την αγιότητα να ακολουθείς και τις κακίες τα μονοπάτια μη βαδίσεις. Γιατί όταν κάνεις το αγαθό, η ευλογία του Θεού θα σφραγίζει τα έργα σου, όπως και όλους εκείνους που εργάζονται το καλό. Απ' τα υπάρχοντά σου κάνε ελεημοσύνη και μην τσιγκουνευτείς το μάτι σου σε αυτό που δίνει. Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από κάθε φτωχό, για να μην αποστρέψει και ο Θεός το πρόσωπό του από σένα. Ανάλογα με την ευλογία που έχεις στα αγαθά σου, κάνε την ελεημοσύνη σου. Και αν έχεις λίγα, από τα λίγα μη φοβηθείς να δώσεις. Ξέρε, πράγμα καλό για τον εαυτό σου από τα μιέγκλης για τις δύσκολες που τυχόν μέρες θα έλθουν. Η ελεημοσύνη από τον αιώνιο θάνατο γλιτώνει και δεν σ' αφήνει στο σκοτάδι να μπει στις κολάσεως. Και τούτο γιατί δώρο αγαθό είναι η ελεημοσύνη για όσους την κάνουν μπροστά στο Θεό. Παιδί μου, πρόσεξε τον εαυτό σου από κάθε λογής αμάρτημα σαρκικό. Πάρε σύζυγο από τη γενιά, από την πατρίδα σου και από τη γενιά σου, και από χώρα ξενική μη πάτε. Είμαστε παιδιά Αγίων και Προφητών, του Νόε, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβου. Θυμήσου, παιδί μου, το γάμο το δικό του και πόση ευλογία πήραν αυτοί και τα παιδιά τους, ώστε οι απογονοί τους φτιάξαν πατρίδα. Και τώρα, παιδί μου, αγάπα τους συμπατριώτες σου και μη στείνεις καρδιά υπερήφανη να θέλεις από ξενομανία να πάρεις σύζυγο από χώρα ξενική. Μη ξεχνάς ότι στην περηφάνεια χαμός και ακαταστασία υπάρχει. Στη σπατάλη πάντα λιγόστεμα και φτώχεια μεγάλη θα αύριες, γιατί η σπατάλη είναι η μάνα της πείνας. Όταν άνθρωπος σου δουλέψει, μη του κατακρατήσεις τη δούλεψή του, αλευθείς να τον πληρώσεις. Εάν δουλέψεις το έργο του Θεού σου, μισθός θα σου αποδοθεί. Παιδί μου, πρόσεχε σε όλες σου τις πράξεις να είσαι ευγενικός και πολιτισμένος στις κοινωνικές σου σχέσεις. Αυτό που μισθείς, σε κανέναν μη το κάνεις. Μη πιεις κρασί για να μεθύσεις. Ανθρώπους που αγαπάνε το κρασί, μη πορευτείς μαζί τους. Μοίραζε το ψωμί σου με αυτόν που πεινά και τα ρούχα σου με αυτόν που κρυώνει. Ό,τι σου περισσεύει, κάνε το ελεημοσύνη χωρίς την κουνιά. Από φρόνιμο άνθρωπο ζήτησε συμβουλή και ποτέ σου μη την περιφρονήσεις. Κάθε στιγμή δοξολόγη Κύριο των Θεών σου. Κάνε του γνωστά τα ζητήματά σου για να περπατάς σωστά και προκομμένα στη ζωή σου. Κάθε λαός δεν έχει από μόνος του γνώμη σωστή. Ο Κύριος δίνει όλα τα αγαθά. Ή κατά την κρίση του ταπεινώνει. Και τώρα, παιδί μου, να θυμάσαι όσα σου είπα και από την καρδιά σου ποτέ να μην σβηστούν.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

τίποτε κρυφό και άγνωστο, φίλοι ακροατέ. Προσοχή, κάποιοι μας παρακολουθούν. Πολύς λόγος γίνεται και στις ημέρες μας για τα απόρριτα και για την παρακολούθηση τηλεφώνων. Παίρνεις τηλέφωνο και στη μέση μπαίνει κάποιος άλλος στη γραμμή. Νομίζεις ότι σε παρακολουθούν. Το κλείνεις φοβισμένος. Παίρνεις άλλη φορά και διαπιστώνεις ότι το τηλέφωνό σου είναι παγιδευμένο. Τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται εύκολα παράβαση του απορρίτου. Ενώ λαμβάνεις τα μέτρα σου να μην ακούσει άλλος αυτά που θα πεις, διαπιστώνεις ότι κάποιος πομπός σπάει το απόρριτο και το μυστικό σου γίνεται βούκινο. Το μαθαίνει όλος ο κόσμος. Ενώ κλείνεις τις πόρτες και τα παράθυρα για να μην μπει κανείς στο σπίτι σου, ξαφνικά μπροστά σου τόσοι επισκέπτες μιλάνε, τραγουδάνε, χορεύουν, ασχημονούν. Μα πώς μπήκαν? Με την τηλεόραση, η οποία έχει καταργήσει τα σύνορα και φυσικά το λεγόμενο οικογενειακό άσυλο. Η κατάργηση απορρίτου και ασύλου σημαίνει ανεπαρξία ουσιαστικής ελευθερίας. Ποια ελευθερία έχουμε όταν δεν μπορεί κάποιος να διασφαλίσει το δικαίωμα να ομιλεί ελεύθερα και να προφυλάσσεται από ανεπιθύματα ακούσματα και θεάματα? Σημαίνει και κάτι ακόμη. Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας αφού μας παρακολουθούν. Να προσέχουμε τις πράξεις μας αφού μας φωτογραφίζουν. Να προσέχουμε την καρδιά μας αφού συνεχώς μας κάνουν καρδιογράφημα. Να προσέχουμε τη σκέψη μας αφού συνεχώς μας κάνουν εγκεφαλογράφημα. Επίσης σημαίνει πως ο αληθινός είναι ο λόγος του Χριστού. Ουδεν έστι και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Τίποτε δεν υπάρχει που το κάνουμε κρυφά και δεν θα φανερωθεί. Τίποτε δεν υπάρχει που το λέμε κρυφά και δεν θα το μάθει ο κόσμος. Φοβήστε, ένας τρόπος υπάρχει για να μην φοβούμεθα. Να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Διότι πέρα από τους ανθρώπους υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός τα βλέπει όλα. Τα γνωρίζει όλα, τα ακούει όλα, τα καταγράφει όλα. Απόδειξης η ευαγγελική περικοπή με το θαύμα του παραλίτου. Σε αυτήν εμείς βλέπουμε τρεις πράξεις. Αλλά ο Χριστός δεν βλέπει μόνον αυτές τις πράξεις. Βλέπει και εκείνα που κρύβονται πίσω από αυτές. Βλέπει τα κίνητρα που κίνησαν τους ήρωες των τριών πράξεων. Βλέπει τις προθέσεις τους, τους διαλογισμούς και τις καρδιές τους. Εμείς κρίνουμε επιφανειακά την κατόψιν κρίση. Γι' αυτό και πολλές φορές πέφτουμε έξω. Ο Χριστός κρίνει απολύτως σωστά. Αφού κρίνει βαθιά, είναι καρδιογνώστης, παντεπόπτης, παντογνώστης. Και οι τρεις πράξεις, φίλοι ακροατέ, πραγματοποιούνται στην Καπερναούμ, που είναι η ιδία πόλης για τον Ιησού, η πρωτεύουσα δηλαδή των θαυμάτων του. Η πρώτη, μερικοί κάτοικοι της πόλεως σηκώνουν με στοργή στα χέρια ένα παραλυτικό
και τον οδηγούν στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η φαινομενική πράξη. Αυτό θα βλέπαμε εμείς. Πίσω από αυτήν ο Χριστός βλέπει δύο κίνητρα που τους κίνησαν. Το ένα είναι η αγάπη, το άλλο είναι η πίστη. Έχουν αγάπη προς τον άρρωστο, έχουν πίστη προς τον Χριστό. Αγάπη προς τον άνθρωπο και πίστη προς τον Θεό. Αυτά βλέπει ο Κύριος. Λέγει για το δεύτερο ο Ευαγγελιστής. Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών. Αγάπη και πίστης. Να δύο τρόποι, οι μοναδικοί τρόποι με τους οποίους πλησιάζει κανείς τον άνθρωπο και τον Θεό. Η αγάπη αρμόζει και στο Θεό και στον άνθρωπο. Μόνο όποιος αγαπά ειλικρινά τον Θεό, αυτός αγαπά σωστά και τον άνθρωπο. Μόνο αν η αγάπη μας για τον άνθρωπο έχει σαν πηγή την αγάπη στο Θεό, μόνο τότε υπάρχει αγάπη φυσιολογική και ανιδιοτελής. Αλλά αν η αγάπη αρμόζει και στο Θεό και στον άνθρωπο, η πίστη αρμόζει μόνο στο Θεό. Δεν αρμόζει στον άνθρωπο. Πιστεύω μόνο στο Θεό που είναι αξιόπιστος. Δεν πιστεύω στον άνθρωπο που είναι αδύνατος. Αν σήμερα δεν γίνονται θαύματα και είμαι απελπισμένη, είναι διότι πιστεύσαμε σε ανθρώπους, στηρίξαμε την ελπίδα μας σε ανθρώπους, θεοποιήσαμε ανθρώπους. Το θέμα είναι πώς πλησιάζουμε τους ανθρώπους. Τους πλησιάζουμε με αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται την αγάπη, αλλά δεν την έχουν. Είναι οι πεσμένοι χαμηλά. Είναι οι παράλυτοι σωματικά. Είναι οι παράλυτοι πνευματικά. Είναι οι νέοι, οι παρασυρμένοι και πεσμένοι χαμηλά. Όλοι αυτοί και τόσοι άλλοι θέλουν αγάπη. Αν για τον παραλυτικό της Καπερναούμ δεν βρίσκονταν οι τέσσερες εκείνοι άνθρωποι, θα έμενε για πάντα καθυλωμένος στο κρεβάτι. Αγάπη θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Αγάπη όμως που να συνοδεύεται από πίστη. Φαντάσου ένα γιατρό να κάνει με στοργή μια ένεση, αλλά μέσα στη σύριγγα αντί να βρίσκεται φάρμακο να υπάρχει απλό νερό. Η αγάπη είναι η ένεση. Αλλά αν δεν γίνεται με πίστη, κανένα αποτέλεσμα δεν έχει. Χρειάζεται ενδιαφέρον για την πεσμένη κοινωνία, για τα πεσμένα νιάτα, αλλά προκειμένου να οδηγηθούν στον Ιησού Χριστό, χρειάζεται πίστη ζωντανή. Τότε μόνον θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τότε μπορούμε να βοηθήσουμε τα παράλυτα παιδιά μας να αποκτήσουν δύναμη να περπατήσουν και να οδηγήσουν τα βήματά τους κοντά στο Χριστό. Η πίστη είναι κάτι το εσωτερικό. Την βλέπει ο Χριστός. Μπορεί και για μας να πει ο Χριστός αυτό που είπε για τους τέσσερες αχθοφόρους της αγάπης. Ειδών την πίστην αυτών. Μια δεύτερη αιτία, φίλοι ακροατέ, είναι η αιτία του αμαρτωλού παρελθόντος. Χρονικά προηγείται της προηγουμένης, αλλά αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ύστερα. Είναι μια πράξη δράμα. Για πολλούς ανθρώπους παίζεται αυτό το δράμα μόνο που δεν συγκινούμεθα, διότι παίζεται έξω από μας. Λησμονούμε δε ότι κάποτε
μπορεί να είμεθα κι εμείς ήρωες αυτού του δράματος. Δράμα είναι η αρρώστια, εν προκειμένου η παραλυσία. Πίσω όμως από την παραλυσία κρύβεται το αίτιο που κίνησε τη διαδικασία και έκανε ακίνητο τον παράλυτο. Κρύβεται η αιτία της παραλυσίας. Όλοι οι άλλοι έβλεπαν την αρρώστια. Ο Χριστός έβλεπε και την αρρώστια και την αιτία που προκάλεσε την αρρώστια. Εν προκειμένου, αιτία της αρρώστιας ήταν η αμαρτία. Εμείς βλέπουμε το παρόν του παραλυτικού. Ο Χριστός βλέπει και το παρελθόν και ήταν αμαρτωλό το παρελθόν. Το βλέπουμε στα λόγια του Κυρίου, στον παραλυτικό. Θάρση τέκνων, αφαιοντέσι ε αμαρτίες σου. Εύκολο να δεις τους άπιους καρπούς ενός δέντρου. Δύσκολο είναι να δεις τις ρίζες του δέντρου. Εύκολο να κόψεις τους άπιους καρπούς. Αν τους κόψεις, θα ξαναβγάλει το δέντρο σάπιους καρπούς, αφού παραμένουν οι ρίζες. Δύσκολο να ξεριζώσεις το δέντρο, αφού οι ρίζες του είναι βαθιά βυθισμένες. Ο Χριστός κάνει το δύσκολο. Πρώτον βλέπει τη ρίζα του δέντρου της ζωής του παραλυτικού που βυθίζεται στο παρελθόν, στα παλιά χρόνια. Βλέπει τα νιάτα του παραλυτικού γεμάτα αμαρτίες. Δεύτερον, αφαιρεί τη ρίζα όσο κι αν είναι βαθιά και κάνει και κάτι ακόμη δυσκολότερο. Εμείς χτυπούμε τη ρίζα και την πετάμε. Το πρόβλημα είναι τι θα φυτέψουμε στη θέση της. Ο Χριστός ξεριζώνει το αγκάθι της αμαρτίας που χρόνια τώρα αγγείλωνε τον παραλυτικό, αλλά φύτεψε στη θέση του το λουλούδι, το ωραιότερο λουλούδι που ονομάζεται άφεσης. Προτού να πει στον παραλυτικό άρον σου την κλίνει και είπαγε εις τον οίκον σου, του λέγει αφαιοντέσι ε αμαρτίες σου. Προτού χαρίσει τη σωματική υγεία προσφέρει την πνευματική. Πότε θα καταλάβουμε ότι ο ψυχικός παράγων είναι ο βασικότερος στην εξέλιξη της υγείας ή της αρρώστιας του σώματος? Ότι θα καταλάβουμε ότι αφού αυξήθηκαν οι αμαρτίες, αυξάνονται και οι αρρώστιες? Ο άνθρωπος δεν είναι απελπισμένος τόσο από τα υλικά και σωματικά του προβλήματα, όσο από τα ψυχικά και πνευματικά. Η αμαρτία, οι συνεχείς πτώσεις μας εξωθούν σε απελπισία. Μέχρι πότε, Κύριε, θα αμαρτάνουμε? Το ότι αμαρτάνουμε το γνωρίζεις. Από σένα δεν μπορούμε να κρυφθούμε. Αμαρτάνουμε. Έχουμε ανάγκη από ελπίδα. Θα σωθούμε? Και ο Κύριος είναι έτοιμος να δει τα δάκρυα της μετανοίας μας και τους στεναγμούς ακόμη των δακρύων μας. Μας δίνει θάρρος. Θάρση τέκνων, αφαιοντέσι ε αμαρτίες σου. Κίνητρο, φίλοι ακροατέ, αποτελούν πάντοτε οι βρώμικοι λογισμοί. Είναι η τρίτη πράξη, είναι η διαστρέβλωση. Από ποιους συντελείται? Από ποιους άλλους? Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ήσαν οι μόνιμοι κατάσκοποι στην πορεία του Χριστού. Ο Χριστός με τα πολλά του θαύματα, με την αναμάρτητο ζωή του, με το θεϊκό του λόγο γινόταν αιτία να δοξολογείται ο Θεός. Φανταστείτε μία αγγελική χοροδία να ψάλει συνεχώς τα θαυμάσια του Θεού.
Οι άγγελοι κρατούν μια πινακίδα που γράφει «Δοξολογία του Θεού». Ξαφνικά κάποιος παίρνει την πινακίδα αυτή και βάζει άλλη η οποία γράφει «Βλασφημία του Θεού». Πώς θα χαρακτηρίζατε την πράξη αυτή? Ως διαστροφή και ως διαστρέβλωση. Φανταστείτε λουλούδι που να ευωδιάζει υπέροχα, αλλά έρχεται κάποιος και κολλά δίπλα μια πινακίδα που γράφει «Βόθρος». Πώς θα χαρακτηρίζατε την πράξη αυτή? Ως διαστρέβλωση. Τέτοια διαστρέβλωση έκαναν την ημέρα εκείνη οι Φαρισαίοι. «Βόθρος ανοιχτός είναι το στόμα του βλασφήμου. Τίποτε άλλο δεν εκπέμπει τόσο φρικτή δυσοσμία και δεν προκαλεί την ευαισθησία του ανθρώπου όσο η βλασφημία». Λοιπόν, ξέρετε ποιον παρουσιάζουν ως βλάσφημο, ως βόθρο βρωμερό? Εκείνον που είναι το λουλούδι της αναμαρτησίας, τον Ιησού Χριστό. Μόλις ο Χριστός είπε «Τέκνον αφαιοντές οι αμαρτίες σου», είπαν μέσα τους «Ούτως βλασφημεί». Βλασφημεί ο Χριστός που είναι ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους. Αν οι άγγελοι δοξολογούν μία φορά το Θεό, ο Ιησούς δοξάζει χίλιες φορές το Θεό Πατέρα. «Εγώ σε δόξασα επί της γης», λέγει στην αρχιερατική του προσευχή. Η κατηγορία εναντίον του Χριστού ότι βλασφημεί ήταν η μεγαλύτερη βλασφημία. Μια τέτοια κατηγορία ούτε για το διάβολο μπορούσε να λεχθεί. Ο διάβολος βρίζει το διάβολο, ο διάβολος πετροβολεί το διάβολο, ο διάβολος πολεμεί το διάβολο, ασφαλώς όχι. Και όμως τον Ιησού Χριστό που πολεμούσε το διάβολο τον ονομάζουν οι Φαρισαίοι Σατανά. Γι' αυτό τους είπε ο Χριστός «Πάσα βασιλεία μεριστήσα καθεαυτής ερημούτε και πάσα πόλης η οικία μεριστήσα καθεαυτής ουσταθήσετε και ή ο Σατανάς τον Σατανάν εκβάλλει εφεαυτόν εμερίστη». Πόσουν σταθήσετε η βασιλεία αυτού? Αν λοιπόν για το διάβολο δεν μπορεί να λεχθεί ότι βρίζει το διάβολο, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να λεχθεί για το Χριστό ότι βλασφημεί το Θεό. Ο Θεός μπορεί να βρίσει το Θεό. Ο Θεός Ιησούς ζει συνεχώς την ενότητα με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θεός ο Ιησούς Χριστός. Μία ακόμη απόδειξη το ότι αποκαλύπτει όσα σκέπτονται οι Φαρισαίοι. Δεν τολμούσαν να εξωτερικεύσουν εκείνα που κατά του Χριστού ελογίζονται. Αλλά ο Χριστός διαβάζει τη σκέψη τους. Η σκέψη είναι το κίνητρο κάθε πράξεως. Και ο Χριστός, όπως διάβασε την καρδιά των τεσσάρων που σήκωσαν στα χέρια τον παραλυτικό και είδε ότι κίνητρο τους ήταν η πίστης, όπως διάβασε το παρελθόν της ζωής του παραλυτικού και είδε ότι αίτιο της ασθενείας ήταν η αμαρτία, έτσι τώρα διαβάζει την πονηρή σκέψη των Φαρισαίων που αποτελούσε το κίνητρο για το πάθος κατά του Ιησού. Λέγει «Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρθίες ημών». Έτσι φίλοι ακροατέ, διαβάζει ο Χριστός και τη δική μας σκέψη. Ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα. Μη προσπαθούμε να κρυφτούμε. Γνωρίζει όλες τις πράξεις μας και τις πιο απόκριφες, πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι μετρημένες. Οι μόνδε και οι τρίχες της κεφαλής, οι ρυθμιμένε εισήν.
γνωρίζει τα ελαττήριά μας. Ο Χριστός έχει για μας σφαιρική και δίκαιη γνώση. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Γνωρίζει τους λογισμούς μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Αν σου πουν ότι κάπου μακριά υπάρχει ένα μηχάνημα που καταγράφει αυτά που σκέπτεσαι και σε λίγο θα προβληθεί η σχετική ταινία με όλες τις σκέψεις σου, τι λες, θα το ήθελες. Και όμως ο Θεός διαβάζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου μακρόθεν. Θα έλθει δε η μέρα που θα προβληθεί η ταινία με όλα τα κρυφά της καρδιάς και του μυαλού μας. Θα προβληθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Φοβούμεθα. Λοιπόν, μπορούμε να καταστρέψουμε αυτήν την ταινία από το αρχείο της μνήμης του Θεού. Πώς όμως? Με την ειλικρινή μας εξομολόγηση όλων των πράξεων, των λόγων, των λογισμών και των επιθυμιών μας. Όλα τα γνωρίζει ο Χριστός, ακόμη και εκείνα που δεν τα έχουμε πράξει και θα τα πράξουμε ή θα τα σκεφτούμε στο μέλλον. Το ακατέργαστον μου είδον η οφθαλμή σου και επί

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, η δε

πύλοι αυτοί σου σαλεύονται. Όταν θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελέος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα έσου,
το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίστησάντων Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα,
μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

την τόση αμέλειά του που πρόσθεσε πόνο στις ήδη δύσκολες για εκείνες στιγμές, την προσπερνούσε σαν κάτι το αμεληταίο η ειρήνη. Πόση δύναμη ψυχής θέλει αυτό? Πόσο δύσκολο είναι να μην κατηγορήσεις τον άλλον, ειδικά όταν φταίει? Πάντα μέσα του θεωρούσε ότι λόγω ηλικίας, καταγωγής και μόρφωσης υπερήχε. Τώρα όμως έβλεπε ότι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να υπερέχει πραγματικά είναι η αρετή του. «Συγχώραμε», την παρακάλεσε γονατίζοντας μπροστά της. «Συγχώραμε για όλα». Η Ειρήνη τον κοίταξε και τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα. Έβλεπε το μεγαλείο του ανθρώπου που ζει τη μετάνοια και η συγκίνησή της ήταν μεγάλη. Το συγχώρησε επιτόπου, ίσως γιατί βαθιά μέσα της τον είχε ήδη συγχωρήσει. «Σήκω», του είπε και ακούμπησε το χέρι της στον ώμο του. «Δεν έχω να σου συγχωρέσω τίποτα», συνέχισε. «Δεν το ήθελες». Όταν η ένταση κόπιασε, του διηγήθηκε τα δικά της. Ο πατέρας της αναπαύτηκε το βράδυ εκείνης της ημέρας που ο στρατός ξεχύθηκε στους δρόμους της πόλης για να συνετίσει όσους είχαν εικόνες. Έφυγε ήρεμα στον ύπνο του. Μετά από το μαρτύριο που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, δείχοντας ασταμάτητα και ζητώντας λίγο αέρα να περάσει στο κορμί του, το τέλος του ήταν ανεξήγητα ήρεμο. Είχε κοιμηθεί αργά και κατάκοπες μάνα και κόρη έπεσαν κι αυτές για ύπνο. Ήταν πολλά βράδια στη σειρά που δεν καλοκοιμούνταν και έτσι ξαφνιάστηκαν όταν ξύπνησαν και ο ήλιος ήταν ψηλά. Έτρεξαν να δουν τον άρρωστο και τον βρήκαν να κοιμάται τον αιώνιο ύπνο. Μαζί με τον πόνο ένιωσαν και ανακούφιση. Επιτέλους, αυτός ο πολυβασανισμένος άνθρωπος ξεκουράστηκε. Τον έθαψαν στο κοντινότερο κημητήριο. Οι δυο τους, μάνα και κόρη, συνόδευσαν τη φτωχική σωρό και ρίξαν λουλούδια και χώμα στον τάφο του νεκρού. Ένα τσοπάνης κάρφωσε δυο ξύλα, έφτιαξε σταυρό και τον στήσανε πάνω από το κεφάλι του. Λίγοι τσοπαναρέοι που είχαν έρθει στα μέρη τους να ξεχυμάσουν και δεν είχαν ακόμη ανέβει στα βουνά, στάθηκαν να τη συλληπιθούν και μετά έφυγαν. Και μείναν οι δύο γυναίκες και ο τάφος. Οι δύο γυναίκες, ο τάφος και ο φόβος της μοναξιάς. Προσπάθησαν να δεχτούν το θάνατο και να δουν πώς θα πορεύονταν στο εξής. Είχαν λίγα, μα ζητούσαν και λίγα. Το χωράφι που ο Μακαρίτης έσπερνε θα το αναλάμβανε η Ειρήνη, όσο μπορούσε. Είχαν την κατσίκα τους, τρεις κότες, τον κήπο που έβαζαν κάθε χρόνο. «Έχει ο Θεός, δεν θα μας αφήσει», σκέφτονταν και αντί να πέσουν σε απελπισία σήκωσαν τα μανίκια. Σύντομα άρχισαν να μπαίνουν όλα σε μια σειρά. Οι υποχρεώσεις της Ειρήνης αυξήθηκαν, μα ο θάνατος του πατέρα ξεκούρασε τη μάνα της, που τον τελευταίο καιρό ήταν συνεχώς στο πλευρό του. Κι έτσι με θάρρος κοίταζαν μπροστά. Αυτό όμως που η Ειρήνη δεν ήξερε ήταν ότι η κυρία Ζωή, όταν το κορίτσι δεν ήταν παρόν, γονάτιζε μπρος στην εικόνα της Παναγίας, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί να τους την πάρει και παρακαλούσε με όλη τη θέρμη της γεροντικής της ψυχής. «Τι θα γίνει, Παναγία μου, το ορφανό? Εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι. Θα φύγω κάποια στιγμή. Θα μείνει μόνο του. Σε παρακαλώ, αναλάβε το εσύ». Είπε πολλά στον Ανδρόνικο, αλλά τη μεγάλη τους φτώχεια προσπάθησε να την κρύψει. Δεν της ήταν και εύκολο. Εκείνο στρανό αρχοντόπουλο, με όλο το μέλλον μπροστά του και αυτή. Πώς να μην θέλει να κρύψει τη μεγάλη απόσταση που τους χώριζε? Δεν είναι που ντρέπεται. Ποτέ δεν τράπηκε που είχαν λίγα. Αλλά δεν θέλει να τη λυπάται. Φοβάται τον νύκτο του. Η επίσκεψη του κράτησε πολύ εκείνη την ημέρα. Ο ήλιος μεσουρανούσε όταν πήρε να κατηφορίζει το λόφο. Για την απόφασή του να γίνει στρατιωτικός δεν πρόλαβε να της πει. Δυσκολευόταν και λίγο. Ούτε για την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα Γεράσιμο έκανε λόγο. Αλλά κανόνισαν να βρεθούν στο Μήλο σε 2 μέρες. Όχι για μαθήματα. Αυτά ανήκαν στο παρελθόν.

0: Έφτασε πρώτος και περίμενε. Κάθισε κοντά στο ποτάμι και ο νους του ταξίδευε μακριά. Σε 5 μέρες θα ξεκινούσε η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον πατέρα του, τον πρώτο καιρό τα πράγματα ήταν πολύ αυστηρά για τους νεοσύλλεκτους. Έμενε στο στρατόπεδο και ο ελεύθερος σου χρόνος ήταν ελάχιστος. Τους δικούς σου τους έβλεπες αραιά και πού. Ήθελε να ξεκινήσει η εκπαίδευση. Ανυπομονούσε να φύγει. Όχι γιατί ξαφνικά αγάπησε την ιδέα του στρατού, όσο γιατί ήλπιζε πως εκεί, με τη συνεχή απασχόληση και καταπώνηση, θα σταματούσε να σκέπτεται. Και επιπλέον, θα ξέφευγε από το παιδί, θα το λογάριαζαν άντρα. Το ήξερε πως δεν ήταν σωστοί οι λόγοι που τον οδηγούσαν στο στρατό, αλλά δεν μπορούσε να σκεφτεί άλλη εναλλακτική. «Και δεν ξέρεις, μπορεί στο τέλος να μου αρέσει», σκεφτόταν. Θόρυβος ακούστηκε, πάτημα ελαφρύ. Πίσω από ένα τεράστιο πλατάνι εμφανίστηκε η Ειρήνη, με το καφέ της φουστάνι, τις καστανές της κοτσίδες καλοπλεγμένες, τα μάτια της να λάμπουν. Ήταν χαρούμενη η Ειρήνη. Τη συνάντηση αυτή την περίμενε με αγωνία. Της είχε πει ο Ανδρόνικος φεύγοντας προχτές ότι έχει κι άλλα να της πει και ανυπομονούσε. Κουνήσε το χέρι της σε χαιρετισμό και τρεχάτη έφτασε κοντά του. «Γεια σου», χαμογέλασε εκείνος, μην μπορώντας να αντισταθεί στη χαρά που έφερνε πάντα μαζί της. «Γεια και σε σένα, τι κάνεις?» «Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι. Εσείς?» «Καλά είμαστε. Στη δουλειά, από πρωίας μέχρι νυχτός. Όχι σαν εσένα, αξιοπρεπέστατε κύριε, που σου φέρνουν σε δίσκο το πρωινό?» Τον πείραξε. «Έπεσες Διάνα χωρίς να το ξέρεις. Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω, για τη δουλειά». «Ποια, για τη δική μου?» «Όχι, για τη δική μου». «Ποια δουλειά, τι εννοείς?» «Αρχίζω σε 5 μέρες». «Πήγες στον καλλιγράφο?» είπε με φωνή που έδειχνε σιγουριά και ενθουσιασμό. «Μάντεψες λάθος». «Τότε, τι, πες μου σε παρακαλώ, μην με κρατάς αγωνία». «Πάμε να κάτσουμε και θα στα πω όλα». Εκεί στη δροσιά των πλατάνων ο Ανδρόνικος της μίλησε. Της είπε για τις σκέψεις, τις αποφάσεις του. Και όταν τελείωσε, η Ειρήνη είχε χάσει τη χαρά που είχε φέρει μαζί της. Το πρόσωπό της είχε σοβαρέψει. Θα παρατήσει τον ηρώ του, την κλίση του. Θα κάνει αυτό ακριβώς που ποτέ δεν ήθελε να κάνει. Κατανοούσε ότι πέρασε δύσκολα, μα δεν δικαιολογούσε την απόφασή του. Γνώμη δεν τη ζητήθηκε και έτσι κράτησε τις σκέψεις για τον εαυτό της. «Είσαι σίγουρος?» ήθελε να του πει, μα το βλέμμα του παλικαριού είχε σταματήσει κάθε λόγο που ίσως να ήθελε να βγει από το στόμα της. «Θα μας λείψεις», του είπε μόνο. «Και μένα θα μου λείψετε». «Θα μου λείψεις, Ειρήνη», συμπλήρωσε αμέσως. Πότε πρόλαβε να ξαναγυρίσει η χαρά? Μια κουβέντα του και πάει θλίψη. Σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει, να κρύψει αυτό που φώτισε όλα της τα χαρακτηριστικά. Την ακολούθησε και εκείνος και για λίγη ώρα περπάτησαν αμίλητοι δίπλα στο ποταμάκι. Σε λίγο ο Ανδρόνικος έσπασε τη σιωπή. «Είναι και κάτι άλλο που δεν πρόλαβα να σου πω προχθές. Την παραμονή του κακού είδα τον πατέρα Γεράσιμο. Με έβαλε να του υποσχεθώ πως θα παρέδιδα τον πορφυρό κώδικα στην Αυγούστα αν κάτι του συνέβαινε. Μου εξήγησε πως σκεφτόταν να τον κρύψει και μου ζήτησε να ξαναπάω την άλλη μέρα για να μου πει πού. Μου φάνηκε πως πήγε να προσθέσει και κάτι άλλο, μα χτύπησε το σιωπητήριο και δεν πρόλαβε. Ούτε εγώ όμως πρόλαβα την επόμενη μέρα. Η μητέρα μου με χρειάστηκε. Ο πατέρας μου είχε ζητήσει να του κάνω κάποια πράγματα. Πέρασε η ώρα. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να το έκαναν επίτηδες. Γιατί φοβόντουσαν μην πάω στο μοναστήρι και εδώ. Ίσως θα ήταν καλύτερα». Σώπασε θλιμμένος. Η Ειρήνη κούνησε το κεφάλι. «Τι κρίμα να μην προλάβει. Σκέψου να έκρυψε κάπου τον πορφυρό κώδικα και τώρα να μην ξέρει κανείς που». «Την επόμενη μέρα τον είδες, δεν τον είδες? Ήσουν κοντά του τις τελευταίες του στιγμές. Δεν τον πλησίασες, δεν σου είπε τίποτα?»
1: «Αυτό είναι το πιο περίεργο. Ναι, έτρεξα κοντά του, όταν οι στρατιώτες τον άφησαν καταματωμένο. Γονάτισα δίπλα του και του μίλησα. Με γνώρισε, Ειρήνη. Το πρόσωπό του ήταν αγνώριστο από τα χτυπήματα. Τα γένια του, αυτή την υπέροχη μακριά γενιάδα του, την είχαν ξεριζώσει. Με πολύ δυσκολία κατάφερε να ψιθυρίσει. Είχα σκύψει πάνω του. Το αυτί μου το είχα πλησιάσει στο στόμα του. Μ' ακούσα καθαρά να λέει: τον κώδικα. Καμιά όμως άλλη πληροφορία γι' αυτόν. Απλά σαν να μου υπενθύμιζε την υπόσχεσή μου. Και μετά είπε κάτι ακόμη που μου φάνηκε τόσο αλόκοτο, σαν παραλήρημα. «Στον Ιωάννη», μου είπε. «Πες της,

ακόμη που μου φάνηκε τόσο αλόκοτο, σαν παραλήρημα. «Στον Ιωάννη», μου είπε. «Πες της, δεν ξέχασα». Και με αυτά τα λόγια έφυγε και η ψυχή του. Το απλά σαν να μου υπενθύμιζε την υπόσχεσή μου. Και μετά είπε κάτι ακόμη που μου φάνηκε τόσο αλόκοτο, σαν παραλήρημα. «Στον Ιωάννη», μου είπε. «Πες της, δεν ξέχασα». Και με αυτά τα λόγια έφυγε και η ψυχή του. Τον υπερπατούν. Σε λίγο η Ειρήνη επανήλθε στα λόγια του μοναχού. «Ποιον Ιωάννη να εννοούσε?» «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Τον πατέρα Ιωάννη μήπως το μάγειρα? Ακόμη κι αν εννοούσε αυτό, να δυνατό να το βρω. Το μοναστήρι είναι έρημο». «Και σε ποια να πεις ότι δεν ξέχασε?» «Τι δεν ξέχασε?» «Μην το ψάχνεις, Ειρήνη. Το σκέφτηκα, πολύ το σκέφτηκα από τότε. Μα δεν βγάζει άκρη. Νομίζω παραλυρούσε». «Και τώρα τι θα κάνεις? Με τον κώδικα εννοώ». «Πήγα στο μοναστήρι και έψαξα, όπου κατάφερα να σκεφτώ. Μα ο χώρος της βιβλιοθήκης και του εργαστηρίου είναι καταστραμμένος. Δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα. Και το κελί του είναι αγνώριστο από τη φωτιά. Παντού στάχτες και μισοκαμμένα πράγματα. Δεν ήξερα από όλου να κοιτάξω». «Καταλαβαίνω. Είναι λυπηρό. Μακάρι να σου είχε δώσει κάποιο στοιχείο». Εκείνη τη στιγμή ένας θόρυβος ακούστηκε κατά το μήλο, σαν να έσπασε κάποιο κλαδί. Τρόμαξαν τα παιδιά και στάθηκαν να φουγκραστούν. Όμως τίποτα άλλο δεν ακούστηκε. «Κανένα ζώο θα ήταν», είπε ο Ανδρόνικος. «Όμως να πηγαίνουμε. Αρχίζει να σουρπούνει. Δεν θέλω να σου πει τίποτα η μάνα σου». Πήραν το δρόμο του γυρισμού. Όσο η βλάστηση ήταν πυκνή, περπάτησαν παρέα. Μόλις ξάνοιξε, ο Ανδρόνικος γύρισε προς το μέρος της. Στα χέρια του είχε εμφανιστεί ένα τυλιγμένο πακέτο που μόλις είχε βγει από την τσέπη του. «Αυτό θα στο αφήσω για όσο θα λείπω», είπε και της πρότεινε το πακέτο. «Είναι ένας κώδικας με τις ιστορίες του εσώπου. Είναι πολύ διδακτικές όλες. Μου το δώρησαν οι γονείς μου πριν 2 χρόνια και έκτοτε το έχω στην κάμαρή μου. Θέλω να το κρατήσεις εσύ όσο καιρό θα λείπω και να μελετάς. Μην αφήσεις την προσπάθεια». Η Ειρήνη πήρε τον κώδικα στα χέρια της. Χωρίς να το ξέρει, της έδινε ένα θησαυρό. Κάτι δικό του για να το νιώθει κοντά της και κάτι που θα τη βοηθούσε να μην ξεχάσει όσα έμαθε. Μα πάνω απ' όλα την είχε σκεφτεί. Μια τέτοια δύσκολη στιγμή είχε την έγνοια της. «Σε ευχαριστώ. Πώς να σε ευχαριστήσω?» Εκείνος την κοίταξε επίμονα, σαν να προσπαθούσε να πάρει την εικόνα της μαζί του. Ύστερα της χαμογέλασε θλιμμένα και έφυγε τρέχοντας χωρίς να πει λέξη. «Θα τα ξαναπούμε», του φώναξε εκείνη και κούνησε το χέρι της για χαιρετισμό. Της κούνησε και αυτό στο χέρι και χάθηκε στη στροφή του δρόμου.

Άνοιξη 841 μετά Χριστόν. Ένας χρόνος κοντεύει να περάσει από την τελευταία συνάντηση των δύο παιδιών. Ο Ανδρόνικος έχει ολοκληρώσει την περίοδο της εκπαίδευσης και έχει καταταγεί επίσημα στο Ρωμαϊκό στρατό. Οι γραμμές του προσώπου του έχουν σχηματιστεί πιο έντονα. Το κορμί του δείχνει άντρα δουλεμένο, όχι παιδί. Η καθημερινή σκληρή άσκηση τον έχει δυναμώσει.

έχει εγκληματιστεί ικανοποιητικά. Αν και αρχικά φοβόταν τον εαυτό του, τα έχει καταφέρει αρκετά καλά. Όλα τα μαθήματα που του είχαν προσφέρει οι γονείς του δεν έχουν πάει χαμένα. Είναι επιδέξιος με τα όπλα, γρήγορος και ικανός καβαλάρης, εύστροφος και ψύχρεμος. Όλα όσα χρειάζεται ένας καλός στρατιώτης. Αυτό που του λείπει είναι η αληθινή αγάπη για το στρατό. Αλλά προς το παρόν καλύπτει αυτή την αδυναμία με τις άλλες αρετές του. Προσπαθεί να ξεχάσει όσα συνέβησαν και να συγχωρήσει τον πατέρα του. Δυσκολεύεται σε αυτό το τελευταίο, γιατί η εικόνα του μοναχού με τα ξεριζωμένα γένια δεν λέει να φύγει από μέσα του. Τουλάχιστον μπορεί να τον βλέπει, να υπακούει τις διαταγές του χωρίς να φουντώνει. Κάτι είναι κι αυτό. Οι επαφές του με τον έξω κόσμο ακόμα περιορισμένες. Πότε-πότε βλέπει τη μητέρα του και το μικρό του αδελφό. Την Ειρήνη και την κυρία Ζωή έχει πολύ καιρό να τις δει. Αυτό που βλέπει συστηματικά εκτός από τον πατέρα του είναι ο Μιχαήλ. Στρατεύτηκε και εκείνος μαζί του και βρίσκονται στην ίδια μονάδα. Θεωρούνται φίλοι, αλλά και οι δυο ξέρουν τις διαφορές που τους χωρίζουν. Και η πάροδος του χρόνου, αν και τους οριμάζει, δεν καταφέρνει να τις εξομαλύνει. Αντιθέτως, εμφανίζεται και μία καινούρια. Ο Μιχαήλ είναι φανατικός οικονομάχος. Με τον νεανικό του ζήλο μάχεται εναντίον οποιοδήποτε τολμήσει να εκφραστεί διαφορετικά. Έτσι απομακρύνεται ψυχικά ακόμα περισσότερο από τον Ανδρόνικο, που μετά τις καταστροφές στη Μονή των Στουδίου έχει ταχθεί ολόψυχα με τους οικονόφιλους. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν μαζί σαν από συνήθεια.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στείλε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τις καταβασίες της Υπαπαντής, οι οποίες ξεκίνησαν να ψάλλονται από τη χθεσινή ημέρα. Οι καταβασίες είναι σε ήχο τρίτο, χέρσον αβυσοτόκων.

Θα συνεχίσουμε με τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, και θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του πρώτου τα λειτουργικά της λειτουργίας και το άξιο νεστή. Τα λειτουργικά είναι σε σύνθεση του Βαλάση.

Θα κλείσουμε με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, και θα ακούσουμε το κοινωνικό της Κυριακής, ενείτε των Κύριων, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

τίποτε κρυφό και άγνωστο, φίλοι ακροατέ. Προσοχή, κάποιοι μας παρακολουθούν. Πολύς λόγος γίνεται και στις ημέρες μας για τα απόρριτα και για την παρακολούθηση τηλεφώνων. Παίρνεις τηλέφωνο και στη μέση μπαίνει κάποιος άλλος στη γραμμή. Νομίζεις ότι σε παρακολουθούν. Το κλείνεις φοβισμένος. Παίρνεις άλλη φορά και διαπιστώνεις ότι το τηλέφωνό σου είναι παγιδευμένο. Τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται εύκολα παράβαση του απορρίτου. Ενώ λαμβάνεις τα μέτρα σου να μην ακούσει άλλος αυτά που θα πεις, διαπιστώνεις ότι κάποιος πομπός σπάει το απόρριτο και το μυστικό σου γίνεται βούκινο. Το μαθαίνει όλος ο κόσμος. Ενώ κλείνεις τις πόρτες και τα παράθυρα για να μην μπει κανείς στο σπίτι σου, ξαφνικά μπροστά σου τόσοι επισκέπτες. Μιλάνε, τραγουδάνε, χορεύουν, ασχημονούν. Μα πώς μπήκαν? Με την τηλεόραση, η οποία έχει καταργήσει τα σύνορα και φυσικά το λεγόμενο οικογενειακό άσυλο. Η κατάργηση απορρίτου και ασύλου σημαίνει ανεπαρξία ουσιαστικής ελευθερίας. Ποια ελευθερία έχουμε όταν δεν μπορεί κάποιος να διασφαλίσει το δικαίωμα να ομιλεί ελεύθερα και να προφυλάσσεται από ανεπιθύματα ακούσματα και θεάματα? Σημαίνει και κάτι ακόμη. Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας αφού μας παρακολουθούν. Να προσέχουμε τις πράξεις μας αφού μας φωτογραφίζουν. Να προσέχουμε την καρδιά μας αφού συνεχώς μας κάνουν καρδιογράφημα. Να προσέχουμε τη σκέψη μας αφού συνεχώς μας κάνουν εγκεφαλογράφημα. Επίσης σημαίνει πως ο αληθινός είναι ο λόγος του Χριστού. Ουδέν έστι και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ουκ γνωστήσετε. Τίποτε δεν υπάρχει που το κάνουμε κρυφά και δεν θα φανερωθεί. Τίποτε δεν υπάρχει που το λέμε κρυφά και δεν θα το μάθει ο κόσμος. Φοβήστε, ένας τρόπος υπάρχει για να μην φοβούμεθα. Να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Διότι πέρα από τους ανθρώπους υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός τα βλέπει όλα. Τα γνωρίζει όλα. Τα ακούει όλα, τα καταγράφει όλα. Απόδειξης η ευαγγελική περικοπή με το θαύμα του παραλύτου. Σε αυτήν εμείς βλέπουμε τρεις πράξεις. Αλλά ο Χριστός δεν βλέπει μόνον αυτές τις πράξεις. Βλέπει και εκείνα που κρύβονται πίσω από αυτές. Βλέπει τα κίνητρα που κίνησαν τους ήρωες των τριών πράξεων. Βλέπει τις προθέσεις τους, τους διαλογισμούς και τις καρδιές τους. Εμείς κρίνουμε επιφανειακά την κατόψιν κρίση. Γι' αυτό και πολλές φορές πέφτουμε έξω. Ο Χριστός κρίνει απολύτως σωστά, αφού κρίνει βαθιά. Είναι καρδιογνώστης, παντεπόπτης, παντογνώστης. Και οι τρεις πράξεις, φίλοι ακροατέ, πραγματοποιούνται στην Καπερναούμ, που είναι η ιδία πόλης για τον Ιησού, η πρωτεύουσα δηλαδή των θαυμάτων του. Η πρώτη, μερικοί κάτοικοι της πόλεως σηκώνουν με στοργή στα χέρια ένα παραλυτικό
και τον οδηγούν στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η φαινομενική πράξη. Αυτό θα βλέπαμε εμείς. Πίσω από αυτήν ο Χριστός βλέπει δύο κίνητρα που τους κίνησαν. Το ένα είναι η αγάπη, το άλλο είναι η πίστη. Έχουν αγάπη προς τον άρρωστο, έχουν πίστη προς τον Χριστό. Αγάπη προς τον άνθρωπο και πίστη προς τον Θεό. Αυτά βλέπει ο Κύριος. Λέγει για το δεύτερο ο Ευαγγελιστής. Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών. Αγάπη και πίστης. Να δύο τρόποι, οι μοναδικοί τρόποι με τους οποίους πλησιάζει κανείς τον άνθρωπο και τον Θεό. Η αγάπη αρμόζει και στο Θεό και στον άνθρωπο. Μόνο όποιος αγαπά ειλικρινά τον Θεό, αυτός αγαπά σωστά και τον άνθρωπο. Μόνο αν η αγάπη μας για τον άνθρωπο έχει σαν πηγή την αγάπη στο Θεό, μόνο τότε υπάρχει αγάπη φυσιολογική και ανιδιοτελής. Αλλά αν η αγάπη αρμόζει και στο Θεό και στον άνθρωπο, η πίστη αρμόζει μόνο στο Θεό. Δεν αρμόζει στον άνθρωπο. Πιστεύω μόνο στο Θεό που είναι αξιόπιστος. Δεν πιστεύω στον άνθρωπο που είναι αδύνατος. Αν σήμερα δεν γίνονται θαύματα και είμαι απελπισμένη, είναι διότι πιστεύσαμε σε ανθρώπους, στηρίξαμε την ελπίδα μας σε ανθρώπους, θεοποιήσαμε ανθρώπους. Το θέμα είναι πώς πλησιάζουμε τους ανθρώπους. Τους πλησιάζουμε με αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται την αγάπη, αλλά δεν την έχουν. Είναι οι πεσμένοι χαμηλά. Είναι οι παράλυτοι σωματικά. Είναι οι παράλυτοι πνευματικά. Είναι οι νέοι, οι παρασυρμένοι και πεσμένοι χαμηλά. Όλοι αυτοί και τόσοι άλλοι θέλουν αγάπη. Αν για τον παραλυτικό της Καπερναούμ δεν βρίσκονταν οι τέσσερες εκείνοι άνθρωποι, θα έμενε για πάντα καθυλωμένος στο κρεβάτι. Αγάπη θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Αγάπη όμως που να συνοδεύεται από πίστη. Φαντάσου ένα γιατρό να κάνει με στοργή μία ένεση, αλλά μέσα στη σύριγγα, αντί να βρίσκεται φάρμακο, να υπάρχει απλό νερό. Η αγάπη είναι η ένεση. Αλλά αν δεν γίνεται με πίστη, κανένα αποτέλεσμα δεν έχει. Χρειάζεται ενδιαφέρον για την πεσμένη κοινωνία, για τα πεσμένα νιάτα, αλλά προκειμένου να οδηγηθούν στον Ιησού Χριστό χρειάζεται πίστη ζωντανή. Τότε μόνον θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τότε μπορούμε να βοηθήσουμε τα παράλυτα παιδιά μας να αποκτήσουν δύναμη να περπατήσουν και να οδηγήσουν τα βήματά τους κοντά στο Χριστό. Η πίστη είναι κάτι το εσωτερικό. Την βλέπει ο Χριστός. Μπορεί και για μας να πει ο Χριστός αυτό που είπε για τους τέσσερες αχθοφόρους της αγάπης. Ειδών την πίστη αυτών. Μια δεύτερη αιτία, φίλοι ακροατέ, είναι η αιτία του αμαρτωλού παρελθόντος. Χρονικά προηγείται της προηγουμένης, αλλά αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ύστερα. Είναι μια πράξη δράμα. Για πολλούς ανθρώπους παίζεται αυτό το δράμα μόνο που δεν συγκινούμεθα, διότι παίζεται έξω από μας. Λησμονούμε δε ότι κάποτε
μπορεί να είμεθα κι εμείς ήρωες αυτού του δράματος. Δράμα είναι η αρρώστια, εν προκειμένου η παραλυσία. Πίσω όμως από την παραλυσία κρύβεται το αίτιο που κίνησε τη διαδικασία και έκανε ακίνητο τον παράλυτο. Κρύβεται η αιτία της παραλυσίας. Όλοι οι άλλοι έβλεπαν την αρρώστια. Ο Χριστός έβλεπε και την αρρώστια και την αιτία που προκάλεσε την αρρώστια. Εν προκειμένου, αιτία της αρρώστιας ήταν η αμαρτία. Εμείς βλέπουμε το παρόν του παραλυτικού. Ο Χριστός βλέπει και το παρελθόν. Και ήταν αμαρτωλό το παρελθόν. Το βλέπουμε στα λόγια του Κυρίου, στον παραλυτικό. Θάρση τέκνων, αφαιοντέσι εαμαρτίες σου. Εύκολο να δεις τους άπιους καρπούς ενός δέντρου. Δύσκολο είναι να δεις τις ρίζες του δέντρου. Εύκολο να κόψεις τους άπιους καρπούς. Αν τους κόψεις, θα ξαναβγάλει το δέντρο σάπιους καρπούς, αφού παραμένουν οι ρίζες. Δύσκολο να ξεριζώσεις το δέντρο, αφού οι ρίζες του είναι βαθιά βυθισμένες. Ο Χριστός κάνει το δύσκολο. Πρώτον βλέπει τη ρίζα του δέντρου της ζωής του παραλυτικού που βυθίζεται στο παρελθόν, στα παλιά χρόνια. Βλέπει τα νιάτα του παραλυτικού γεμάτα αμαρτίες. Δεύτερον, αφαιρεί τη ρίζα όσο κι αν είναι βαθιά και κάνει και κάτι ακόμη δυσκολότερο. Εμείς χτυπούμε τη ρίζα και την πετάμε. Το πρόβλημα είναι τι θα φυτέψουμε στη θέση της. Ο Χριστός ξεριζώνει το αγκάθι της αμαρτίας που χρόνια τώρα αγγείλωνε τον παραλυτικό, αλλά φύτεψε στη θέση του το λουλούδι, το ωραιότερο λουλούδι που ονομάζεται άφεσης. Προτού να πει στον παραλυτικό «Άρον σου την κλίνει και είπαγε εις τον οίκον σου», του λέγει «Αφαιοντέσι οι αμαρτίες σου». Προτού χαρίσει τη σωματική υγεία, προσφέρει την πνευματική. Πότε θα καταλάβουμε ότι ο ψυχικός παράγων είναι ο βασικότερος στην εξέλιξη της υγείας ή της αρρώστιας του σώματος? Πότε θα καταλάβουμε ότι αφού αυξήθηκαν οι αμαρτίες, αυξάνονται και οι αρρώστιες? Ο άνθρωπος δεν είναι απελπισμένος τόσο από τα υλικά και σωματικά του προβλήματα, όσο από τα ψυχικά και πνευματικά. Η αμαρτία, οι συνεχείς πτώσεις μας εξωθούν.

αποτελούν πάντοτε οι βρώμικοι λογισμοί. Είναι η τρίτη πράξη, είναι η διαστρέβλωση. Από ποιους συντελείται? Από ποιους άλλους? Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ήσαν οι μόνιμοι κατάσκοποι στην πορεία του Χριστού. Ο Χριστός με τα πολλά του θαύματα, με την αναμάρτητο ζωή του, με το θεϊκό του λόγο γινόταν αιτία να δοξολογείται ο Θεός. Φανταστείτε μια αγγελική χοροδία να ψάλει συνεχώς τα θαυμάσια του Θεού. Οι άγγελοι κρατούν μια πινακίδα που γράφει «Δοξολογία του Θεού». Ξαφνικά κάποιος παίρνει την πινακίδα αυτή και βάζει άλλη η οποία γράφει «Βλασφημία του Θεού». Πώς θα χαρακτηρίζατε την πράξη αυτή? Ως διαστροφή και ως διαστρέβλωση. Φανταστείτε λουλούδι που να ευωδιάζει υπέροχα, αλλά έρχεται κάποιος και κολλά δίπλα μια πινακίδα που γράφει «Βόθρος». Πώς θα χαρακτηρίζατε την πράξη αυτή? Ως διαστρέβλωση. Τέτοια διαστρέβλωση έκαναν την ημέρα εκείνη οι Φαρισαίοι. «Βόθρος ανοιχτός είναι το στόμα του βλασφήμου. Τίποτε άλλο δεν εκπέμπει τόσο φρικτή οσμία και δεν προκαλεί την ευαισθησία του ανθρώπου όσο η βλασφημία». Λοιπόν, ξέρετε ποιον παρουσιάζουν ως βλάσφημο, ως βόθρο βρωμερό? Εκείνον που είναι το λουλούδι της αναμαρτησίας, τον Ιησού Χριστό. Μόλις ο Χριστός είπε «Τέκνον αφαιοντέσαι οι αμαρτίες σου», είπαν μέσα τους «Ούτως βλασφημεί». Βλασφημεί ο Χριστός που είναι ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους. Αν οι άγγελοι δοξολογούν μία φορά το Θεό, ο Ιησούς δοξάζει χίλιες φορές το Θεό Πατέρα. «Εγώ σε δόξασα επί της γης», λέγει στην αρχιερατική του προσευχή. Η κατηγορία εναντίον του Χριστού ότι βλασφημεί ήταν η μεγαλύτερη βλασφημία. Μια τέτοια κατηγορία ούτε για το διάβολο μπορούσε να λεχθεί. Ο διάβολος βρίζει το διάβολο, ο διάβολος πετροβολεί το διάβολο, ο διάβολος πολεμεί το διάβολο, ασφαλώς όχι. Και όμως τον Ιησού Χριστό που πολεμούσε το διάβολο τον ονομάζουν οι Φαρισαίοι Σατανά. Γι' αυτό τους είπε ο Χριστός «Πάσα βασιλεία με ριστήσα καθεαυτή σε ρημούτε και πάσα πόλης η οικία με ριστήσα καθεαυτής ου σταθήσετε. Και ή ο Σατανάς τον Σατανάν εκβάλλει εφέ αυτόν εμερίστη. Πόσουν σταθήσετε η βασιλεία αυτού?» Αν λοιπόν για το διάβολο δεν μπορεί να λεχθεί ότι βρίζει το διάβολο, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να λεχθεί για το Χριστό ότι βλασφημεί το Θεό. Ο Θεός μπορεί να βρίσει το Θεό. Ο Θεός Ιησούς ζει συνεχώς την ενότητα με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θεός ο Ιησούς Χριστός. Μία ακόμη απόδειξη το ότι αποκαλύπτει όσα σκέπτονται οι Φαρισαίοι. Δεν τολμούσαν να εξωτερικεύσουν εκείνα που κατά του Χριστού ελογίζονται. Αλλά ο Χριστός διαβάζει τη σκέψη τους. Η σκέψη είναι το κίνητρο κάθε πράξεως. Και ο Χριστός, όπως διάβασε την καρδιά των τεσσάρων που σήκωσαν στα χέρια τον παραλυτικό, και ήδη ότι κίνητρο τους ήταν η πίστης, όπως διάβασε το παρελθόν της ζωής του παραλυτικού και είδε ότι αίτιο της ασθενίας ήταν η αμαρτία, έτσι τώρα διαβάζει την πονηρή σκέψη των Φαρισαίων που αποτελούσε το κίνητρο για το πάθος κατά του Ιησού. Λέγει «Είναι ατί εμείς ενθυμίστε

ponerà en descarcie Simón? Έτσι, φίλε ακροατέ, διαβάζει ο Χριστός και τη δική μας σκέψη. Ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα. Μη προσπαθούμε να κρυφτούμε. Γνωρίζει όλες τις πράξεις μας και τις πιο απόκριφες, πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι μετρημένες. Η μόνδε και οι τρίχες της κεφαλής οι ρυθμιμένε εισήν. Γνωρίζει τα ελαττήριά μας. Ο Χριστός έχει για μας σφαιρική και δίκαιη γνώση. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Γνωρίζει τους λογισμούς μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Αν σου πουν ότι κάπου μακριά υπάρχει ένα μηχάνημα που καταγράφει αυτά που σκέπτεσαι και σε λίγο θα προβληθεί η σχετική ταινία με όλες τις σκέψεις σου, τι λες, θα το ήθελες? Και όμως ο Θεός διαβάζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου μακρόθεν. Θα έλθει δε η μέρα που θα προβληθεί η ταινία με όλα τα κρυφά της καρδιάς και του μυαλού μας. Θα προβληθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Φοβούμεθα? Λοιπόν, μπορούμε να καταστρέψουμε αυτήν την ταινία από το αρχείο της μνήμης του Θεού. Πώς όμως? Με την ειλικρινή μας εξομολόγηση όλων των πράξεων, των λόγων, των λογισμών και των επιθυμιών μας. Όλα τα γνωρίζει ο Χριστός, ακόμη και εκείνα που δεν τα έχουμε πράξει και θα τα πράξουμε ή θα τα σκεφτούμε στο μέλλον. Το ακατέργαστον μου είδον η οφθαλμή σου και επί των βιβλίων σου πάντες γραφίσονται. Φίλοι ακροατέ, για τον Ιησού Χριστό τον παντογνώστη Κύριο δεν υπάρχει μυστικό. Όλα τα γνωρίζει. Μόνο που παρακολουθεί, όχι από περιέργεια, αλλά από φυσική δυνατότητα. Μπορεί η γη να κρυφθεί από τον ήλιο, άλλο τόσο μπορούμε εμείς να κρυφθούμε από τον Χριστό, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Παρακολουθεί τα πάντα, όχι για να μας εκθέσει. Ο Χριστός δεν δίνει την κασέτα με τα λόγια και τις σκέψεις μας στους εχθρούς μας. Τα γνωρίζει μόνον εκείνος. Και αυτό μόνο και μόνο για να μας προειδοποιεί. Παιδί μου, είμαι έτοιμος και για σένα να σβήσω όλα τα αμαρτήματά σου και τα πλέον κρυφά. Αρκεί ειλικρινά να μετανοήσεις, να τα αποκαλύψεις το μυστήριο της αγάπης στην εξομολόγηση. Και για σένα ισχύει ο λόγος μου, τέκνον αφαιοντέσι εαμαρτίες σου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου. Εκφωνεί ο πατήρ Αντώνιος Ζούπης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Έψελε ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Παρότι όσιος ήταν καταβεβλημένος σωματικά από το γύρας, την άσκηση και τις ασθένειες, ωστόσο ο ένθεος ζήλος του παρέμενε αμοιώτος. Ένα θαυμαστό διακρίνουμε στον γέροντα Φιλόχιο. Ενώ το σώμα του είναι γυρασμένο και ταλαιπωρημένο, στις φλέβες του ρέει νεανικό αίμα, παρατηρούσε ο πατήρ Γεώργιος από τον Λίβανο της Συρίας. Ο πόθος για την ουράνια πατρίδα που φλόγιζε την καρδιά του από την νεότητά του δυνάμωνε όσο πλησίαζε προς το τέλος αυτής της ζωής. Τον απασχολεί έντονα η προετοιμασία της ψυχής του και γι' αυτό ζει τα τελευταία του χρόνια στην μονή του Ευαγγελισμού με εγρήγορση και προσευχή. Αισθάνεται ότι δεν είναι έτοιμος να φύγει και παρακαλεί το Θεό να του δώσει χρόνο για να μετανοήσει. Σκέπτεται την απολογία του ενώπιον του βήματος του Κυρίου. Εξονυχιστική είναι η αυτοκριτική του. Αναρωτιέται μη τυχόν σκανδάλισε κανέναν ή μήπως η αγάπη και η μέρημνά του για τα δένδρα ήταν υπερβολική. Παράλληλα τον συνέχει η ευθύνη για τις ψυχές που έχει αναλάβει να καθοδηγήσει στην πορεία τους για να συναντήσουν τον νηφίο Χριστό. «Προσπαθώ», λέει, «όλους να τους φέρνω στη μνήμη μου για να προσεύχομαι για λόγου τους». Εξετάζει αν τους συμβούλευε σωστά ή αν είναι υπεύθυνος για τα παραστρατήματά τους. Εμπιστεύεται στις αδερφές την επιθυμία του να παραμείνει λίγα χρόνια ακόμα κοντά τους για να εργαστεί περισσότερο για το πνευματικό τους καταρτισμό. «Αλλά και αν φύγω», τους λέει, «πάντα θα σας σκέπτομαι από τον ουρανό και θα παρακαλώ το Θεό για σας. Θα προσπαθήσω να σας ετοιμάσω κατοικία, αν είναι δυνατόν, κοντά στα ανάκτορα του μεγάλου βασιλιά. Και όταν πια θα μου έρχονται τα τηλεγραφήματα πάνω ότι έρχεται καμιά σας, εγώ θα περιμένω με πολύ χαρά. Και τώρα να θέλει να με πάρει ο Θεός, δεν με πειράζει. Τι πέντε μέρες μπρος, τι πέντε πίσω. Πάντως εσάς πιο καλά θα σας παρακολουθώ από τον ουρανό. Η ψυχή μου θα σας βλέπει, θα τα θυμάστε όλα αυτά και θα σας αναζωογονούν. Θα είμαι πάντα κοντά σας». Προετοιμάζει τις μοναχές με την προαγγελία της επικείμενης αναχώρησής του και με τις νουθεσίες που τους αφήνει σαν παρακαταθήκη. «Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ να ζήσετε βίον Άγιον. Εκαρδίες σας να γίνουν θυμιατήρια από όπου θα ανεβαίνει προσευχή σας εις τον θρόνον του Θεού. Όταν θα καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Δεν θα ταράσεστε, δεν θα κουράζεστε, δεν θα νιστάζετε εις τας ακολουθίας, διότι το σώμα σας θα είναι πλέον ως ένδυμα. Το φόρεμα ούτε λυπάται, ούτε κρυώνει, ούτε κουράζεται. Αυτή γέμισε τον παράδεισο με τόσους αγίους ανθρώπους». Ο Άγιος αξιώθηκε να δει την αδερφότητα να προοδεύει πνευματικά και να αυξάνει ως προς τον αριθμό. Ακόμα χαιρόταν και για την κτηριακή επέκταση. Προς μεγάλη του ικανοποίηση, το 1966 η γερόντισσα Ευστοχία επανήλθε οριστικά από τη Ρόδο στη Μονή του Ευαγγελισμού. Επίσης, γεύεται τη μεγάλη χαρά να ζήσει την επίσημη αναγνώριση του πνευματικού και ιεραποστολικού έργου της αδερφότητος από τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και την δωρεάν παραχώρηση σε αυτήν του καθίσματος της Ευαγγελίστριας, όπου από το 1937
είχε εγκατασταθεί. Απευθυνόμενος προς τον ηγούμενο της Μονής, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για αυτήν την κίνησή του. «Ο πόθος μου τόσων ετών, κατόπιν αγώνων και κόπων, δια την εδραίωση της αδερφότητος ταύτης εν Πάτμο, υπό την προστασία της Ιεράς Μονής μας, εκπληρούται σήμερον. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα φύγω εκ του κόσμου τούτου ευχαριστημένος και ειρηνικός, εμπιστευόμενος εις τα στοργικά αισθήματά σας την αδερφότητα ταύτην ή της εγεννήθιεν πνεύματι υπέ μου του ελαχίστου αδερφού σας και αποτελεί ως εκ τούτου μέρος της ιεράς ημών Μονής».

Ο σύγχρονος Άγιος της Πάτμου, σαν νοητός ήλιος, έγειρε για να βασιλεύσει. Προηγουμένως είχε δεχτεί μηνύματα από τον υπέρλαμπρο ήλιο της δικαιοσύνης ότι επίκειται η δύση του. Καθώς ετοιμαζόταν να βυθιστεί στην απέραντη γαλήνια θάλασσα της ουράνιας βασιλείας, ήθελε να αποχαιρετήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο πρόσκαιρος χωρισμός δεν θα τους ήταν εύκολος. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 1968 εμπιστεύθηκε σε μία αδερφή. «Αδερφή μου, έλαβα επίσημο μήνυμα ότι σύντομα θα φύγω και σκέπτομαι εσάς τα πνευματικά μου παιδιά. Πλην όμως εμπιστευτικό σου το λέω, μην το αναφέρεις πριν από το θάνατό μου». Το Πάσχα της επόμενης χρονιάς, την ώρα της προσκυνήσεως, απευθύνει στις αδερφές τον αναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη» με φανερή συγκίνηση, και για πρώτη φορά τις ασπάζεται όλες στο κεφάλι. Όλοι ένιωσαν ότι αυτό ήταν ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. «Μία ηλικιωμένη μοναχή», είπε, «τούτο το φίλημα δεν είναι καλό. Προμηνύει τον ιστερινό μας χαιρετισμό». Ταξίδευσε στην Κάλυμνο το καλοκαίρι του 1969 και γνωρίζοντας ότι έβλεπε για τελευταία φορά τα αγαπημένα του παιδιά, όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει, τα ασπαζόταν με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα. Η γερόντισσα Μόνικα Ζερβού επαναλάμβανε απορριμμένη: «Περίεργο, ο γέροντας πρώτη φορά εκδηλώνεται έτσι». Το φθινόπωρο του 1969 τον επισκέφθηκε η πνευματική του κόρη Αντωνία Σταματάκη, η οποία με την υπόδειξή του είχε ανεγείρει το μονίδριο του Τιμίου Σταυρού στα Χανιά. Ο Όσιος συγκινημένος με δάκρυα στα μάτια την πληροφόρησε ότι ήταν η τελευταία του συνάντηση. Επίσης η πνευματική κόρη του Αγίου Θεμελίνα Γάτη επισκέφθηκε την Πάτμο το ίδιο καλοκαίρι για να επιτελέσει μία αποστολή. Εποφελήθηκε από την ευκαιρία ώστε να επικοινωνήσει και πάλι με τον πνευματικό της πατέρα και τον συνάντησε στον Χριστό. Όταν θέλησε να αναχωρήσει για να φέρει εις πέρας την εργασία που είχε στο νησί, ο Άγιος της πρότεινε να καθίσει λίγο ακόμα μαζί του. Παραξενεύτηκε, γιατί πάντοτε με χαρά την κατεβόδωνε και την προέτρεπε να σπέβδει όταν επρόκειτο να προσφέρει βοήθεια σε ασθενείς. Εκείνη τη φορά όμως, προαισθανόμενος ότι θα είναι η τελευταία του συνάντηση, της είπε: «Δεν θα ξαναβρεις αυτή την ευκαιρία». Έτσι έμεινε λίγο ακόμα κοντά του, απολαμβάνοντας την προσφυλή παρουσία του. Τότε της έδωσε για ευλογία το σκουφάκι του. Παρότι δεν ήθελε να ξεκολλήσει από κοντά του, ωστόσο σηκώθηκε να φύγει για να ανταποκριθεί στην αποστολή που είχε αναλάβει. Ο Άγιος επανέλαβε ξανά: «Στάσου λίγο ακόμα. Αυτή την ευκαιρία, παιδί μου, δεν θα την ξαναβρεις». Θέλησε να τη συνοδεύσει μέχρι την πηγή του Αϊπατρός, όπως οι ντόπιοι ονομάζουν την πηγή του Οσίου Χριστοδούλου. «Γέροντα, πώς θα γυρίσετε πίσω?» «Μην ανησυχείς, παιδί μου». Τότε άρχισε να την ευλογεί και εκείνη έσκυψε να πάρει την ευχή του. Καθώς σηκωνόταν για να ασπαστεί το χέρι του, τον είδε με τα χέρια υψωμένα να προσεύχεται. Το πρόσωπό του ήταν τόσο αλλοιωμένο που συγκλονίστηκε. Είχε τέτοια λάμψη, τέτοια χάρη. Η μικρή αδερφή της, 10 χρονών περίπου τότε, βλέποντας αυτήν την ακτινοβολία του προσώπου του, αναφώνησε: «Άγιος, Άγιος». Κατέβασε τα χέρια του, τις ευλόγησε και έφυγαν με την φλόγα του Δέους
να σιγοκαίει στις καρδιές τους.

το Πάσχα δεν θα είμαι πλέον εδώ στη γη. Τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους η μοναχή Ευσεβή από την Γάλιμνο πήγε στην Πάτμο για να τον δει. Μία μέρα της είπε: «Πάρε την τελευταία ευλογία από το προσκυνητάρι μου, γιατί το Πάσχα δεν θα το κάνουμε μαζί. Μόνο σας παρακαλώ, όταν ακούσετε ότι είμαι στο κρεβάτι, να έλθετε». Έπειτα από λίγες μέρες, παραμονή της εορτής των Θεοφανίων, προτείνει στην αδερφή Χριστονύμφη, την μετέπειτα ηγουμένη της μονής μας, να την κήρυ μεγαλόσχημη μοναχή. Όταν η γερόντισσα Ευστοχία όρισε την κουρά της για το Πάσχα, ο Άγιος είπε λυπημένος: «Μα εγώ το Πάσχα δεν θα είμαι πλέον εδώ στη γη». Κατά δε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μία ημέρα προτού ασθενήσει, είπε στην αδερφή Αγάθη: «Ξέρεις, αδερφή Αγάθη, άμα αποθάνω, να πεις να με θάψουν εδώ κοντά σας, μαζί σας, για να έχετε την ευλογία μου πάντοτε και στην κοινή Ανάσταση να αναστηθούμε μαζί. Κι αν γέροντα ζητήσουν οι πατέρες οπωσδήποτε να σας πάρουν πάνω, καθόλου, θα τους πείτε όχι, ο ίδιος το ζήτησε να μείνει σε εμάς».

Στις 16 Μαρτίου, ημέρα μνήμης της κοιμήσεως του Οσίου Χριστοδούλου, ο Άγιος προσβλήθηκε από γρίπη που εξελίχθηκε σε βροχοπνευμονία. Επί ένα μήνα πάλεψε με την ασθένεια με ακατάβλητο φρόνημα. Αντίκριζε τον θάνατο με θαυμαστή ηρεμία και απόλυτη διάφυγη πνεύματος. Ούτε μια στιγμή δεν έχασε τις αισθήσεις του. Οι μέρες συνεχούς αλλά και αφθάστου πνευματικής ανατάσεως. Οι μέρες θλίψεως αλλά και προγεύσεως της τερπνότητος του ουρανού, σημείωνε η γερόντισσα Ευστοχία. Με πρόσωπο ηλαρό μιλούσε για την ποθητή του Άνω Ιερουσαλήμ. Τι είναι γέροντα η Άνω Ιερουσαλήμ? Χαρά και ειρήνη, βεβαίωνε. Ευλογούσε τα πνευματικά του παιδιά με πατρική στοργή και τα νουθετούσε. Προσευχόταν με θέρμη και επικαλούνταν τον αγαπημένο του Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και την Υπεραγία Θεοτόκο. «Έλα Παναγία μου, έλα Θεολόγε μου», επαναλάμβανε. «Έλα Θεολόγε μου, πρέσβευε δια την αδερφότητά μας. Σε αγαπώ πολύ Θεολόγε μου». «Πολύ τον αγαπάς γέροντα το Θεολόγο». «Από μικρό παιδί τον έβλεπα και τον αγαπούσα. Προσευχόμουν και παρακαλούσα να γίνω μαθητής του και οπαδός του. Και έγινε». Το Σάββατο του ακαθίστου, ο Άγιος, αν και είχε υψηλό πυρετό, ήταν έτοιμος να κατεβεί στο ναό για να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία και να μεταλάβει τον άρτο της ζωής. Υποχώρησε όμως τις θερμές παρακλήσεις των παιδιών του και παρέμεινε στον πύργο. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ιερής Μυσταγωγίας, παρόλο που ήταν τόσο εξασθενημένος, προσευχόταν όρθιος, με δάκρυα κατανήξεως, και ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό. Όταν ήρθε η συγκλονιστική για τον Όσιο στιγμή της μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, Εύνης, θείο φως περιέλαμψε το πρόσωπό του. Ανίποτη συγκίνηση κατέλαβε όσους βρίσκονταν εκεί. Το μόνο που άκουγαν ήταν οι εγκάρδιες ευχαριστίες που ψέλιζαν τα χείλη του μέχρι που τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Τότε ζήτησε να ανεβεί ο λειτουργός στον πύργο για να τον βοηθήσει να πλαγιάσει. «Σήμερα θέλω να με διακονήσουν ιερατικά χέρια», του είπε. Από εκείνη την ώρα παρέμεινε κλινήρης, γιατί η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε. Τα παιδιά του ήθελαν να τον κρατήσουν λίγες ακόμα ημέρες στη ζωή, παρέχοντάς του ορούς. Όμως εκείνος αρνιόταν. «Αφήστε με καλά μου παιδιά να φύγω, ήρθε η ώρα μου». «Γιατί γέροντα δε μένεις μαζί μας αυτό το Πάσχα?», τον ρώτησε ο πατήρ Παύλος. Αλλά Όσιος δίσταζε να του απαντήσει. Τον ρώτησε δεύτερη και τρίτη φορά. «Γέροντα, πώς ξέρεις ότι θα μας φύγει σύντομα?» Εκείνος με δυσκολία του αποκάλυψε. «Ευλογημένε Πάτερ Παύλε, είδα την Παναγία και τον Θεολόγο προλίγου και τους παρακάλεσα να μείνω κοντά στα παιδιά μου και αυτό το Πάσχα. Αλλά μου είπαν, δεν γίνεται άλλο. Η απόφαση σε λήφθη. Πάσχα θα κάνεις στους ουρανούς μαζί μας. Αυτό σου το λέω ως εξομολόγηση, επειδή με βιάζεις. Μην το πεις στους άλλους».

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.